Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα και ξεκινήσαμε με Στέλιο βεβαίως, δεν θα ξαναγαπήσω. Τι έχουμε για τη συνέχεια, ρητάρα.

καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Δημήτριο που μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
3: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
2: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», καπέλα.
3: Βεβαίως.
2: Το λέμε τώρα επί τόπου.
3: Επί τόπου.
2: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω

Καλημέρα, Άρχοντα. Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει. Πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Για πάμε.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος. Επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρίλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Στη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογόν ανθράκων από την ExxonMobil και την Chevron. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας θέση της εργασίας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκλήρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή ταλών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Νότιο Λίβανο, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάκ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Αμμυράτα χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο. Η Τεχεράνη προειδοποιεί να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη τους εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 ντρόουνς που εισήλθαν από το Ιράκ. Τη δέσμευσή τους στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του Μπραντ Αμντελατή σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με ντρόουνς δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Αξιός περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, ο οργανισμός διατηρεί την αξιολόγηση του χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άναμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8 και αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά τη χαρούλα, τι έχουμε, Άγγελος Χαράζη, πάμε.

Ποιο να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με γρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με

0: Καλημέρα, Άρχοντά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λέει ο φίλος μας ο Σέιχης από το Ντουμπάι. Όχι, ο Σέιχης από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων που μας ακούει επίσης. Μανώλης Λιδάκης, αδυναμία μου μεγάλη.
1: Αδυναμία μου μεγάλη.

Λοιπόν, φωνάζει, πρέπει να τα μαζεύουμε ο φίλος μου εδώ, ο Νικολάκης, ήρθε η ώρα. Τι έχουμε, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Καλατζή, Μιχάλη Βιολάρη, Σταμάτη Κόκοντα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο φίλος μου Νίκος Ουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό πρωινό ξημέρωμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, αποδεικνύοντας ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Στη συνέντευξη ο κύριος Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό αξόνα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων από την ExxonMobil και την Chevron. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή ήταν η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος άμεσα συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το γεγονός. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν άμεσα λόγω της επίθεσης. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη του εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχέτησε 3 ντρόνς που εισήλθαν στο έδαφος της από το Ιράκ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του. Ρωσική επίθεση με ντρόνς δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Αξιός περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού που συνδέεται με κρουαζιερόπλοιο το οποίο πλησιάζει τις ακτές της Ολλανδίας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια τώρα με Γιάννη Αργυρό σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Earth News Radio 105,8. Άντε τώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα μετά από ένα Σαββατοκύριακο με τόσο έντονα συναισθήματα σε όλα τα επίπεδα. Από τη μία η Eurovision με την μάχη που έδωσε ο Ακύλας, μια μάχη που παρακολούθησε όλη η Ελλάδα μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ, 84% έφτασε παρακαλώ η τηλεθέαση, που όμως δεν ήρθε τελικά η νίκη. Αυτή όμως είναι και η ομορφιά αυτού του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού που αλλάζει συνεχώς, βελτιώνεται και κρατά αμύωτο ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Με τα καλά του, τις γεωπολιτικές συμμαχίες του, αλλά και την αγωνία για τον τελικό νικητή. Μην έχετε παράπονο, ακόμη και η επιτυχία της Βουλγαρίας είχε ελληνική συμμετοχή. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτόρια Χαλκίτη, που αποτέλεσαν μέρη της βουλγαρικής αποστολής. Ο πρώτος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγούδιου, ενώ η δεύτερη βρισκόταν στα φωνητικά επί σκηνής. Από την άλλη, είχαμε το θρίλερ με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League, κυρίως με τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Η πρώτη θέση είχε κριθεί επίσημα αντίστοιχο θρίλερ την προηγούμενη αγωνιστική, με την ΑΕΚ να κερδίζει το πρωτάθλημα και 70.000 ανθρώπους αυτή την Κυριακή να γεμίζουν ασφιχτικά εντός και εκτός το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για την περίφημη Φιέστα. Την ίδια ώρα είχαμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με το γνωστό επιτακτικό του στυλ ζητούσε τις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά από μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζοκράτη, ο οποίος ζήτησε μια διαδικασία ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, η οποία θα περιλαμβάνει μέχρι και την κατάθεση του ονόματος και του τίτλου του κόμματος στον Άριο Πάγο. Αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει μόνο μέσα από έκτακτο συνέδριο, να ληφθεί δηλαδή η σχετική απόφαση. Τώρα, ο Άλεξ Τσίπρας σε προηγούμενες συνεντεύξεις και δηλώσεις του είχε ταχθεί κατά της διάλυσης των κομμάτων. Έτσι λοιπόν, φαίνεται πως όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αποδέκτης μιας τέτοιας συλλογικής πρότασης, αν κατατεθεί. Η διαγραφή που Πολάκη όμως από το Σοκράτη Φάμελο άνοιξε ακόμη περισσότερο την κουβέντα για μια ενδεχόμενη συμφωνία με τον πρώην Πρωθυπουργό για τη μετάβαση στο νέο σχήμα. Η επικοινωνία του νυν με τον πρώην αρχηγό είναι μάλλον πλέον αναπόφευκτη τη στιγμή που ο Παύλος Πολάκης διεκδικεί να παραβρίσκεται στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς όπως λέει δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα αλλά μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, απομένουν μόλις 9 μέρες. Η εσωκομματική σύγκρουση μεταξύ Φάμελου και Πολάκη φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης, επισπεύδοντας τις αποφάσεις τόσο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για το αν ο κομματικός οργανισμός του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα ή θα συνεχίσει αυτόνομα την πορεία του. Και όλα αυτά με ορίζοντα την 26η Μαΐου, μια ημέρα ορόσημο, καθώς θεωρείται επικρατέστερη για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα πάντως αναμένεται και η αγωγή ή τουλάχιστον η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με το ακίνητο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει το κτηματολόγιο. Αναμένεται λοιπόν νέος γύρος διαψηφισμών και προφανώς επικοινωνιακής κόντρας. Και μέσα σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις πλησιάζει και η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού στις 21 Μαΐου, με τις τελευταίες προετοιμασίες να ολοκληρώνονται αλλά και να αποκαλύπτεται μέσω κάποιων στελεχών και μια σύνδεση με τη Ρωσία. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το συνέδριό της με εκλογή νέων οργάνων και τα μηνύματα διλήμματα από τον πρόεδρο και πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαν να έγινε κάπως ένα ελακτήριο λάκτισμα για την προεκλογική περίοδο και όσα θαυμαστά θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι κοντά σας έως τις 6. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook, πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, εκτός από τα πολιτικά έχουμε εξελίξεις όσον αφορά και τους μισθούς, κυρίως για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους. Οι εκτιμήσεις λοιπόν αναφέρουν ότι το 2027 περισσότεροι από 500.000 εργαζόμενοι θα έχουν αυξήσεις αποδοχών λόγω των τριετιών σε μια σειρά από κλάδους που απασχολούν μαζικά εργαζομένους όπως το λιανικό εμπόριο, η εστίαση και ο τουρισμός.
Πάνω από 500.000 λοιπόν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα κλειδώσουν μέσα στο 2027 διπλή αύξηση στους μισθούς που θα προέλθει από το κλείσιμο της πρώτης τριετίας για όσους δεν είχαν παλιότερα τριετίες πριν από το 2012, το οποίο είναι ένα ποσοστό 10% επί του μισθού, συν τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η πραγματική απασχόληση στη διετία κλειδί 22-24 αυξήθηκε κατά 300.000 εργαζόμενους, καθώς το 2022 οι απασχολούμενοι ήταν περίπου 4,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι και το 2024 ξεπέρασαν τα 4,3 εκατομμύρια. Οι επιπλέον εργαζόμενοι λοιπόν που μπήκαν στην αγορά εργασίας το 2024 δικαιούνται την πρώτη τριετία από τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΟΣΑ, η ελληνική αγορά εργασίας εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση σταθεροποίησης και σταδιακής ενίσχυσης των εισοδημάτων, ενώ η περίοδος 22-24 καταγράφεται ως μια από τις πιο θετικές των τελευταίων ετών σε όρους απασχόλησης. Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η Ελλάδα έπειτα από μια δεκαετία κρίσης και την αναστάτωση της πανδημίας εμφανίζει πλέον σαφή τάση ανάκαμψης. Η αύξηση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας και η σταδιακή ενίσχυση των αμοιβών αποτελούν βασικές παραμέτρους που διαμορφώνουν ένα νέο οικονομικό περιβάλλον. Οι οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η αύξηση της απασχόλησης δεν οφείλεται μόνο στη βελτίωση οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και στις πιο οργανωμένες μορφές εργασίας, δηλαδή την εντατικοποίηση των ηλεκτρονικών ελέγχων, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την περιορισμένη πλέον ανοχή στην αδήλωτη εργασία, που συμβάλλουν στην επέκταση και καλυτέρευση των μισθών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήρθε η επανεργοποίηση των τριετιών, ενός μέτρου που είχε παγώσει από το 2012 τότε με τα μνημόνια, με αποτέλεσμα από τη φετινή χρονιά, αλλά κυρίως από το 2027 και τα επόμενα χρόνια, οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα να ενισχύουν πραγματικά τα εισοδήματα, καθώς μία τριετία δίνει αύξηση 10%, δύο τριετίες οδηγούν σε αύξηση 20% και τρεις σε συνολική αύξηση κατά 30% του μισθού. Λοιπόν, η εφαρμογή, όπως είναι κατανοητό, των τριετιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Για πολλούς εργαζόμενους, ακόμη και μια αύξηση 10% είναι ουσιαστική ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Τώρα, οι πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο λένε ότι η κυβερνητική στόχευση προβλέπει ότι έως το 2027 ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ μεικτά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι εργαζόμενοι με μία ή περισσότερες τριετίες μπορούν να λάβουν σημαντικά υψηλότερες αποδοχές. Αυτό σημαίνει ότι ένας κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως και τα 1.300 για εργαζόμενους με πλήρες τριετίες, χωρίς να προσθεθούν τα άλλα 4 επιδόματα που έχουν ξεπαγώσει. Λοιπόν, αυτή η αύξηση των μισθών εκτιμάται ότι θα αυξήσει την κατανάλωση και θα στηρίξει την εσωτερική αγορά και οι εργαζόμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα τείνουν να διοχετεύουν μεγάλο μέρος των αποδοχών τους στην κατανάλωση και ένα γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση στην οικονομία. Υπάρχουν βεβαίως και επιφυλάξεις από τους επιχειρηματίες και τους επιχειρηματικούς φορείς, κυρίως για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη υψηλό ενεργητικό κόστος και αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. 16 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Η νέα εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κάτι το οποίο βεβαίως είναι φυσιολογικό φαινόμενο για την άνοιξη. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα νότια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 24 με 25 βαθμούς και θα φτάσει στους 26-27 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις στα βόρεια του νομού, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 26 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια και στα ορεινά του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές βρόχες και μπόρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 18 Μαΐου. Γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, η Διεθνής ημέρα των μουσείων και Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS.
Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανιά της Κινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του και λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρ Ντεγκόλ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα. 1965 σε δημοσίευματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980 άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φίλο Ταπέλιο προκειμένου να μην αγωνιστεί τον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την καταψηφίζει, ενώ το Δίκη απέχει. Σαν σήμερα το 1846 γεννήθηκε ο Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης γνωστός για τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. Το 1919 η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα μπαλαρίνα, ενώ το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, ο Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Ιαν Κέρτις, ο Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division, και το 2017 ο Chris Cornell, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, του Αμερικανού κιθαρίστα των Soundgarden.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά, στο Champions League κέρδισε την έξοδο ο Ολυμπιακός, στο Europa League ο ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες τα play-offs της στοίχημα Super League, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει τη δεύτερη θέση και τον ΠΑΟΚ στην τρίτη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, τερμάτισε στη δεύτερη θέση, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει στο δεύτερο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ανάλογα με το τι θα κάνει η Αστον Βίλα στον τελικό. Πρέπει να κατακτήσει το Europa League για να τερματίσει την πρώτη τετράδα στην Premier League, ώστε ο Ολυμπιακός να γλιτώσει ένα γύρο. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε σε 2-2 από τον Παναθηναϊκό. Έτσι έμεινε τρίτος και θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Είναι το θρίλερ που παίχτηκε χθες. Είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, είχε προηγηθεί και κάποια στιγμή και ο Ολυμπιακός. Μετά ισοφαρίστηκε ο Ολυμπιακός, αλλά είχε ισοφαριστεί ο ΠΑΟΚ και κινδύνευσε στο τέλος ο ΠΑΟΚ ακόμη και να χάσει. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος χάρη στον Τζολάκη διατήρησε αυτή την ισοπαλία. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο playoffs του Champions League. Ο Παναθηναϊκός, το δεύτερο προβληματικό του Conference League. Η Ελλάδα βγάζει και πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτή είναι ο κυπελούχος Όφη, ο οποίος πήρε το καλό εισιτήριο. Θα ξεκινήσει από τα play-offs του Europa League και αν δεν τα καταφέρει, θα πάει στη League Phase του Conference League. Η τελική βαθμολογία για τους 4 πρώτους είναι η ΑΕΚ 72, ο Ολυμπιακός 66, ο ΠΑΟΚ 64 και ο Παναθηναϊκός 52. Η ΑΕΚ, η οποία έζησε τη μεγάλη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφια, να μετατρέπεται το γήπεδο σε ένα απέναντι κίτρινο μαύρο πάρτι για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Το τρόπαιο σηκώθηκε στον ουρανό, τα πυροτεχνήματα φώτισαν το γήπεδο, χιλιάδες φίλοι της Ένωσης έγιναν ένα με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση. Μια φιέστα που είχε τα πάντα, από drone show με αετό πάνω από το γήπεδο, βραχιολάκια που αναβόσβηναν ρυθμικά σε εξέδρες θυμίζοντας τους Coldplay, καπνογόνα, συνθήματα, μουσική, εικόνες από την ιστορία του συλλόγου και ένα εντυπωσιακό τελετουργικό πριν την απονομή. Από τα Matrix πέρασαν οι μεγάλες στιγμές της σεζόν, οι ομιλίες του Μάρκο Νίκολης και του Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά και τον γκολ του Ζωάο Μάριο απέναντι στον Παναθηναϊκό που έστεψε μαθηματικά πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Υπήρχαν βεβαίως και κάποιες γραφικότητες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, μίλησε για την πορεία της ομάδας, τόνισε πως η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ιδέα, δεν είναι μόνο ομάδα, είναι κίνημα και μάλιστα μετά από απέτηση εξέδρας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς. Η παρουσίαση βέβαια των πρωταθλητών έγινε μέσα σε αποθέωση. Ο Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αναγνώριση του κόσμου, ενώ ένας οι υποδοσφαιριστές γνώρισαν το χειροκρότημα του γηπέδου. Ο Πινέδα μπήκε με τα παιδιά του, ο Γιώβιτς και οι υπόλοιποι παίκτες, ξένοι παίκτες, με σημαίες των χωρών τους, ενώ υπήρξαν και οι αρχηγοί που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο φινάλε της παρουσίασης. Η κορύφωση ήρθε λίγο πριν από την απονομή, τότε χάθηκε το τρόπαιο, ήρθε το ελικόπτερο με καταδρομής που κατέβηκαν με σκοινιά από την οροφή και τελικά η κούπα ήρθε από τον πρόεδρο της ομάδας, από τον Μάριο Ηλιόπουλο, που μπήκε στο γήπεδο με αγωνιστικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, ονειρική σεζόν για την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια που έζησε μια νύχτα αντάξια της ιστορίας της, της τρέλας και της περηφάνειας της Ένωσης. Φεύγουμε λοιπόν από τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για τη συμφωνία. Ο πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε το Ιράν για τις συνέπειες που θα υποστεί αν η ηγεσία του δεν δράσει γρήγορα. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιεύσει και το βράδυ του Σαββάτου μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για το επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Η εικόνα απεικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγισμένο από πολεμικά πλοία με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «It was the calm before the storm», ήταν η γαλήνη δηλαδή πριν την καταιγίδα, που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης, αναταραχής ή προβλημάτων. Πάντως στο Ιράν δεν φαίνεται να πτωούνται. Δηλώνουν αξιωματούχοι ότι η διέλευση μέσω της κρίσιμης σημασίας του στενού του Ορμούζ θα αποκατασταθεί μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Όπως οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν βρίσκονται πια κοντά στην επίλυση των διαφορών τους, ούτε στην εξέβρεση οδού για την επίτευξή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο τις προηγούμενες ημέρες ότι το στενά θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εμφανής πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επισημαίνει και το Bloomberg. Το Ιράν έχει επιδείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για χαλάρωση του ελέγχου επί της πλωτού εισοδού, επιμένοντας ότι επιθυμεί να διατηρήσει ένα βαθμό ελέγχου ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου. Οι ιρανικές απειλές καταπλήρων στον Περσικό κόλπο έχουν οδηγήσει σε εξαγωγές από την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή σχεδόν σε ακινησία, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και προσδίδοντας στην Τεχεράνη σημαντική διαπραγματευτική ισχύ έναντι των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος πάντως ο Ιρανός, ο κ. Πεζεσκιάν, είπε ότι φυσικά μόλις επιληθεί η παρούσα κατάσταση ανασφάλειας, οι συνθήκες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η τακτική, το μία στο καρφί και μία στο πέταλο, εξακολουθεί να υπάρχει από τους Ιρανούς. Οι φρουροί της επανάστασης επιμένουν ότι θα υπάρχει έλεγχος και μετά τον πόλεμο, όπου Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, λέει ότι θα επιληθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο χρόνος τελειώνει, δεν έχουμε άπλετο χρόνο. Ο χρόνος περνάει και οι ειδικοί λένε ότι μετά τα μέσα Ιουνίου τα προβλήματα εμφανιστούν πολύ σκληρότερα παγκοσμίως και κυρίως στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη, που προμηθεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος πάντως βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίλημα. Πώς θα επαναλειτουργήσει στα στενά, να μειώσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας και να τερματίσει την ολοένα πιο αντιδημοφιλή σύγκρουση, η οποία έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου, καθώς οι traders φοβούνται νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά την αποτυχία της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα να αποφέρει οποιαδήποτε πρόοδο στην επανεκκίνηση λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Και εκεί είναι το δυνατότερο όπλο των Ιρανών, ότι εξαντλείται ο χρόνος και για την παγκόσμια οικονομία, αλλά κυρίως για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις πιέζουν φορτικά τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι η μοναδική πραγματική προοπτική βραχυπρόθεσμης συμφωνίας φαίνεται να είναι η αναβολή των συνομιλιών για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, με αφότερες πλευρές να υποδηλώνουν το ζήτημα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επικαλείται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως βασική αιτιολόγηση για τον πόλεμο. Αυτό φαίνεται να είναι και έτσι ένα σημείο καμπής που υποστηρίζουν οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, ότι θα μπορούσε να δώσει μία λύση και να κάτσουν οι δύο πλευρές και να συζητήσουν μια ουσιαστική συμφωνία. Τώρα, ουδής γνωρίζει που βρίσκεται το υψηλά επιπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο έχει κρυφτεί, το έχουν κρύψει οι Ιράνοι σε άγνωστη τοποθεσία μετά την εκστρατεία των βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ από πέρσι τον Ιούνιο, και παραμένει ένα από τα πολλά εμπόδια, το μεγαλύτερο ίσως, για την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας. Και μια και μιλάμε για τα ενεργειακά, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού του κ. Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία. Την αναδημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, μια αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε το ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις, περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση των υδρογοναθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει ενεργειακή διπλωματία σήμα κατά τεθέν, χρησιμοποιώντας συμφωνίες για την πρόθεση αμερικανικών συμφερόντων τόσο με συμμάχους όσο και με αντιπάλους. Η ανάρτηση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία Τραμπ συνδυάζουν τις ενεργειακές συμφωνίες με γεωστρατηγικούς στόχους, ενισχύοντας σχέσεις με χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, αλλά και αντιμετωπίζοντας αντιπάλους όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Κίνα και η Ρωσία. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η χρήση της ενέργειας ως καρότο για τους συμμάχους και ραβδί για τους αντιπάλους έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τη δημιουργία σταθερότητας και, και τον περιορισμό ακραίων συμπεριφορών. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο κ. Παπασταύρου και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός κρίκος σε αυτή την ενεργειακή πολιτική στην περιοχή.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την εξέλιξη του προϋπολογισμού και βεβαίως τι θα γίνει με το υπερπλεώνασμα. Υπάρχουν εξελίξεις από την Μέση Ανατολή και το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί εκ νέου να υπάρξουν μέτρα στήριξης. Από την άλλη πλευρά προετοιμάζονται και για τη ΔΕΘ, μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία αυτής της κυβέρνησης πριν τις εκλογές. Λοιπόν, ετοιμάζεται το πακέτο και στο πακέτο περιλαμβάνονται και μέτρα για τους συνταξιούχους. Η αύξηση του μονίμου επιδόματος συνταξιούχων από 250 στα 300 ευρώ είναι ένα πρώτο μέτρο. Θεωρείται ότι θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο, ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει μείωση της φοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις με αναμόρφωση των σημερινών κλιμάκων. Το σχέδιο υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από το 2024. Προβλέπει την αντικατάσταση των σημερινών 8 κλιμακίων σε 3 ή 4 κλίμακες, στις οποίες οι κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης θα υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή επί της διαφοράς του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακας και όχι για όλο το ποσό όπως συμβαίνει σήμερα. Βεβαίως το μέτρο αυτό είχε θεωρηθεί παλιότερα ακριβό, κοστολογήθηκε περίπου στα 150 εκατομμύρια ευρώ και στη θέση του αποφασίστηκε μια ουδέτερη από πλευράς κόστους την αριθμοποίηση των κλιμακίων της εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό εφαρμόζεται σήμερα, άρα από το Σεπτέμβριο εξετάζεται αυτό να μειωθούν τα κλιμάκια από 8 σε 3 έως 4. Να υπάρξει μείωση ή κατάργηση της φοράς ασθενείας 6% σε επικουρικές συντάξεις. Η μείωση της φοράς ασθενείας, για παράδειγμα, είναι στο τραπέζι και αν από 6 γίνει 3%, για παράδειγμα, θα ισοδυναμούσε με αυξήσεις από 6 ευρώ το μήνα έως 12 ευρώ το μήνα σε επικουρικές συντάξεις. Με την κατάργησή της, βεβαίως, οι αυξήσεις θα ήταν διπλάσιες. Υπάρχει η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τις επικουρικές συντάξεις. Η κράτηση επιβάλλει τις επικουρικές άνω των 300 ευρώ, τις οποίες λαμβάνουν 280.000 συνταξιούχοι. Το μέτρο εξετάζεται εναλλακτικά σε συνδυασμό με δύο ακόμη σενάρια. Εάν, για παράδειγμα, δεν προχωρήσει η αναμόρφωση και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις, τότε θεωρείται βέβαιο ότι θα καταργηθεί από τις επικουρικές. Και η κράτηση, βεβαίως, αυτή είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που έχουν επικουρικές από 300 ευρώ και άνω ανοιχτά σε ποσοστό 3%, που αυξάνεται κατά 1% ανά 50 ευρώ. Λοιπόν, αυτά σκέφτονται στο Οικονομικό Επιτελείο. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ικανοποιηθούν πολλές κοινωνικές ομάδες που περιμένουν μία ανάσα σε όλη αυτή την πίεση που ασκείται, που είναι η πολλωστή φορά, γιατί μετά τα μνημόνια, την πανδημία και όλες αυτές τις κρίσεις που προέκυψαν την τελευταία 15 ετία, τώρα αρχίζουν να φαίνεται μια ανάκαμψη της οικονομίας και περιμένουν και αυτοί να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Λοιπόν, τις τελευταίες εβδομάδες συζητάμε για αυτή την ρύθμιση που προσπαθεί να φέρει η Τουρκία με τον Ερντογάν να νομοθετεί ουσιαστικά μέχρι και 200 χιλιόμετρα από τις ακτές για να προσπαθήσει να νομιμοποιήσει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο με τις βραχονισίδες και τα νησιά που δεν περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμφωνίες και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίδη, με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, που είχε χθες ο κ. Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζήτησαν διμερή θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου. Σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων και τόνισαν τη σημασία του διεθνούς δικαίου και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντική η Αίγυπτος στην περιοχή, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν συνεχίσει να υποστηρίζει, όπως ας πούμε για παράδειγμα με την ΑΟΣ, τα ελληνικά συμφέροντα.

Facebook πρωινές ιστορίες. Στη Eurovision τώρα, το αποτέλεσμα είναι όπως θέλει να το δει κανείς, με μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Μουσικά τώρα μιλώντας, η φετινή Eurovision είχε περισσότερα καλά τραγούδια από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς των τελευταίων πολλών χρόνων, και όταν λέμε καλά εννοούμε υψηλής ποιότητας συνθετικά και ερμηνευτικά, αλλά και με την στόφα των επιτυχιών, που βεβαίως δεν θα είναι τραγούδια μίας χρήσης. Αυτό και μόνο ανέβασε το επίπεδο, έκανε τον διαγωνισμό πολύ σκληρότερο, και βέβαια αυτό ήταν και ίσως και το στοιχείο κλειδί που δεν έλαβαν υπόψη τους τα προγνωστικά των στοιχηματικών εταιριών, που οδήγησαν σε ένα απόλυτο βατερλό όσους τα εμπιστεύτηκαν. Γιατί ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή πρόλεπαν ως φαβορή τη νίκη της Φιλανδίας και μάλιστα με διαφορά, τελικά αυτή προσγειώθηκε στην έκτη θέση με την αποστολή της να δέχεται τη μεγαλύτερη ψυχρολουσία. Απογοήτευση υπήρξε και για την Αυστραλία και ίσως και για την Ελλάδα, στις οποίες τα στοιχήματα κατέτασαν σταθερά στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, έχοντας καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες για να βρεθούν τελικά στην τέταρτη και στη δέκατη θέση. Η δυναμική του τραγουδίου της Βουλγαρίας άρχισε να αποτυπώνεται στα στοιχήματα τις τελευταίες ώρες πριν την έναρξη του τελικού, φτάνοντας μέχρι την τέταρτη θέση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες να αναδειχθεί νικήτρια, παρότι το τραγούδι με την εκρηκτική ντάρα τα είχε όλα, είχε ένταση, ρυθμό, ερμηνεία, χορογραφία αλλά και τίτλο σύνθημα. Όλα αυτά πολύ σημαντικά στη βαθμολογία, στην ψηφοφορία που έρχεται τόσο από τις επιτροπές όσο και από τους ακροατές. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η αποτυχία των στοιχηματικών προβλέψεων λειτουργήσε υπέρ του τελικού, ενός δίκαιου τελικού αποτελέσματος και εναντίον των προσδοκιών και των βεβαιοτήτων που είχαν καλλιεργηθεί εδώ και αρκετές ημέρες από καλλιτέχνες και κοινό. Οι μεγάλοι χαμένοι βεβαίως ήταν εκείνοι που πίστεψαν στα προγνωστικά, έβαλαν τα χρήματά τους και τα έχασαν, αλλά αυτά βεβαίως έχουν τα στοιχήματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπήρξαν και θέματα με τις εθνικές κριτικές επιτροπές, που πολλές φορές ήταν απρόσμενες σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί στις κριτικές επιτροπές υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από μουσική και περιμένει κανείς ποιοτικότερες επιλογές κατά κύριο λόγο με έμφαση στο μουσικό και στιχουργικό επίπεδο, την ερμηνευτική ικανότητα, το μήνυμα που περνάει το τραγούδι, τη γενικότερη αισθητική της παρουσίασης. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κριτήρια, υπήρξαν πολλές χώρες που δεν πρημοδοτήθηκαν ή πρημοδοτήθηκαν αντίστοιχα, που οι επιλογές αυτές έμοιαζαν εντελώς ανεξήγητες και αψυχολόγητες. Μάλιστα και πολλές φορές, όπως ο Σάκης Ρουβάς, είπαν αρκετοί ότι δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν οι επιτροπές, αλλά να ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, θα πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ήταν μια πολύ καλή παραγωγή και η φετινή για την Ελλάδα, μια παραγωγή, μην ξεχνάμε ότι και η δέκατη θέση μπορεί να μην είναι η θέση που θα θέλαμε, είναι όμως μια πολύ καλή παρουσία σε όσες χώρες αρκετές εμφανίζονται κάθε χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι αρκετές χώρες και φέτος δεν συμμετείχαν, αλλά είναι μια πολύ καλή θέση, σταθερά σχεδόν, είμαστε μέσα στη δεκάδα κάθε χρόνο. Λοιπόν, 16 λεπτά πριν τις 6, να δούμε και πώς διαμορφώνεται και η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Τα νέα, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγίδα έστεισε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους? Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα, ο ρόλος του κακού και κακού μπάτσου για Σαμαρά και Καραμαλή. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φέρνει η διαγραφή πολλά και μια διάσπαση, ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει και τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση, τι προτείνει στο παραπέντε, για ποιους και γιατί. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν, ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Πολιτικό παρασκήνιο, όλα τα μυστικά του Κώστα Ναβαρίνου, γιατί Καριστιανού ανέβαλε την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Κύριε Καριστιανού, φαίνεται ότι στις 21 θα γίνουν όλα μαζί. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ, στη 10η θέση ο Ακύλας, από γιατρούς ημερόλογιο εξουθένωσης μέσω του TikTok. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, στην επιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές, αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και από την ομάδα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, φιέστα και απονομή στο Champions League η Ερυθρόλευκη, ΠΑΟΚ 2-2, αρνήθηκε να χάσει το αντίο της Λεωφόρου. Κύπελο Αγγλίας,

δυναστεία του Γκουαρδιόλα και ο Αλόνσο που αναλαμβάνει τη Τζέλσι. Πάμε στην απογευματινή. Ευημερία ασφάλεια αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης των τεκμηρίων. Έμεσες ενισχύσεις. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος. Οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιδευματίες. Απονομή και ξέφρανο γλέντι για το 14ο. Ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έστωσε την παγίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα αποκλειματικά του Champions League. Συναγερμός για έμπολα. Πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό και Ουγκάντα. Δάχτυλος Τσίπρας στο προαναγγελθέν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης στην Κομουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο. Ελεύθερος Τύπος. Ευημερία ασφάλεια νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 και την Ελλάδα του 2030. Το τρέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις ως 50 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Ενοικίαση αγορά, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το κόλπο της αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη των νέων. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Ο θρίαφος της Ντάρα και η 10η θέση του Ακύλα και αύξηση κρατήσεων στα οκτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες. Λοιπόν, Δημοκρατία περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι, η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Τουρκία, προκλητική άσκηση απόφαση σε ελληνικά νησιά. Πάμε στην κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή, περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και οι διαφορετικοί δρόμοι στην αριστερά, απειθήτα, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Super League, μια γιορτή όπως εισάρμοζε με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και 8 γηπέδου για την ΑΕΚ. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε για τα πολιτικά στην εισαγωγή ότι πάμε για ένα εκρηκτικό δεκαήμερο όσον αφορά την αριστερά. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρξει επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, όπου ο Παύλος Πολάκης, παρά τη διαγραφή του, διεκδικεί να είναι παρόν και να συζητήσει για το μέλλον του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, οι εκτιμήσεις που κάνουν οι πολιτικοί αναλυτές είναι ότι ο Παύλος Πολάκης με τον τρόπο του και με την ανάρτηση αυτή που έκανε έδωσε την δυνατότητα στον Σοκράτη Φάμελο να τον διαγράψει, ώστε να μην έχουμε στη συνέχεια την πίεση να του μείνει το κόμμα. Από την άλλη πλευρά τώρα, στην κυβέρνηση ίσως περίμεναν περισσότερη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης για το 16ο συνέδριο. Βεβαίως οι εξελίξεις στην κέντρο αριστερά κάλυψαν κάπως το συνέδριο αυτό. Αλλά ο Πρωθυπουργός βεβαίως έκανε την ομιλία του, έστειλε τα μηνύματά του, έβαλε τα διλήμματά του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το μήνυμα που έθετε ως κεντρικό στόχο την κατάκτηση της τρίτης συνεχόμενης κυβερνητικής θητείας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027. Άρα η πρώτη είδηση που βγήκε από αυτό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι αρκετοί λένε ότι μετά τη δεν θα είναι και πρόορες εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης ξαναβάζει τον πήχη εκεί ότι θα είναι θεσμική επιλογή του, δηλαδή θα γίνουν εκλογές περίπου την άνοιξη του 2027 για να προλάβουμε και την Προεδρία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια και υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην Ελλάδα του 2030, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις και κλείνοντας οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν. Αναφέρθηκε στον Ιούλιο του 2027 που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι οι κάλπες, όπως σας είπα, τοποθετούνται το 2027. Απέρριψε το δίλημα Μητσοτάκη χάος, λέγοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να συγκρίνουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και πρόσωπα, όχι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα που θα πρέπει να απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες, όπως είπε χαρακτηριστικά, και επανήλθε στην αναφορά που είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες για το αν θα χρειαστεί να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, επιμένοντας ότι οι πολίτες πρέπει να αξιολογήσουν ποιος μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμες διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτά δεν είναι τα δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα, αλλά η πραγματικότητα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι πολίτες σε έναν κόσμο σε διαρκή αναταραχή. Χθες είδαμε βεβαίως και σε ζωντανή μετάδοση τη διαδικασία συλλογής υπογραφών από το γραφείο της στενής συνεργάτης της Μαρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Γρατσία, σε μια σύνδεση που έκανε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης. Είναι πυρετώδης και ενθουσιώδης οι προεργασίες για την υποβολή λοιπόν στον Άριο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Το έδειξαν αυτό οι φωτογραφίες, οι ζωντανές συνδέσεις. Όλα αυτά σε ένα κλίμα με ενθουσιασμό. Ήταν στο δικηγορικό γραφείο λοιπόν της κυρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι, τόσο η κυρία Καριστιανού όσο και εκείνη υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο και στο γραφείο αυτό υπέγραφαν τη νέα διακήρυξη του κόμματος που θα καταδεθεί τις επόμενες ημέρες, όχι τελικά σήμερα όπως είχε κυκλοφορήσει, αλλά τις επόμενες ημέρες στον Άριο Πάγο. Μεταξύ αυτών βεβαίως ήταν και ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ενώ στο γραφείο ήταν και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι ο επόμενος, αν όχι εκπρόσωπος τύπου, ο άνθρωπος ο οποίος θα κινεί την επικοινωνία για το κόμμα Καριστιανού. Λοιπόν, η παρουσία του κυρίου Σουρδάκη τώρα, όσο και του κυρίου Αυγερινού, έφεραν ένα σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη, που άφησε σαφείς αιχμές για το ρόλο των ρωσικών bots που εργαλειοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης, στα οποία έχει αναφερθεί από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Και σχολιάζοντας τη ζωντανή μετάδοση συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της κ. Καριστιανού, ο Υπουργός Υγείας έγραψε στο X: ο κύριος που κάνει τη ζωντανή αναμετάδοση προετοιμασίας του κόμματος της κ. Καριστιανού, με την παρουσία του έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα ρώσικα. Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη? Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς.
Τα λέω όλα αυτά γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τις επόμενες εβδομάδες όταν θα μπουν και τα δύο νέα κόμματα και θα αλλάξει η πολιτική εικόνα, το πολιτικό σκηνικό. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη, την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς εδώ την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων από την Exxon Mobil και την Chevron. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με ντρόν δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε έκτακτη ανάγκη λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία. Βλάβη στο πηδάλιο ανάγκασε χθες το βράδυ το Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες να επιστρέψει στην Κάλυμνο ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ψέριμο και Κο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Διονύση.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Κατερίνα.
0: Γεια σου, τι κάνεις.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλά.
1: Τι χαρά.
0: Πολύ ναι, καλά, πολύ. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ωραία εδώ στο Air News Radio 105,8. Το ανοίξαμε το μαγαζί, θα είμαστε στη συντροφιά σας.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ, είπα Πακερίτσι.
0: Το έχει ανοίξει ο Γιάννης, εντάξει. Ο γερός, μην το λέω τώρα.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ.
0: Πακερίτσι, για μας ήρθε.
1: Α,
0: για να δει πώς είμαστε, αν ξενυχτήσαμε το Σάββατο κτλ. Πώς είμαστε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ξενυχτήσαμε, για να μας θεώ. Η Πακερίτσι, λοιπόν, η Μαρία είναι εδώ. Η Μαρία Εικόντου είναι εδώ. Η Ήρα Παρανίδου Νοητά είναι εδώ. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Κατερίνα Σαρέτη.
0: Εδώ.
1: Γιατί πρέπει να το λέμε έτσι ξεχωριστά, δηλαδή εσύ να λες εμένα, εγώ να λέω εσένα.
0: Τι θα πω τον εαυτό μου.
1: Ναι, γιατί.
0: Είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 18 και η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να ανάψετε τα φώτα ομίχλης. Εντάξει, με τα φώτα ομίχλης όλοι να δείξουν ότι έχουν στο αυτοκίνητο φώτα ομίχλης. Τους τυφλώνει τους απέναντι, άμα δεν χρειάζεται. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή, θα φτάσει στους 24 στα δυτικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Ανεκτό, υποφερτό. Το 26 επαναλαμβάνουμε. Υποσκιά. Στον ήλιο θα είναι λίγο παραπάνω. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Γιορτάζει ο Εφράσιος.
0: Να ζήσει.
1: Η Εφρασία.
0: Επίσης.
1: Ο Ιούλιος.
0: Γεια σου, Ιουλία.
1: Η Ιουλία. Αυτή και δεν γιορτάζουν.
0: Η Ιουλία η δικιά μας.
1: Αυτή και δεν γιορτάζουν τον Ιούλιο. Η Ιουλία η δικιά μας δεν είναι εδώ. Να τις ευχηθούμε.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Γιορτάζει και η Φαϊνή.
0: Α, ιδέα.
1: Ιδέα. Το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν το
0: πάω. Τι θα σκεφτόμουν
1: τώρα.
0: Γιατί να κρατηθεί. Άμα δεν το πει σήμερα, πότε θα το πει.
1: Ξέρω εγώ. Είναι Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
0: Μόνο.
1: Διεθνή ημέρα μουσείων. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας και ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Υπάρχει ακόμα.
0: Θυμάμαι.
1: Ο στόλος της Βαλτικής υπάρχει. Της Μαύρης Θάλασσας δεν υπάρχει.
0: Θυμάμαι παλιά. Σταμάτα.
1: Όχι, είναι στο βυθό. Δεν,
0: το ξέρω.
1: Υπάρχει, αλλά.
0: Υπήρχε.
1: Όχι, τον απολαμβάνουν τα ψάρια.
0: Ναι. Πώς το λένε. Τώρα που πες Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία,
1: ναι.
0: Παλιά θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή,
1: ναι.
0: Που θεωρούσαν, ας πούμε, Μαρκόνισσα σου λέει. Είναι Μαρκόνισσα.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει και καπετάνισσες πια.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Φίλικος επίσης, να ξέρεις. Και ο Άγιος Βενάντιος. Είναι προστάτης της νεολαίας ο Άγιος
0: Εντάξει,
1: Βενάντιος.
0: Εντάξει, Βενάντιος.
1: Χρόνια πολλά σε όλη την νεολαία, την καθολική, που τη γιορτάζει ο Βενάντιος.
0: Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως ο Τουρκοφάγος ο Νικηταράς. Έτσι έγινε Τουρκοφάγος ο Νικηταράς, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Ήταν σαν το Braveheart.
1: Ούτε του Braveheart μπορούσε να το...
0: Ήταν, γιατί πέθανε σε τέτοιο.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων. Το βρήσανε. Το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.
0: Οι δροσουλίτες είναι μύθος,
1: ναι.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
0: Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. 5 χρόνια πριν το Μάιο του 68. Το 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν 1980 όταν άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, πολλά λεφτά τότε, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
1: Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα ή Μένιο Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: και το 2000 με συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για ένταξή της στην ΟΝΕ, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση δηλαδή. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Λοιπόν, από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού τότε υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει και το δίκη απέχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια έκανε ο Συνασπισμός τότε. Καμία σχέση ο Συνασπισμός με τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Το 1846 γεννήθηκε ο Πέτερ Κάρλ Φαμπερζέ. Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά.
0: Να είχαμε ένα τέτοιο αυγό.
1: Ναι, τα έχουμε δει σε ταινίες, τα έχουμε δει σε αυτό. Υπάρχουν πολλές απομιμήσεις κτλ.
0: Και αυτά τα αυγά μας αρέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Γεννήθηκε επίσης ο Φρανκ Κάπρα, σαν σήμερα το 1897. Μυθικός σκηνοθέτης.
1: Και η Μαργκό Φοντέιν το 1919, επίσης, η μπαλαρίνα.
0: Και αυτή είναι
1: μύθος, θρύλος.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1967 τον Νικηφόρο Μανδυλαρά, δικηγόρο και αγωνιστή της Δημοκρατίας.
1: Τον Ιαν Κέρτης το 1980, τον τραγουδιστή του τον Joy Division.
0: Λοιπόν, το 2017 επίσης πέθανε ο Κρις Κορνέλ, ο Κρίστοφερ Μπόιλ, έτσι είχε γεννηθεί.
1: Το βαφτισιμιό του.
0: Ναι, ναι, ο κιθαρίστας του Soundgarden.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Πεθάνει, δεν το θυμόμουν.
1: Ναι, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Να λοιπόν που 200 χρόνια μετά αποκτήσαμε πάλι ρωσικό κόμμα. Αυτό, κύριε Παύλο, στο μυαλό μου είστε. Δεν είναι ότι γυρίσαμε 10 χρόνια, 15 χρόνια πίσω. Γυρίσαμε κάτι αιώνες πίσω.
0: Χρόνια πίσω.
1: Θα έχουμε το ρωσικό, το βρετανικό, το γαλλικό και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Κανονικό λέει και όχι για να τζήσαν αυτών των θείων επιστολών. Έτσι να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους να μας λένε την αλήθεια, να μην έχουμε ανάγκη την ειδηπαθή Μαρία και εκείνον τον ξενέρωτο τον Δημήτρη. Εννοεί την κυρία Ζαχάροβα και τον κύριο Δημήτρη Πεσκόφ, έτσι.
0: Ναι, μην μπερδευτούμε.
1: Ρίγη εθνικής και αδελφικής συγκινήσεως. Έρχεται το ξανθό γένος, ξανθός άγγελος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όλα, κύριε Παύλο, έχουμε να λέμε. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη, με 10 βαθμούς παρακαλώ. Υγεία εύχονται. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Της Φωτεινής αρέσουν όλα. Της αρέσει το τραγούδι για την αρχή. Έφανε ξυπνητήρι για να μας ακούσει σήμερα. Θέλει να πούμε χρόνια πολλά στη μαμά της που κλείνει τα 74
0: να
1: σήμερα.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Να τη χαίρεσαι,
0: βέβαια.
1: Και της αρέσουν όλα όσα λέμε. Πολύ ωραία.
0: Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι. Να πούμε ξεκινώντας,
1: ναι,
0: και θα το πούμε και στις 7, καλή επιτυχία στα παιδιά γιατί ξεκινάνε τις προαγωγικές σήμερα.
1: Άλλο οι προαγωγικές.
0: Εντάξει, όμως, ναι, είναι άγχος και για τα παιδιά.
1: Οι προαγωγικές.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι. Τόσες μέρες θα κάνουν εξετάσεις.
1: Ναι. Τώρα, μη σας λέει η Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα είπε καλή επιτυχία Ελλάδα την Παρασκευή και πήγαμε δέκατη.
0: Καλά, δεν θα πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Δεν θα έλεγε όμως.
0: Δεν θα έλεγα.
1: Πες το μου αυτό.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Πες με έναν καντέμισα.
1: Όχι.
0: Άλλος τον μνημόνευσε.
1: Όχι.
0: Άντε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Άλλος είπε, αναφέρθηκε το φέρτο την ίδια μέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία στα παιδάκια. Και θα έχουν ξυπνήσει τώρα με αγωνία.
1: Τα λες παιδάκια, έχεις δει κάτι παιδάκια που είναι 2 μέτρα και 20 εκατοστά, ας πούμε.
0: Και δεν το ύψος, το ύψος κάνει.
1: Όχι, είναι ντερέκια, ρε παιδί μου.
0: Παιδάκια.
1: Δεν το λες και παιδάκι.
0: Είναι παιδάκια.
1: Ναι.
0: Είναι
1: άλλη πάστα αυτά τα παιδιά, ρε.
0: Είναι.
1: Είναι όλα με θεληματικά από 1,90 και πάνω.
0: Κάτι
1: δηλαδή,
0: τα ταΐζεται, δεν ξέρω τι,
1: ναι,
0: τα τραβάτε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Εξελίσσεται, ναι, το είδος, μπράβο, καλό, ναι, είναι αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Καλό δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ, ξέρετε.
0: Τι μου, ρε.
1: Λοιπόν, άλλο.
0: Τι θα βγαίνουν όλα.
1: Άλλο.
0: Δύο μέτρα σαν και εμένα.
1: Ναι.
0: Και ένα μέτρο και ένα μήλικο. Έχω άλλη χάρη εγώ, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει. Πού θες να ξεκινήσουμε, Διονύση, να ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητος.
1: Ναι. Κοίτα να δεις.
0: Έλα.
1: Το λογικό είναι να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Από την Eurovision, ωραία.
1: Γιατί να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή την Παρασκευή έλεγαν κάποιοι, βρείτε κάτι άλλο να μας πείτε, μας λέτε για την Eurovision. Βγήκαν τα νούμερα τηλεθέασης.
0: Ναι.
1: 84% έφτασε.
0: Καλά, φυσικά.
1: Ξέρετε τι είναι το 84%. 9 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση έβλεπαν Eurovision. 9 στους 10. Όχι μόνο
0: έκπληξη.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Είδαν και μετά παρά την. Για κάποιους ψυχρολουσία, ρε παιδί μου, που πήγα στη 10η θέση η Ελλάδα, για παράδειγμα, είδαν και 25-28% τηλεθέαση η εκπομπή που είχαμε μετά, εδώ στο Earth News, μετά την Eurovision. Έπιασε αυτή 28%. Φυσικά. Θέλω να πω ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε και το αγκάλιασε πάλι όπως γίνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και αποτελεί είδηση στην οποία ασχολούμαστε.
0: Και γι' αυτό δίνουμε... γιατί είναι ένας θεσμός, ναι, Eurovision, ναι, ο οποίος παρά τα 70 του χρόνια είναι ηθαλής.
1: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι το Βολάρε Πεπίνο Ντιπιού, ξέρω εγώ πώς το λένε, ήταν το 58 τραγούδι, φυσικά, που είχε εμφανιστεί στην Eurovision από τον Ντομένικο Μοντούνιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Μ' άρεσε πολύ.
0: Αυτό το αφιέρωμα.
1: Να το πω αυτό. Το αφιέρωμα που κάνανε και εμφανίστηκαν διάφοροι που δεν είπαν τα δικά τους τραγούδια, αλλά αλωνών, που είχαν βγει είτε πρώτα είτε όχι πρώτα, αλλά είχαν εμφανιστεί στην Eurovision και αφήσανε το στίγμα τους. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει που ανακάλυψε την Eurovision και κάθισε και την είδε όλη. Μπράβο.
1: Όχι, ήταν. Έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: τα τελευταία χρόνια δεν την έβλεπα ολόκληρη. Αυτή τη φορά την είδα ολόκληρη. Αλλά. Πολύ ωραία, Ρουσλάνα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι ήθελα να πω.
0: Τι.
1: Ήταν καλή παραγωγή. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα τραγούδια, με εξαίρεση κάποιους που κάθονται σε ένα καθρέφτη και τραγουδούσαν μόνοι τους, όπως έκανε αυτό στις Μάλτας. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν αλλαγή σκηνικών, φωτιές επάνω, νερά,
0: ήταν,
1: αυτό.
0: Δεν ήταν θέμα παραγωγής, ήταν θέμα έμπνευσης κάθε χώρας.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου, θα θέλεις και να το υποστηρίξεις. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλοι.
0: Έτσι πρέπει να κάνει αυτό κάθε χώρα.
1: Εδώ λέγανε, ας πούμε, ο εκπρόσωπος της βουλγαρικής τηλεόρασης, για παράδειγμα, έλεγε ότι εμείς μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, γιατί η χώρα...
0: Πουλάκι μου, η Βουλγαρία 2-3 φορές δεν έχει συμμετάσχει, γιατί δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Ναι, αυτό το λέω. Είναι ακριβό πράγμα.
0: Μην κοιτάς, εμείς είμαστε Brooklyn.
1: Και τηλεοπτικό προϊόν, αυτό.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θεωρώ. Εν τω μεταξύ, με βρίζαν εμένα φίλοι και γνωστοί που μας πρίξατε.
1: Ντροπή τους, το λέω προκαταβολικά.
0: Ακού τώρα για να καταλάβεις τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Μου λέει, μας πρίξατε τόσες μέρες που λέγατε τι δίνουν οι στοιχηματικές και τα προγνωστικά. Λέω, συγγνώμη, εγώ τα έβγαζα τα προγνωστικά.
1: Όχι. Εσύ τα έβγαζες.
0: Όχι. Εγώ μετέφερα.
1: Μπορώ να το πιστοποιήσω, κυρίες και κύριοι, δεν έβγαζε η Κατερίνα.
0: Όχι. Άμα έβγαζα εγώ τα προγνωστικά, θα είχα βγάλει το μπαγκαράγκα. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς μεταφέρουμε αυτά τα οποία βλέπουν και αφουγκράζονται όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θεσμό και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας.
1: Όχι.
0: Δεν δημιουργούμε. Λέει, μας δημιουργήσατε προσδοκία. Λέω, εγώ σας δημιουργήσα μια προσδοκία. Εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει πιάσει διάφορους μια εθνική κατήφια.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ό,τι τι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ήταν άλλα, λέει, που βγήκανε πιο πάνω και δεν αξίζανε τόσο. Okay.
0: Πάντα έτσι γίνεται, παιδιά. Όποιος βλέπει Eurovision.
1: Ο κόσμος είναι περίεργος.
0: Δηλαδή,
1: ανάλογα με το mood του.
0: Συγγνώμη, όταν βγήκαν οι Lordi, για παράδειγμα.
1: Πες το αυτό.
0: Όταν βγήκαν οι Lordi.
1: Ακόμα δεν το έχω χωνέψει.
0: Ακόμα και τώρα. Εγώ αυτή τη Eurovision την έχω σβήσει. Παρότι είναι και εδώ. Την έχω σβήσει το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν ακούω τέτοιο είδος μουσικής. Άκουγα.
1: Εγώ δεν ακούω.
0: Μικρή άκουγα, εντάξει. Ναι. Αλλά.
1: Καλά, μικρή ακούω στα πάντα.
0: Ναι, θέλω να πω, όχι. Άκουγα...
1: Από τη Γερακίνα μέχρι. Ναι.
0: Όχι,
1: μέχρι
0: μικρή άκουγα για μια περίοδο.
1: Ναι.
0: Μόνο heavy metal.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, σε ξενίζει, ας πούμε, πώς. Κι όμως. Ας πούμε για παράδειγμα. Επίσης με εξοργίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ όταν πολιτικοποιείται ένα τέτοιο γεγονός.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, αποκλείστηκε η Ρωσία. Εγώ το θεωρώ λάθος.
1: Ναι. Εγώ όχι.
0: Αλλά... Όχι, δεν είναι λάθος. Είναι λάθος, Διονύση.
1: Εντάξει, εγώ το θεωρώ.
0: Είναι λάθος. Είναι πολιτικό κι αυτό.
1: Να σου πω. Πώς το λένε. Πάντως, είναι και διάφοροι.
0: Τι βάζουμε για το κόμμα Καριστιανού.
1: Είναι και διάφοροι που φροντίσανε να ρίξουν, ρε παιδί μου, να στείλουν πολιτικά μηνύματα. Δηλαδή, το λέγαμε αυτό για την Κροατία. Η οποία Κροατία. Έπαιξε με έναν μύθο, δεν είναι μύθο, είναι από την ιστορία της χώρας, ας πούμε, όπου οι γυναίκες έφαφαν τα πρόσωπά τους με αυτά τα περίεργα τατουάζ για να μην τις παίρνουν οι μουσουλμάνοι να τις εκμουσουλμανίσουν, που ξέρετε τι σημαίνει να τις εκμουσουλμανίσουν, έτσι, αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω, βασίστηκε στην ιστορία και άλλες φορές
0: έχουν βασιστεί
1: στην ιστορία της χώρας. Γι' αυτό είχαν σκυλιάσει, για παράδειγμα, τα διάφορα bots τα τουρκικά στα social media κατά του τραγουδιού της Κροατίας, όπως είχε γίνει παλιότερα κατά του τραγουδιού της Ουκρανίας ή κατά του τραγουδιού τραγουδιού, του οποιοδήποτε.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο τραγουδίο πια.
0: Τι είναι.
1: Εντάξει, έχει εξελιχθεί και σε διπλωματικό. Όταν ψηφίζουν όλοι το γείτονα, ας πούμε, ή κοιτάνε τις διπλωματικές τους σχέσεις.
0: Αυτό γίνεται.
1: Κυρίως οι επιτροπές.
0: Διονύσιμο, αυτό γίνεται από καταβολή Eurovision.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κυρίως οι επιτροπές το κάνουν αυτό.
0: Δεν ήταν, από πάντα ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: τον Άγγλο το λυπήθηκα.
0: Τον πήρανε κοντά τους. Το είχαν στείλει μοναχό του αυτό.
1: Δεν είναι το μοναχό του, είναι ένα βαθμό και μηδέν από το κοινό.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι. Το είχαν αφήσει μοναχό του.
1: Εντάξει, το είχαν αφήσει μοναχό του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Αφού είχε και μπαλέτο, το μπαλέτο που είχε πάει. Θα πει να βγάλει τη τηλεόραση πιο από πάνω του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Τον Ακύλα το χάρηκα. Ναι. Καταρχήν ήταν πολύ ωραία η εμφάνισή του. Πολύ προσεγμένη.
1: Εγώ θα το πω τώρα. Ναι. Λίγο με, η εικόνα λίγο με φόρτωση. Ήταν
0: καλά, εντάξει.
1: Πολύ...
0: Ήταν αυτό το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Με έπηξε λίγο, ρε παιδί μου. Με έπηξε.
0: Ήταν όμως άψογη η εκτέλεση όλου αυτού του πράγματος. Ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε που το ευχαριστήθηκε το παλικαράκι αυτό. Δηλαδή χόρευε όλη την ώρα.
1: Να σου πω κάτι όμως. Άλλο ένα πράγμα που ήθελα να το πω εγώ, θα το πω μετά και στον καλεσμένο μας. Όταν βγήκε στον προκριματικό ο Ακύλας, έτσι, που τον είδαμε όλοι.
0: Στον ημιτελικό, λες. Ναι.
1: Στον προκριματικό που πέρασε και πήγε της Ελλάδας.
0: Στον ημιτελικό.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι παιδί μου, στη Eurovision.
0: Εδώ, λέει.
1: Εδώ, στον εδώ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εδώ, λοιπόν, ήταν πιο χορευτάρικος. Ήταν πιο, δηλαδή, χόρευε περισσότερο ο ίδιος. Τώρα είχαν περιοριστεί αυτά.
0: Εντάξει, είναι και διαφορετικό πράγμα τώρα. Έχεις και μεγάλο βάρος πάνω σου.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Να το σκεφτείς αυτό.
1: Αλλά εγώ τον χαιρόμουν περισσότερο στους προκριματικούς εδώ στην Ελλάδα που πέρασε. Τότε που τον μάθαμε, δηλαδή. Γιατί φαινόταν να το χορεύει περισσότερο και να το διασκεδάζει περισσότερο.
0: Μα δεν είναι αυτό το θέμα μόνο. Το θέμα είναι ότι το απόλαυσε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι το παιδί το διασκέδασε, το απόλαυσε. Και ότι μετά με το βάρος που του φορτώθηκε από όλους όλο αυτό το πράγμα, βγήκε και ζήτησε και συγγνώμη. Συγγνώμη το παιδί. Δηλαδή.
1: Έλα, παιδί μου. Έλα σε
0: πάει
1: παρακαλώ.
0: Πάλι καράκι.
1: Έλα, σε παρακαλώ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Σε εμάς τους Παναθηναϊκούς λέει μια Eurovision είχε μείνει για να ελπίσουμε. Στην Ευρωπαϊκή διάκριση που πάει και αυτό.
0: Δημήτρη.
1: Σωστό. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Ποθητή. Από την Σαντορίνη. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα. Στη ζωή μας όλα είναι πολιτική. Λέει ο κύριος Πάνος. Να ξέρεις.
0: Τι να σας
1: σου
0: πω.
1: Λέει. Επειδή έλεγες πριν έκανες τα
0: οικονόμενα. Εντάξει, όλα είναι πολιτική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να πω. Πάντως εγώ έριξα γέφυρες. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό. Πάμε για το επόμενο, του χρόνου πάλι.
1: Ναι, δίπλα.
0: Δίπλα μας,
1: αν θα γίνει τελικά στη Βουλγαρία.
0: Θα τους βοηθήσουμε εμείς όμως.
1: Γιατί λέγαν διάφοροι εντωμεταξύ μόλις βγήκε η Βουλγαρία, οι οποίοι επειδή δεν το είχαν δει στα προγνωστικά, δεν το πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ πως αυτό και το. Και ο άλλος ο τύπος που ήταν λίγο ραπ και έλεγε για τη χώρα του Μολντόβα, Μολντόβα, Μολντόβα συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αυτά σου κολλάνε, σου μένουνε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή όταν άκουσα όλα τα τραγούδια, γιατί δεν τα είχα ακούσει όλα τα τραγούδια, τα άκουσα προχθές. Όταν τα άκουσα όλα, της Βουλγαρίας και της Μολδαβίας μου κολλήσαν συν το τζάλα της.
0: Δεν μ' άρεσε με αυτό.
1: Της Κύπρου. Όχι, σου κολλάει, ρε παιδί μου.
0: Δεν μου κολλάει.
1: Μετά βγαίνεις και τραγουδάς αυτό. Και θεωρούσα ότι θα πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, αλλά πάρα πολλοί δεν είχαν υπολογίσει τη Βουλγαρία. Και μόλις το είδανε, ενδεχομένως για να βγάλουν και μια ξύνα, αρχίσανε. Θα πάμε στη Βουλγαρία να βάλουμε και φτηνή βενζίνη και διάφορες. Ρε, αφήστε ρε τους ανθρώπους, ρε. Να το χαρούν και αυτοί. Δηλαδή, αμάν.
0: Άντε τώρα από εκεί πέρα.
1: Να πάμε να βάλουμε φτηνή βενζίνη.
0: Ναι, ναι. Η Μολδαβία, αν αυτό το τραγούδι το είχε στείλει 5 χρόνια πριν, θα είχε βγει πρώτο.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Ήτανε αυτή η τάση.
1: Είναι πιασάρικο. Είναι σουμένη. Καλημέρα, κύριε Τρίφωνα. 5 βαθμούς έχουν στα κορέστια. 5.
0: Εντάξει, εμάς μας άρεσε τον Μπαγκαράγκα και στους δύο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και έτσι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το βάλουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.

συνείδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές και πάγωμα των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη. Απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με διεθνή μέσα, σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, στην οποία περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει πανδημία όπως ο COVID. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Μας στέλνει μηνύματα. Σας έχουμε πει πως μας στέλνετε μηνύματα, αλλά το ξέρετε ήδη. Είτε μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμά σας. Λοιπόν, η κυρία Μόρφο που μας έχει στείλει μέσω Viber, μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία. Νομίζω ότι η κυρία Μόρφο είναι κάπου στο Πόρτο Ράφτη, λοιπόν, από το Χάραμα. Είναι υπέροχη, υπέροχη, μαγική
1: πολύ
0: φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Μας λέει καλημέρα, καλή και ήρεμη εβδομάδα. Τι ήρεμη. Δεν θα είναι ήρεμη, κυρία Μόρφο. Δεν ακούσατε πριν.
1: Έχουμε δουλίτσες.
0: Γίνεται χαμούλης, γίνεται.
1: Παντού,
0: σε όλα τα επίπεδα.
1: Έχουμε πράγματα.
0: Θα σας τα πούμε. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Συννεφάκια βλέπω εκεί. 16 βαθμούς. Συννεφάκια όμως, αλλά και η παραλία λίγο, η θάλασσα λίγο ανταριασμένη την κόβω. Ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 12,5 βαθμούς. Καλή εβδομάδα μας λέει. Ο κύριος Δημήτρης λέει: παρακαλώ, ενημερώστε τους φίλους ακροατές. Είναι στο Διόνυσο με 15 βαθμούς. Ότι στο Διόνυσο, στην περιοχή της καφετέριας Νόε, άλλοι δεν δουλεύουν τα φανάρια προς την κάθοδο κατεβαίνοντας. Μήπως αρχίζουν να δουλεύουν αργότερα, μήπως είναι πορτοκαλί που αναβοσβήρουνε. Γιατί αν δεν, πρέπει να ειδοποιήσετε να έρθουν να τα φτιάξουν.
1: Ποιος να ειδοποιήσει?
0: Δεν
1: τα βλέπουν, δεν έχουν σύστημα να βλέπουν ποια φανάρια είναι καλασμένα και ποια όχι.
0: Έχουν, λες.
1: Δεν θα έχουν, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Ο κύριος Κώστας στέλνει ένα μήνυμα που λέει: αγαπητή Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Ναι, εντάξει τώρα, επειδή έχουμε εμεί την πεπατημένη, δεν πάει να πει ότι θα ακολουθήσουν όλοι. Ο κύριος Νίκος, διαφωνώ λέει. Συνήθως οι γείτονες, καλή εβδομάδα εύχεται, συνήθως οι γείτονες, οι γειτονικοί λαοί, μοιράζονται κοινά πολιτιστικά στοιχεία, συνεπώς η ψήφος είναι σε κάποιο βαθμό λογική. Εντάξει. Έχει και αυτό ένα. Δεν μπορώ να ψηφίσω τη χώρα μου, άρα ψηφίζω τους γείτονες που έχουν την ίδια μουσική παράδοση.
1: Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι και τα ακούσματα.
0: Είναι και αυτό ένα. Αν και κάποιος τους ξένησε πάρα πολύ η ψηφοφορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι γειτονικές χώρες έδινε η μία στην άλλη ένα βαθμό, γιατί έχουν και άλλα, έχουν και εθνοτικά θέματα. Τέλος πάντων, ισχύουν και αυτά. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Νίκο από το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Που λέει, επειδή, ο ίδιος κύριος Δημήτρης που μας λέγεται ο Διόνυσο, που λέει επειδή κάθε μέρα κάνω αυτή τη διαδρομή, γιατί δουλεύω σχηματάρι 4-5 φορές την εβδομάδα, τα βλέπω να δουλεύουν, αλλά υπάρχει και η μία σπάνια ή δύο φορές να μην δουλεύουν. Ναι, δεν ξέρω λέει ποιον πρέπει να ειδοποιήσω. Η Κατερίνα λέει μπορούν να το δουν στο σύστημά τους, άρα θα έρθουν να το φτιάξουν. Φανταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Φανταζόμαστε. Ελπίζουμε. Πιστεύουμε. Απλά να ξέρετε κι εσείς όσοι τυχόν θέλετε να περάσετε από το συγκεκριμένο σημείο, ότι δεν δουλεύουν τα φανάρια στην κάθοδο. Έτσι, στην κάθοδο, κατεβαίνοντας.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Έβλεπα αυτό το χάρτη που έχει φτιάξει ο Τραμπ, τον καινούριο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα διάφορα που φτιάχνει και ανεβάζει. Και που είναι η Αμερικανική σημαία και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.
0: Όλοι.
1: Μη σου πω όλη τη Μέση Ανατολή. Όλοι.
0: Μόνο αυτήν. Ναι. Το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ταργκιστάν.
1: Όλα. Σε αν.
0: Το Πακιστάν.
1: Ό,τι σε αν υπάρχει το έχει καλύψει. Ναι. Θα τα πάρει όλα αυτά.
0: Σιγά να μην τα πάρει και σιγά μην τα ελέγχει. Γιατί ελέγχει την Ιεμένη, ελέγχει.
1: Όχι, θέλω να πω τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Τίποτα δεν θέλει να πει. Θέλει να πει ότι από όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία.
1: Έχει και την Τουρκία μέσα.
0: Καλά, ναι. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία, ρε παιδί μου, βάσεις, μπορεί να δεχτεί επίθεση στο Ιράν. Αυτό θέλει να πει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ τι θέλει να πει. Θέλει να το πιέσει τώρα. Εσύ είδες αυτό. Εγώ είδα ένα άλλο που δεν ξέρω αν είναι αληθές ή είναι ψεύτικο.
1: Ποιο?
0: Είδα τον Τραμπ να κυκλοφορεί και να έχει δίπλα του σιδεροδέσμιο έναν εξωγήινο. Ρε, αφήστε τους εξωγήινους, ρε, που θέλετε να τους βάλετε και χειροπέδες. Τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Σας ενόχλησαν.
1: Κινδυνεύουμε, το ξέρεις.
0: Σας ενόχλησαν οι εξωγήινοι. Δηλαδή,
1: έλεος
0: όμως. Ναι. Χωρίς να έχει σχόλιο, είχε μόνο αυτό. Ένα βιντεάκι όπου ήταν, περπατούσε αυτός και πώς ήταν με τον Μαδούρο που ήταν δίπλα στους FBI-τζίδες και τους CIA-τζίδες με χειροπέδες. Ήταν και ένας εξωγήινος.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω.
0: Να αφήσω τους εξωγήινους.
1: Εγώ νομίζω το εξής.
0: Κάνω τα χέρια.
1: Ότι ας πούμε, είχε πάθει καταρχήν στέρηση γιατί δεν είχε το κινητό του δύο μέρες, τρεις στην Κίνα.
0: Του τα αφαιρέσαν όλα.
1: Ναι.
0: Ή τα σβήσαν όλοι. Γιατί φοβόταν μην έχουν κακόβουλα λογισμικά.
1: Ό,τι και να έχει δεν το είχε το κινητό. Δεν ξέρω τώρα το λόγο, αλλά δεν είχε το κινητό.
0: Και ξεδίνει τώρα.
1: Έπαθε στέρηση.
0: Μπούκωσε.
1: Ναι. Και μετά. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι χαζεύει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στο κινητό του. Κοιτάει τα social, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα ωραίο βίντεο που με έχει εμένα να σέρνω έναν εξωγήινο. Χρακ, το κοπανάω. Θέλω να πω, τι να του πει.
0: Τι να του πει, όχι, τίποτα δεν του λες.
1: Μπορεί να του πεις.
0: Τίποτα δεν του λες.
1: Δεν του λες.
0: Συνήθως αυτό το λες στα 14χρονα, στα 15χρονα, όχι βρε αγόρι μου, μην αναδημοσιεύεις οτιδήποτε, μην μπαίνεις έτσι αλόγιστα κτλ. Ναι. Στον Τραμπ τι να πας, μεγάλος άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς να του πεις τίποτα.
1: Και πρόεδρος.
0: Και πρόεδρος, έτσι. Ναι, ναι, άμα θες πες του.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Γιατί όποιοι του λένε, είδες πώς καταλήγουν. Το είπε ο Μέρτς ότι ταπεινώνεται στη Μέση Ανατολή και παίρνει 4.000 στρατιώτες να φύγουν. Καταλαβες. Αυτό. Πότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Άστο καλύτερα και είμαστε σε περίεργος
1: τώρα να σας
0: καιρούς.
1: Πούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε. Δεν ξέρουμε.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τάση δείχνει προς πολεμική σύγκρουση. Αυτό δείχνει τάση. Να σας το πούμε. Επειδή μας είπατε και καλή και ήρεμη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν το πολύ βλέπουμε. Να σας το πούμε τώρα με το. Αυτό δείχνει τάση. Να σας το πούμε. Επειδή μας είπατε και καλή και ήρεμη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν το πολύ βλέπουμε. Να σας το πούμε τώρα με το χέρι.

0: τα πράγματα στο Ρώσο-Ουκρανικό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ούτε εκεί είναι ήσυχα τα πράγματα.
1: Όχι. Ούτε εκεί έχουμε ηρεμία.
0: Και νεκρούς έχει κάθε μέρα.
1: Ίσα-ίσα.
0: Και επιθέσεις έχει κάθε μέρα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται μια χαρά. Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, με αμύωτη ένταση,
0: αυτό εννοώ.
1: Καλημέρα στην Μόλι Βολέσβου. Στην κυρία Μυρσίνη.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα. Σήμερα,
0: ναι,
1: να σας πούμε αυτό, συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ,
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: Κυβερνητικό Συμβούλιο
0: Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας.
1: Α, γεια σου, αυτό. Αυτό με τα αρχικά.
0: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Τα έχεις, εγώ δεν τα θυμάμαι,
0: είναι
1: εσύ τα θυμάσαι, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό θα συνεδριάσει, θα συζητήσει διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα, δηλαδή θα συζητήσει μέσα σίγουρα αυτή την ιστορία με την Τουρκία που θέλει να φτιάξει νόμο. Που να...
0: Τη γαλάζα πατρίδα.
1: Διάβαζα και έγραφα ότι λένε οι Τούρκοι πως θα φτιάξουν, λέει, ένα νόμο που θα τους δίνει το δικαίωμα να αυξήσουν την ΑΟΣ τους στα 200 ναυτικά μίλια. Έγινε τίτλος αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ μας, μην το πείτε σε πολλούς, η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας είναι 140 ναυτικά μίλια, 130 με 140.
0: That's.
1: Δηλαδή 200 θα πρέπει να φτάσει κάπου, ξέρω εγώ, κοντά στην άλλη πλευρά, στο Ιόνιο. Δεν γίνεται. Απλά το λένε έτσι για λόγους προπαγανδιστικούς.
0: Είναι πληθωρική.
1: Ναι, αυτό.
0: Πώς να το πω αλλιώς.
1: Δηλαδή, όλο να, μέχρι τον Πειραιά να θέλουν να κάνουν, 140 είναι.
0: Ναι.
1: Δεν πάει παραπάνω.
0: Πού να πάει.
1: Τα 200 δεν βγαίνουν, μάνα μου.
0: Εντάξει, τι να κάνεις,
1: ναι,
0: όμως.
1: Αλλά αυτοί το λένε έτσι. Έτσι ορίζει το ναυτικό δίκαιο. Αλλά έτσι ορίζει το ναυτικό, το δίκαιο της θάλασσας. Ότι ορίζει ότι κάποιος μπορεί να κηρύξει αυτόνομα 200 ναυτικά μίλια ΑΟΣ, για παράδειγμα, αν δεν έχει γείτονες και αν δεν ενοχλεί γείτονες. Αν ενοχλεί γείτονες,
0: δεν βγαίνει.
1: Πρέπει να το συζητήσουν. Κατάλαβες. Και εκεί θα γίνει τώρα ό,τι να γίνει. Λοιπόν, στο ΚΙΣΕΑ θα συζητήσουν αυτό. Θα συζητήσουν την ιστορία του αυτού του ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο,
0: ναι,
1: που ακόμα ψάχνονται γενικώς, δεν ξέρω αν το έχουν αποκρυπτογραφήσει πλήρως, αλλά θα συζητήσουν ενδεχομένως και το να πάρουμε κανένα δύο φρεγάτες από δίπλα.
0: ΜΕΚΟ.
1: Από φίλους, όχι.
0: Από τις άλλες.
1: Τις ΜΕΚΟ θα τις εξυγχρονίσουμε.
0: Πελεγκρίνη.
1: Μπεργκαμίνη.
0: Αυτές.
1: Όχι Πελεγκρίνη.
0: Πελεγκρίνη
1: είναι,
0: ναι,
1: ο Πελεγκρίνης. Είναι, ναι, πήγε στο Πασόκ αυτός.
0: Έτσι.
1: Άλλο.
0: Ναι.
1: Μπεργκαμίνη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Και αυτό πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί, εν πάση περιπτώσει, και θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Το λέω να σας προειδεάσω, αν ακούσετε μετά αυτό, θα πείτε, α, τα παιδιά μας το πάνε. Το
0: ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Επίσης, μη σας κάνει εντύπωση, αν αρχίσετε να βλέπετε,
1: ναι,
0: να βγαίνουν πάλι στην επικαιρότητα διάφορα θέματα, ποιος υπουργός έχει λογαριασμού στο εξωτερικό, ποιος υπουργός έχει αυτό, ποιος αρχηγός
1: ναι,
0: πολιτικός, ποιος βουλευτής έχει αυτά.
1: Έχουν,
0: θα συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι.
1: Αφού έχουνε.
0: Ναι, θα συνεχιστεί το πανηγύρι, λέω τώρα.
1: Ναι, σιγά το πανηγύρι.
0: Πανηγύρι είναι. Όλη ναι, την προηγούμενη εβδομάδα με τι ασχολούμασταν.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε φρέσκα πράγματα, ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε.
0: Έχουμε, θα μου πεις, καινούργια κόμματα.
1: Καταρχήν, έχουμε το γεγονός ότι έσκασε μία. Εγώ θα το πω. Το εκμυστηρεύουμε εδώ πέρα από την εκπομπή. Βγήκε ένα σεναριάκι,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Καλά, αυτό έχει βγει καιρό, ναι.
1: Άλλο θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Άσε με να ολοκληρώσω, μη με διακόψεις.
0: Όχι, πες.
1: Με το που υπόθηκε αυτό το σενάριο,
0: ναι,
1: επέσπευσαν διάφοροι τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Π.χ. η κυρία Καριστιανού,
0: ναι,
1: που μαζεύει υπογραφές, που ήταν να πάει σήμερα στον
0: Άριο
1: Πάγα, αλλά δεν θα πάει τελικά. Συν τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι νωρίτερα ήταν νωρίς, αργότερα θα είναι αργά.
0: Κάνει τίζερ
1: αυτό. Αυτό είναι,
0: ναι,
1: φοβερό.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα θα ήταν νωρίς, αργότερα,
0: ναι,
1: θα είναι αργά.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε εμείς στο ενδιάμεσο, γύρω στα τέλη Μαΐου, 26 με 28, λέει, θα ανακοινώσει και αυτό στο κόμμα.
0: Ναι.
1: Γιατί την πατήσανε με το ότι ακούστηκε ότι μπορεί το Σεπτέμβριο. Και έτσι θα είναι. Τόσο καιρό, βγήκε μετά στο χθες ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εκλογές θα γίνουν στο τέλος του
0: 2020. Το λέει ο άνθρωπος εδώ και,
1: ναι,
0: καιρό.
1: Ναι. Οπότε θα έχουν 10 μήνες να εκτεθούν και άρα,
0: κοίτα,
1: να φουσκώσουν ή να ξεφουσκώσουν.
0: Θα σου πω κάτι,
1: εξαρτάται.
0: Θα σου πω κάτι, επειδή
1: παρακαλώ,
0: μίλησα και με κόσμο,
1: ναι,
0: στο Σαββατοκύριακο, ναι, ναι, και μου έλεγαν,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν κάποιοι,
1: ναι,
0: οι οποίοι, όχι εκτός Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να γίνουν εκλογές μετά το ΤΙΔΕΘ.
1: Αν έχουν τα εκλογικά τους γραφεία.
0: Παιδί μου, έχουν αρχίσει και.
1: Περιοδίες. Εντάξει. Να έρθουν στο κοινό τους. Καλό είναι. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή.
0: Και επαφές, ναι, και επικοινωνιολόγοι και έτσι κι αλλιώς.
1: Αυτό
0: δεν
1: είναι το θέμα. Ότι θα αρχίσουν όλοι να ζητάνε δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα,
0: ναι,
1: τους τρελάνουν τους δημοσκόπους. Κάνε μια τοπική δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, στη Κάνω Πέτρα Ραχούλα. Καταβαίνω ή δεν κατεβαίνω.
0: Ποιος
1: με απειλεί. Ναι,
0: ναι, ποιος.
1: Αυτό. Ποιος με απειλεί.
0: Ναι, ναι,
1: έχουν,
0: ναι,
1: τέτοια θέματα.
0: Όπω, παιδιά. Εν τω μεταξύ.
1: Καλά, αυτή τουλάχιστον.

0: τον έχουν, γιατί αν θα είναι υποψήφιοι, δεν θα είναι υποψήφιοι στο ίδιο κόμμα. Οι άλλοι που δεν ξέρουμε ποιο κόμμα θα είναι.
1: Καλά, αυτοί έχουν μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι,
1: αυτοί έχουν ένα θέμα για αυτοί. Μεγάλα προβλήματα έχουν, γιατί διάβαζα επίσης.
0: Ναι. Και, α, δεν μίλησε με κόσμο.
1: Μου πάνε.
0: Ότι... πολύ ασχολήσουν το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, αντί να κάτσει να βγάζουν να δει λίγο Eurovision να την ευχαριστεί, καθώ και μιλήσουν με κόσμο.
1: Ναι. Μου έλεγαν λοιπόν ότι κάποιοι που το είχαν σίγουρο ότι θα πάνε στον Τσίπρα έχουν φάει πόρτα.
0: Από τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ή από τους δικούς του, εν πάση
1: περιπτώσει. Ναι, από το επιτελείο.
0: Από το επιτελείο, ναι.
1: Ναι.
0: Και τώρα τι θα κάνουν.
1: Περιμένουν.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι δεν ξέρουν με ποιο κόμμα θα κατέβουν.
1: Ναι.
0: Και αν θα κατέβουν τελικά, ας πούμε, γιατί μπορεί να μην υπάρχει κόμμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ας πούμε, ή κατά τον κύριο Χατζησοκράτη, που έκανε μια δήλωση, ξέρω εγώ τι έκανε, ανάρτηση, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης. Δεν ήξερα καν ότι εξακολουθεί και ασχολείται με τα κοινά. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, να καταργηθεί, ζητάει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατεβάσει ρολά. Και γι' αυτό εξεμάνει ο κύριος Πολάκης. Λέει, πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Είπε απευθυνόμενος τον κύριο Φάμελο.
1: Ναι.
0: Πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Και το διέγραψε την κυριοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
1: Δεν γίνεται έτσι εύκολα.
0: Ναι, το ξέρω, πρέπει να γίνει η Επιτροπή Διοντολογίας. Ναι. Αλλά στο κόμμα θα πάει να μιλήσει αυτό, στο Πολιτικό Συμβούλιο. Τι έχουν και δεν
1: είναι μέλος. Ναι, ο αυτό.
0: Θα έχουν και αυτοί θέματα.
1: Έχουν και αυτοί.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καλά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Καλημέρα, κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον κύριο Στέργιο. Ο κύριος Γιάννης μας λέει: τόλμησα να μπω στη θάλασσα, μόνο τις πατούσες έβρεξα. Είναι κρύο ακόμα, κύριε Γιάννη μας. Κάνει κρύο.
1: Ναι, κάνει.
0: Ναι.
1: Είναι κρύα η θάλασσα, παιδιά, ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Σιγά σιγά όσο θα ζεσταίνει και η θερμοκρασία της θάλασσας και θα είναι καλύτερα. Μην στενοχωριέστε, θα κάνετε τα μπανάκια σας κανονικά.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από το Φούρναρι, από το Λαύκο, το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πυρήνου.
1: Γεια σου, βρεσί, Γιαννάκη.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου,
0: ο Γιάννης μαζί με όλα τα φουρναράκια
1: του Όλοι, κοιτάξτε.
0: Την Κυριακή έχει βουλευτικές εκλογές η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Και εμείς έχουμε το 2027, λέει ο Νίκος. Μάλιστα.
1: Έχουν και αυτοί, ναι.
0: Τα δούμε. Όλα θα δούμε. Τώρα που είπε Κύπρος. Έγινε μία σύνοδος εδώ στην Ελλάδα, έτσι, όπου συμμετείχε η Τζόρτζια Μελώνη, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ο Αλθάνη του Κατάρ, ο Εμμύρης. Ναι. Ο δικός μας ήταν τους φιλοξένους.
1: Δεν ήταν ο οικοδεσπότης ο δικός μας, όχι, κάνεις λάθος.
0: Ποιος ήταν ο οικοδεσπότης?
1: Όχι, ο Αντένα το διοργάνωσε.
0: Ο ποιος?
1: Ο Αντένα.
0: Μη χειρότερο.
1: Ναι,
0: είχε ένα φόρουμ ολόκληρο για το οποίο συζητήσανε και για ενεργειακά θέματα αλλά και για τη μετανάστευση. Βγάλανε και μια κοινή δήλωση, ας πούμε. Λοιπόν, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έτυχε τη δημοσιότητα που του έπρεπε.
1: Δεν έτυχε, γιατί είχε άλλα θέματα.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Χάθηκε. Απλά να πω ότι γίνονται και τέτοια πραγματάκια, ρε παιδί μου, και έχουν το ενδιαφέρον του όταν η περιοχή είναι σε ένα βρασμό. Και όπως έχουμε ξαναπεί και το έχετε ακούσει πολλές φορές, ξαναγράφονται γενικώς οι χάρτες.
1: Όλες οι χώρες είναι ενδιαφερόμενες για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όλες αυτές οι χώρες ενδιαφέρονται και γι' αυτό και συνομιλούν. Και τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση, με τον Κώστα και την Κατερίνα.
2: Ξέρετε και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, βρε παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να είμαστε καλά.
2: Καλώς τα παιδιά.
1: Τι κάνετε, καλά?
3: Πολύ όμορφα. Εσείς πώς είστε?
2: Βέβαια, πολύ ωραία.
1: Εγώ φεύγω.
3: Πού
2: πας, καλέ?
1: Αγία Πετρούπολη.
3: Αυτά.
2: Γιατί έχεις δουλειά εκεί?
1: Διάβαζα ότι είναι ο παράδεισος επί της γης.
3: Έτσι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει, πόλη σαν την Αγία Πετρούπολη. Ο Κώστας φταίει γι' αυτό.
3: Ναι, μιλάμε αυτές με την Κατερίνα και είχαμε δει αυτό το βίντεο. Το βίντεο που είναι η κυρία Καριστιανού μαζί με την κυρία Γρατσία και τον κύριο Θανάση Αυγερινό και μαζεύουν τις υπογραφές μάλλον εκεί για τα καταστατικά κλπ. Για το νέο κόμμα στο οποίο θα γίνεται η κυρία Καριστιανού.
2: Σήμερα καταθέτει.
1: Όχι,
0: δεν θα
1: πάει σήμερα. Μαζεύει και άλλες υπογραφές.
3: Θα πάει πιο πίσω. Δεν πειράζει.
1: Πάει αύριο, ξέρω εγώ, αύριο
0: μεθαύριο. Να το πούμε, έχεις δίκιο, Κατερίνα. Ήταν να πάει σήμερα στον Αρία Πάγο, το είχε προαναγγείλει.
1: Θέλει και άλλες υπογραφές.
0: Τελικά δεν θα πάει. Τελικά δεν θα πάει σήμερα.
2: Άλλαξαν τα σχέδια.
3: Θέμα ενημερών, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σημεία την Πέμπτη στο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, το ανακοινώσει από Θεσσαλονίκη, το Ολύμπιο. Λοιπόν, ο κύριος Τουμών που ανέβασε το βίντεο αυτό στα social media και αναβαρύχθη μετά συνέχεια και από τα sites κλπ. Είναι ένας κύριος ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και εγώ έστειλα μία προπέρση. Στην συνέντευξή του στην Κατερίνα για να δει ποιος.
1: Ήμουν ήσυχη. Ναι. Και μου στέλνει τη συνέντευξη.
3: Μια συνέντευξη του, η οποία λέει ότι εδώ στο Αγία Πετρόπολη πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Είναι πολύ πιο φθηνά όλα. Τα λεφτά που μας μένουν στο τέλος του μήνα μας περιφέρονται πολύ καλά. Ναι. Είναι παράδεισος. Επίσης είναι εδώ η γυναίκα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Αυτά είναι σπίτι, βάζει πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά.
2: Καλά, σοβαρά
3: είναι,
2: τώρα.
3: Ναι. Είναι εδώ γίνεται κατά τα παιδιά, να προσέχει τον οικοκυριό της και μετά τα υπόλοιπα.
0: Εγώ είχα διαβάσει μια ανάλογη συνέντευξη του Προέδρου των Ελλήνων που ήταν στη Μαριούπολη. Αλλά πλέον δεν υπάρχει Μαριούπολη. Την έχουν ισοπεδώσει. Αυτή τη Αγία Πετρούπολη.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτή τη Αγία Πετρούπολη έχουν ισοπεδώσει την Μαριούπολη.
1: Όχι,
0: να τα λέμε
1: λάθος.
0: Και αυτά.
1: Κάνεις
0: γιατί
1: λάθος.
0: Έτσι νομίζουμε λάθος. Διάφορα πράγματα.
1: Κάνεις λάθος.
0: Ένα ακροατή, ξέρει τι μα έστειλε Κώστα και Κατερίνα. Μα έστειλε το εξή. Ότι γυρνάμε 200 χρόνια πίσω. Θα ξαναέχουμε το φιλορωσικό κόμμα, το αγγλικό κτλ.
3: Έχουμε πλάνα από αυτό.
0: Ναι.
3: Από το από το...
0: Αυτό τέτοια διακρίξη. Πράγματα. Ξέρω εγώ. Δεν
3: το
0: έχουμε.
3: Το λέω στο κοντρόλ.
2: Α πούμε και για το σωτηριακό.
1: Νομίζω ότι αν είχαμε από την ίδρυση του φιλορωσικού κόμματο που είχε 100 χρόνια.
2: Στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε αυτή η εκδήλωση. Και παρόν ήταν και ο συναδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, υποκριτής στη Ρωσία.
0: Δεν γράφανε πριν από λίγο καιρό ότι η κυρία Γρατσία είχε αποτραβηχτεί ή την είχαν λίγο παραμερίσει να μην φαίνεται.
1: Εντάξει, ρεπορτάζ.
0: Αυτό γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδιά, ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει τελικά.
1: Όχι καλέ, αυτό είναι και ευχήθηκε κιόλας η γυναίκα.
0: Αυτό είπα, τι λέω, το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Να πω κάτι τότε, ρεπορτάζ, σας έκανε κόμματα, δώστε και λίγο καιρό στους συναδέλφους. Εγώ με την καλή να το λέω και με καλή την πίστη, γιατί κοίτα. Έχουν αλλάξει σε πολλές εποχές. Κάποτε όλες οι εφημερίδες ξεκινάγανε και λέγανε: θα έχω αυτόν, θα κάνει ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, αυτόν ρεπορτάζ Πασόκ και αυτό τα λοιπά κόμματα. Και με τρεις πολιτικούς συντάκτες έκανε όλο το πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα τα κόμματα, σε λίγο, αν κάνει και. Όχι, αν κάνει, θα κάνει κανένα, θα κάνει ο Τσίπρας, αν κάνει και ο Σαμαράς, θα είναι 13-14.
2: Μα δεν θα
0: κάνει. Εγώ πάντως. Τον ένα ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα, τον λυπάμαι, ας πούμε.
3: Κάποιο ρεπόρτερ όμως θα χρειαστεί.
0: Το ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα, τώρα τα λοιπά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν θα αντέχει.
2: Έχει δύο για τα λοιπά.
0: Εξαρτάται τώρα, κοίταξε να δεις. Ας πούμε τα λοιπά, τα 8 λοιπά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα 8 λοιπά. Οπότε αυτός που κάλυπτε ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει και τα πρόσωπα και πράγματα, ρε παιδί μου, σε αυτό το χώρο. Οπότε μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα 8.
2: Θα συστεγαστούν κάπου, μάλλον.
0: Θα το δούμε.
2: Υπό τον κύριο Τσίπρα,
3: κάποιοι.
0: Ορκίζεσαι, πέσω στον κύριο Πολάκη. Ναι,
2: όχι, δεν του λέω
3: πρέπει
2: τίποτα.
3: Να, και εμεί στην πίστη των ανθρώπων να μιλά μαζί του, να καταλαβαίνει, να ξέρει του σχετισμού, να αρχίζει. Δηλαδή, θέλει δουλειά το ρεπορτάζ. Δικά σε ένα καινούριο κόμμα να καταλάβει ποιο είναι τι. Δηλαδή, είναι
1: δεν ξέρει πρόσωπα αρχή... και πράγματα, δεν ξέρει την ανθρωπογεωγραφία του, δεν ξέρει την ηγετική ομάδα πολύ καλά.
0: Αυτή που βλέπει, ο κύριο Αυγερινό.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Δεν είναι αυτό, κυρία Γρατσία.
3: Κάτσε και βλέπει και τι
0: ρολόι. Θα δούμε, θα έχει. Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό για τον κύριο Σαμαρά είστε σίγουρο θα κάνει κόμμα.
1: Έτσι λένε, ότι ψάχνουν και γραφεία λέει.
0: Γιατί εγώ διάβασα ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πολύ δείχνουν. Είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, γι' αυτό σας ρωτάω να μου το επιβεβαιώσετε, να μου το διαψεύσετε. Ότι είχε αναθέσει σε μια δημοσκοπική εταιρεία να κάνει γκάλοπ εάν σηκώνει ή δεν σηκώνει. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι δεν πιάνει και όσο θα ενδεχομένως θα ήθελε.
2: Θα δείξει, γιατί και εκείνος αν κάνει κόμμα κάπου τώρα. Τώρα πρέπει να το κάνει, εν πάση περιπτώσει.
1: Πότε θα το κάνει.
2: Όχι, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
3: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσαμε με κάποιο κόσμο, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στο κύκλο συνομιλητών του Αντώνη Σαμαρά, μου είπαν δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει τώρα. Δηλαδή, αν γίνει, θα γίνει το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο.
3: Που λένε αποκλείεται τώρα.
2: Και δηλαδή, πώς είναι
3: τόσο σίγουρος. Θα διαμορφωθεί το τοπίο.
2: Εντάξει.
3: Έτσι λένε εκείνοι τώρα. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια νομίζω το εξή. Αυτό που έχω καταλάβει τους τελευταίους μήνες, πηγαίνουν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, το βλέπουν πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Όλοι αυτοί θα είναι και φίλοι του, γνωστοί του, πολιτικοί υποστηρικτές, το οποίο θέλουν να κάνει κόμμα. Και κάνουν λίγο την επιθυμία τους, την κάνουν.
0: Ωραία. Αυτούς όλους.
3: Συγγνώμη.
0: Αυτούς όλους, εσύ γιατί τους βρήκες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι δουλειά είχαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Νέα Δημοκρατία είναι.
3: Κάποιοι είναι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, έχουν εκλεγεί πριν από 3 χρόνια. Τα παιδιά δεν έχουν φύγει ακόμα.
2: Έχουν συνεργαστεί προφανώς με τον Αντώνη Σαμαρά, ήταν και πρωθυπουργός.
3: Ο Αντώνης Σαμαράς θα μπει στη Βουλή άμα κάνει κόμμα. Δηλαδή, κοίτα, αν έχεις ένα. Το λέω πολύ χοντρικά τώρα και μπακαλίστηκα. Αν ψηφίσουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι, τόσο είναι συμμετοχή σε μόνες εκλογές, το 3% είναι 150.000. Δεν πιστεύω θα δυσκολευτεί να βρει τόσο πολύ 150.000 όλη την Ελλάδα να τον ψηφίσουν.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Εγώ νομίζω ότι για όλα αυτά τα κόμματα που θα κινηθούν πέριξ του 3, το θέμα είναι οι δεύτερες εκλογές, όχι οι πρώτες. Αν
0: φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα ποντάρει στο 3%. Δηλαδή, μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή, αν αποφασίσει να κατέβει και κατέβει σε εκλογές, θα ποντάρει πιο ψηλά. Ο ίδιος, τι θα θέλει, θέλω να πω. Δηλαδή, με ένα 3% δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος, δηλαδή, που βάζει τον πήχη στις 150.000. Οι 150.000 δεν θα του αρκούν, φαντάζομαι.
3: Ναι.
0: Έτσι δεν έχω την αίσθηση. Είναι πρώην πρωθυπουργός ο άνθρωπος. Δηλαδή θα έχει άλλες βλέψεις, θέλω να πω. Δηλαδή θα πιστεύει ότι αν κατέβει θα έχει.
1: Γιατί ρε Διονύση, με την πολιτική άνοιξη, 3%. Πόσο είχε.
0: Ναι, εντάξει.
3: Άλλο αυτό τότε.
0: Ναι,
1: άλλο. Άλλο.
0: Άλλες εποχές.
2: Όταν αλλιώς. Είχε μπει στη
3: Βουλή. Ναι, ναι, στην Βουλή. Άλλες εποχές τότε δεν πήγαν 15 κόμματα.
2: Πόσο ήταν 4,6.
3: Είχε πάρει καλά, είχε πάρει.
0: Ναι, γύρω στο 5. Γύρω στο 5.
3: Ήταν τότε μόνο. Ούτως συνασπισμός δεν είχε μπει στη Βουλή το 93. Ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, πολιτική άνοιξη. Ποιο άλλο κόμμα
1: ήταν. Είχε μπει όμως.
3: Ποιο.
1: Ο Σαμαρά.
3: Ναι, ο Σαμαρά μπήκε, ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Ήταν άλλο το
0: τοπίο. Είναι άλλο, τελείως άλλο το τοπίο. Και αν θα μπει, θα βγουν κάποιοι άλλοι.
1: Εμένα αυτό που με νοιάζει και πριν κλείσουμε να σα πω είναι θέλω επιτέλους να ακούσω πώς θα τα λένε αυτά τα κόμματα.
3: Α, εντάξει, αυτό θα το βρουν τα
2: όνομα. Έχεις καμιά ιδέα.
1: Όχι, δεν έχω καμία ιδέες. Και δεν τη δίνω. Και αν είχα, δεν τη δίνω σε κανέναν. Ναι. Τι πουλάω άμα θέλουν. Ναι. Όχι, δεν τη λέω.
2: Γιατί η κυρία Καριστιανού κατάλαβα νέα ελπίδα, είπε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το όνομα του κόμματος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα δούμε. Κοντά ψαρμό.
3: Λοιπόν, σε έχω κάτι ακόμη μικρά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επειδή είναι παραδείο, θα σας κρατήσω αγωνία, θα σας τα πω αύριο.
0: Εντάξει, δεν θα συντέψουν μέχρι αύριο, δεν θα ακυρωθούν μέχρι αύριο, έτσι. Κράτα τα, φύλα τα. Γεια σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχλήμητζο και την Κατερίνα Δούκα. Ναι. Και τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7 και θα επιστρέψουμε με τους προσκεκλημένους μας και επίσης.

0: όλη νύχτα.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, και ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εν μέσω σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν οι επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της μετά τις απειλές για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επιβολή ειδικού φόρου στα υποθαλάσσια καλώδια που περνούν από την περιοχή και μεταφέρουν κρίσιμα διαδικτυακά και χρηματοοικονομικά δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκροτήματα κατοικιών στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαλαν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη, Ρέι. Υπέροχη, πολύ καλή.
1: Πώς τη λένε?
0: Ρέι.
1: Ρέι.
0: Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
1: Λοιπόν.
0: Την ακούει νεολαία, πάρα πολύ.
1: Η νεολαία την ακούει. Ναι, ναι. Και εγώ την ακούω.
0: Και εμείς τώρα, γιατί πιστοί είμαστε, ναι, Διονύση.
1: Ναι,
0: νεολαία δεν είμαστε, καλό μα Θεό.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ναι.
0: Εμείς είμαστε
1: μόνο. Τα παιδιά. Εμείς είμαστε τα παιδιά.
0: Μέσα σε όλες τις νέες τάσεις. Και πάντα καθόμαστε και με την νεολαία εμείς.
1: Σαν τους θείους. Και τις θείες. Ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι, με.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Έχει ένα στείλει μήνυμα. Και πριν, που λέει, παιδιά, τι γίνεται με τον νόμο στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να ασχοληθείτε και να βγάλετε κάποιο σοβαρό αναλυτή. Γιατί σας λέγαμε πριν για το Κισέ και τι θα ζητήσει σήμερα. Αυτό δεν σας είπαμε πριν. Δεν το ακούσατε, κύριε Νίκο.
0: Τι τη έλεγε τη αναλύση.
1: Όχι, όχι. Καλά, μπορούμε.
0: Όχι, άμα θέλετε,
1: αλλά γι' αυτό συζητούσαν. Αυτό είπαμε πριν. Αν δεν το ακούσατε. Η κυρία Νίνα λέει: γιατί κάνει επίθεση στην Καριστιανού κάθε μέρα ο κύριος Παπαχλημίτζος, μήπως είναι ερωτευμένος μαζί της. Θα το ρωτήσουμε αύριο.
0: Δεν νομίζω.
1: Το κρατάμε και αυτό κάβα το ερώτημα.
0: Δεν
1: αλλά δεν έκανε καμιά επίθεση.
0: Δεν
1: τα γεγονότα επίθεση. Παρέθεσε.
0: Ναι.
1: Απλά τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι μερικές φορές είναι αμήλικτα τα γεγονότα. Ας πούμε και είναι και στραβόξυλα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές.
0: Πάντως όντως δηλαδή, επειδή δεν προλαβαίνω να το συζητήσουμε αρκετά.
1: Ποιο.
0: Αυτή η συνέντευξη που διάβαζα χθες του κυρίου, ο οποίος έκανε το live το βίντεο μέσα από τα γραφεία της κυρίας Γρατσία,
1: ναι,
0: την ώρα που μαζεύαν τις υπογραφές εκεί.
1: Ναι.
0: Το μεταξύ σας μου κάτι. Το κάνουν ακόμα χειροκίνητο αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Έτσι κάνουν τώρα.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Όχι, ρωτάω. Ναι. Γιατί έλεγε, μήπως έχεις μια κόλλα χαρτί. Ναι, έχω. Μου δίνεις ένα α4. Και είχε και ένας κύριος την ταυτότητά του και σημείωνε αυτό. Έτσι.
1: Παιδιά, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί τα χαρτιά, για να φτιαχτεί το χαρτί.
0: Όχι, πέρα από το οικολογικό, ρε μάνα μου.
1: Κόβεις δεντράκια.
0: Πέρα από το
1: οικολογικό. Γι' αυτό υπάρχουν τα email πλέον.
0: Ναι, λέω, θέλω να πω, δεν μπορείς να πεις, μαζεύω τις υπογραφές με τα στοιχεία σε ένα
1: ηλεκτρονικά
0: πράγμα και το στέλνω ή το καταθέτω.
1: Ξέρω εγώ τι να. Εδώ ολόκληρος προϋπολογισμός που είναι, ξέρω εγώ, 600 σελίδες.
0: Σε στικάκι
1: είναι, σε στικάκι δηλαδή.
0: Ούτε καν σε στικάκι πια.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Το βάζουν στο cloud.
1: Ο κύριος Γιώργος ρωτάει αν πριν από 200 χρόνια είχαμε φιλοεβραϊκό κόμμα.
0: Φιλοεβραϊκό.
1: Δεν είχαμε. Εξ' όσων θυμάμαι και από όσα έχω μάθει το γυμνάσιο, δεν είχαμε. Φιλορωσικό είχαμε.
0: Τέλος πάντων,
1: και φιλορωσικό πάμε να ξαναέχουμε.
0: Διάβαζα αυτή τη συνέντευξη, ναι, που είχε δώσει ο κύριος αυτός πριν 2-3 χρόνια, που τράβαγε το βίντεο,
1: ναι,
0: και έλεγε πράγματα τα οποία, αν τα διάβαζες,
1: ναι,
0: θα νόμιζε ότι τα λέει κανένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, 90 χρονών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για τις απόψεις του για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία,
1: στην κοινωνία, ναι,
0: για το πώς είναι η κατάσταση στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, γιατί κάνω εγώ εδώ.
1: Εντάξει, ο καθένας το λέει διαφορετικά.
0: Θέλω να πω, σκεφτώ, το σκεφτόμουν και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς τα ξέρω Ελλάδος.
1: Ναι, όχι, γιατί, συγγνώμη, είχε βγει ο άλλος και είχε πει, θέλουμε να γίνουμε η Δανία του Νότου. Θα βγει ο άλλος τώρα και θα πει, λέει, θα θέλουμε να γίνουμε η Αγία Πετρούπολη του Νότου.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβες.
0: Μπράβο.
1: Να δώσαμε και σύνθημα.
0: Ωραία.
1: Ιδέα.
0: Δίνε ιδέα.
1: Να γίνουμε το Λένιγκραν του Νότου. Καλό. Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ναι, γιατί η Αγία Πετρούπολη είναι το Λένιγκραν. Έτσι γίνεται αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στην Ημυρσινή, η οποία λέει, δεν ξέρω πόσα ναυτικά μίλια λένε για τα σύνορά μας. Εμείς οριακά ακούμε τον Χότζα και βλέπουμε τα τζαμιά στην απέναντι παραλία. Από τη Μόλιβο, κατάλαβες. Απέναντι βλέπουν Τουρκία.
0: Ναι.
1: Λέει, έχουν την περιοχή της Τροίας απέναντι. Παρ' όλα αυτά, λέει, έχουμε στρατιωτική προστασία από το ναυτικό. Αυτά για τα ναυτικά μίλια από το Μόλιβο. Το κρατήριο Μπαμπά. 12 ναυτικά μίλια είναι απέναντι. Πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπενχάγη. 12 βαθμούς έχει η Κοπενχάγη. Τι ωραία. Τι ωραία. Η κυρία Φωτεινή λέει, και Λίζα ακούει νεολαία και άνοιμα. Του χρόνου λέει Κουατσέλα. Α, να πάμε Κουατσέλα.
0: Κουατσέλα, πάμε Κουατσέλα.
1: Κουατσέλα, πάμε.
0: Παιδιά.
1: Φοράνε όλοι αυτές οι καμπόκες, μπότες και δεν μ' αρέσει.
0: Έχει να
1: κάτσει
0: εκεί όμως. Στο φθενά, Κουατσέλα. Δεν μπορώ να μ' όρθει.
1: Όχι, ορθοστασία, παιδιά.
0: Δεν μπορώ.
1: Η μέση κοψομεσιάζεσαι.
0: Δεν μπορώ τώρα δεν να πηγαίνω σε, ναι, τέτοια πράγματα, ναι, σε Κουατσέλα.
1: Η οποία κυρία Φωτεινή λέει και για το Σαμαρά μεγάλες ευθύνες με την αδιανόητη κίνηση να βάλει το Σταυρό Δήμα υποψήφιο και παρέδωσε τη χώρα στο χάος. Έβαλε το κόμμα πάνω από τη χώρα. Ακόμη απορώ πως συμφώνησε με αυτή την υποψηφιότητα.
0: Πότε, ο τότε Βενιζέρος. Που τον έριξε ο Τσίπρας.
1: Τότε, ναι. Τότε.
0: Τον έριξε ο Τσίπρας.
1: Τότε.
0: Ο Σαμαραστέι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ιστορία. Τα έχει καταγράψει αυτά,
0: ναι,
1: ιστορία.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν πάω εγώ στην εξοχή.
1: Ποια εξοχή?
0: Στην εξοχή.
1: Γιατί δεν πας?
0: Γιατί καταρχήν έχει πολλά μαμούνια και δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Έχει και αυτά που περπατάνε. Και αυτά που πετάνε.
1: Ναι.
0: Πολλά
1: και, τέτοια. Και τα άλλα που έρπουνε. Ναι.
0: Όλα αυτά τέλος πάντων. Έχει πολλά φίδια φέτος.
1: Αυτό λέει έρπουνε. Στα φίδια αναφερόμουν και στις άβρες. Ναι.
0: Έχουν δει, λέει, ναι, πολύ φίδι φέτος.
1: Τι φίδι?
0: Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, άμα είναι οχιά είναι θέμα. Άμα δεν είναι οχιά και είναι τα άλλα τα άκακα.
0: Δεν υπάρχει ακροφίδι. Πού το ξέρω. Ναι. Πού θα το ξέρω εγώ ότι είναι ακροφίδι.
1: Μας λέγανε παλιά στο δημοτικό όταν τα κάναμε, όταν κάναμε ζωολογία, μας λέγανε ότι η οχιά ξεχωρίζει γιατί έχει ένα τρίγωνο στο κεφάλι. Κάτι, ένα.
0: Ωραία, και την είδα την οχιά.
1: Στίγμα.
0: Τι θα κάνω.
1: Σιγά μην πάω εγώ πάνω από το φίδι να κοιτάω το κεφάλι του.
0: Θα πάω να το δω. Όπως σε λένε. Τι είδος είσαι.
1: Παρακαλώ πολύ. Ναι.
0: Είσαι επικίνδυνη.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Φίδι, λοιπόν. Βλέπεις φίδι μακριά. Εγώ αυτό ξέρω. Μπορεί
0: βιντεάκι.
1: Να είναι κάτι άκακα, κάτι ιδεδρογαλιά που είναι τη ναι, χαριτωμένη. Χαριτωμένη να την πάρετε σπίτι σας.
0: Εδώ με πήρα τηλέφωνο και λέει Παναγιά μου, είδα ένα φίδι. Ναι. Κοιτάς το αυτοκίνητο. Πρόσεξε έτσι. Λοιπόν, είναι η Κολέτα. Λοιπόν, τώρα εδώ είδαν ένα φίδι.
1: Ναι.
0: Έβλεπα ένα βίντεο στην Ινδία.
1: Ναι.
0: Μία βασιλική κόμπρα η οποία βγήκε μέσα από μία τουαλέτα.
1: Δεν πάω στην Ινδία.
0: Ναι. Και είχαν σηκώσει το καπάκι και την κοιτάζανε και κάποια στιγμή βγαίνει αυτή. Κάνει το κεφάλι
1: τη.
0: Χράκ, τη κλείσαν το καπάκι, φύγανε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, ήθελα να πω γιατί δεν πάω στην εξοχή. Μία εκεί πάει μια κυρία στο Τυρόλο. Ωραία. Αυστρία.
1: Ναι.
0: Πράσινο.
1: Α, είναι εκεί που φοράνε τα
0: πράσινο.
1: Καπελάκια, τα ωραία,
0: ναι.
1: Και τα σορτσάκια, τα δερμάτινα. Ναι. Το έχω δει. Αυτό, αυτό, μπράβο.
0: Ναι,
1: και τραγουδάνε τέτοια.
0: Ναι, και τραγουδάνε τέτοια. Ναι.
1: Και κάνουν φοντί.
0: Οι Τυρολέζες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είχε
1: και
0: πάει.
1: Οι Τυρολέζοι ναι. Τραγουδάνε. Μην το κάνει σεξιστικό, α πούμε.
0: Δεν μπορώ να κάνω Τυρολέζο. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, είχε πάει λοιπόν μια κυρία.
1: Δες τώρα την κίνηση, πόσα τρακάρισματα έχεις προκαλέσει.
0: Εσύ φταίς.
1: Ναι, okay. Για πες λοιπόν.
0: Είχαν πάει λοιπόν μια βόλτα με το σύζυγό της. Και είχε κάποιες αγελάδες εκεί. Βλέπεις αγελάδες. Και λες εντάξει, αγελάδες. Ναι. Και ξαφνικά λέει τα πήραν οι αγελάδες.
1: Ναι.
0: Τους επιτέθηκαν.
1: Οι αγελάδες.
0: Και η γυναίκα σκοτώθηκε.
1: Από την αγελάδα.
0: Ναι, ρε.
1: Ποιος ξέρει τι θα τους είχαν κάνει το βίο-βίο του, ας πούμε.
0: Ποιος δεν τους είχε κάνει το
1: ξέρω
0: βίο
1: εγώ.
0: Το. Οι ιδιοκτήτες των Αγελάδων.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί, δεν το ξέρω.
0: Αλλά.
1: Είναι εκεί που. Κάτσε ρε εσύ.
0: Ούτε στην εξοχή δεν μπορείς να πας.
1: Κάθεσαι εσύ, κάθεσαι εσύ και τρως την ησυχία σου.
0: Ναι. Αγελάδα, μασουλά, το κοντάρι.
1: Όχι, όχι, άνθρωπος, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και έρχονται και μαζεύονται διάφορα από πάνω σου και. Α, τι ωραίο που τρώει. Α, ωραίο αυτό που. Για μίλα λίγο, για κάνε αυτό. Όχι, αλλά σου ανεβαίνει το μέσα κεφάλι.
0: Δεν θα του σκοτώσω.
1: Όχι. Μακριά. Εμείς είμαστε μακριά.
0: Αλλά ποιος ξέρει τα ζωντανά.
1: Δεν θέλουμε βία. Ναι.
0: Κάτι έγινε.
1: Δεν έχουμε τα ίδια πράγματα.
0: Τώρα κάτι πάθανε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Σωστό. Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό έγινε στην Αυστρία, στο Τυρόλο.
1: Ναι.
0: Που λες, εντάξει, τι μπορεί να πάθω στο Τυρόλο.
1: Ναι, λες.
0: Βαρετά θα είναι. Βαρετά θα
1: είναι.
0: Είναι βαρετά θα
1: είναι. Η ομορφιά της φύσης.
0: Ποια φύση, ρε Διονύση.
1: Η Αγελάδα.
0: Ορίστε, να.
1: Όχι μόνο. Έχει και ωραία βουνά, έχει ωραίους καταράκτες, έχει ωραίες μπειραρίες, έχει τέτοια. Λουκάνικα καλά.
0: Εντάξει, τώρα το φτιάξες λίγο.
1: Μα βλέπεις.
0: Σνίτσελ.
1: Ναι. Δεν έχει.
0: Ναι.
1: Πού είναι η φίλη μας η γερμανοτραφής. Η γερμανοφωνή. Πού είναι, έχει καιρό να μας στείλει μήνυμα. Η Άλεξ, η φίλη μας.
0: Θα εμφανιστεί και η Άλεξ.
1: Έχει καιρό να μας
0: στείλει μήνυμα. Μπορεί να έχει αλλάξει ωράριο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τώρα.
1: Μπορεί.
0: Και να.
1: Σωστό
0: και
1: αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, είχα δεσμευτεί και στην αρχή της εκπομπής. Το λέω και τώρα που ξυπνάνε σιγά-σιγά, γιατί μπορεί να μην είχαν ξυπνήσει ακόμα τα παιδιά. Καλή επιτυχία στις προαγωγικές, τις λένε ενδοσχολικές τώρα. Να ξέρεις, εμείς τις λέγαμε προαγωγικές τα χρόνια μας.
1: Ναι.
0: Στις ενδοσχολικές εξετάσεις τα λύκεια σήμερα ξεκινάνε και 29 του μηνού ξεκινούν οι Πανελλήνιες.
1: Ναι. Να ξέρετε επίσης, αφού έχουμε πιάσει αυτά, ότι σήμερα, επειδή σας το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι η μέρα μουσείων. Έχουν ελεύθερη είσοδο σήμερα.
0: Α, σήμερα είναι η μέρα μουσείων.
1: Ναι, ναι, ναι. Oh. Και έχουν και περιηγήσεις και θεματικές και ομιλίες και.
0: Και θα είναι και τη νύχτα
1: τέτοια,
0: ανοιχτά κάποια.
1: Τέτοια πράγματα. Κάποια είναι μέχρι αργά τη νύχτα, ναι. Αναζητήστε το. Μπείτε δηλαδή στα site των μουσείων, ούτως ή άλλως ενδιαφέρον είναι από μόνο του.
0: Ναι.
1: Και κάποια από αυτά έχουν ωραίες εκδηλώσεις. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε.
0: Βέβαια.
1: Και είπαμε. Άνευ τιμήματος. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Έτσι όπως κάνετε όλα τα ζωάκια, σε λίγο θα τραγουδήσετε όταν θα πάω το κιλά μου στο παζάρι. Και αυτό μπορούμε. Και αυτό μπορούμε. Αλλά τώρα, όχι σήμερα.
0: Όχι σήμερα.
1: Ήδη είπαμε, έχουμε προκαλέσει κάποια τραγαρίσματα.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Να ξέρετε επίσης ότι έχει σήμερα, εδώ για τους Αθηναίοι το λέω, ότι μέχρι την Πέμπτη θα έχει αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό στη γραμμή 2. Γιατί γίνονται έργα για να αλλάξουν τις υδροτροχές και για να βάλουν και δίκτυο 5G.
1: Πού?
0: Στο μετρό.
1: Ναι.
0: Για να πιάνουν τα κινητά. Κανονικά, ναι. Καταλάβατε.
1: Και άρα.
0: Άρα, τώρα μην σας πω όλους τους, όλες τις αλλαγές, γιατί είναι πάρα πολλές. Αλλά μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε και στο site το ΟΑΣΑΝ, να δείτε τι γίνεται, γιατί έχει αλλαγές και στα λεωφορεία για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, επειδή θα έχει τροποποιήσεις στο μετρό. Καταλάβατε, γι' αυτό το λόγο.
1: Μάλιστα. Άκουγα τώρα που είπες για το μετρό και αυτά, κάπου μιλούσε πάλι ο Υπουργός Μεταφορών και έλεγε ότι, παιδιά, θα φτάσουμε, λέει, ο ηλεκτρικός να περνάει ένα 5 λεπτά, γιατί έχουν έρθει κάτι, έρχονται σειρμοί και τέτοιες ιστορίες, θα είναι ανά 5 λεπτά συχνότητα που θα περνάνε από το σταθμό. Τέτοιο πράγμα είχε γίνει, λέει, μόνο την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Με το καλό.
0: Α.
1: Με το καλό, να γίνει. Να το δούμε όμως. Γιατί και να είναι και ακριβή και τα στοιχεία που ανακοινώνονται, μεταδίδονται εκεί από τα Matrix στους σταθμούς. Έτσι, καλό είναι αυτό.
0: Καλό δεν λες τίποτα, δεν, γιατί ταλαιπωρεί το κόσμος πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρείται και επιλέγουν τα μέσα μεταφοράς πολύ συνειδητά για τη μετακίνησή τους και είναι κρίμα να τους αποθαρρύνουμε.
1: Κυρία Φωτεινή, λέει, έζησα 5 χρόνια στη Γερμανία,
0: ναι,
1: με τον σύζυγό μου.
0: Ναι.
1: Εκεί άρχισα να πίνω μπύρα.
0: Α.
1: Τα σνίτσερ θεϊκά και τα λουκάνικα λαχταριστά.
0: Καλά το συζητάτε.
1: Ναι, αλλά έχουν πολλών ειδών.
0: Πολλών.
1: Μπερδεύεσαι, ρε.
0: Δεν μπερδεύεσαι. Έχει ποικιλία, ρε, στη Διονύση.
1: Ναι, αλλά.
0: Σήμερα τρώσε ένα έτσι.
1: Κάποια από αυτά, ναι, κάποια από αυτά στη δική μας γεύση
0: δεν
1: είναι πολύ βαριά, δεν ταιριάζουν.
0: Εντάξει, είναι για το κρύο, μάλλον.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Έχουν και άλλο κρύο αυτοί. Είναι πιο διαπεραστικό. Γιατί τα δικά μας τα λουκάνικα δεν είναι ωραία.
0: Πολύ ωραία είναι. Και έχουν. Και εδώ έχουμε ποικιλία.
1: Και εδώ έχουμε ποικιλία, ναι.
0: Με πορτοκάλι, με πράσο.
1: Πορτοκάλι έχουν τα κάτω, τα νότια.
0: Πολύ ωραία είναι, ναι, αυτά, μου αρέσουν.
1: Ναι,
0: με πορτοκάλια, πράσο και με πράσο μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία είναι και αυτό. Όλα τα λουκάνικα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Και η μπύρα είναι ωραία. Και πρωί-πρωί, εντάξει, φτάνει πια.
1: Guten Morgen. Α, η κυρία Εφηγένεια. Άλλη μια γεννημένη και μισομεγαλωμένη στην υπέροχη Βιέννη. Α, έχουμε πολλούς. Κυρία Εφηγένεια. Δεν είναι η Άλεξ, είναι Guten Morgen.
0: Α, Guten Morgen.
1: Είναι και αυτή.
0: Guten Morgen. Να πούμε, δεν έχουμε πει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Χθες έκανε τη φιέστα της στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν με μια πόλη που γιόρταζε ολόκληρη χθες. Πραγματικά δηλαδή. Ήταν πανηγύρι κανονικό.
1: Ένα-ένα έφερε.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία και πραγματικά.
1: Ένα-ένα δεν έφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: ο τελευταίος αγώνας.
1: Και ένα-ένα ήταν και 2-2 ήταν άλλος αγώνας. Ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Το οποίο.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, ήταν ο τελευταίος αγώνας που δίνει ο Παναθηναϊκός τη λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα ιστορικό γήπεδο τώρα, κακά τα ψέματα. Και το επιβάλλει, επιβάλλει του την τιμωρία στο επόμενο πρωτάθλημα. Δηλαδή να αποχαιρετήσει ο κόσμος το γήπεδο, ρε παιδί μου.
1: Α, δεν θα ξαναπαίξει εκεί.
0: Όχι.
1: Γκρεμίζεται.
0: Τέλος ο λεωφόρος.
1: Θα γκρεμιστεί.
0: Ναι, είναι κρίμα.
1: Και απέναντι.
0: Τι απέναντι.
1: Τα προσφυγικά, όχι.
0: Άστο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι τζιζ το θέμα.
1: Απλά ρώτησα.
0: Άστο,
1: ναι,
0: αυτό το θέμα τώρα, γιατί δεν τα ανοίγει.
1: Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, η ΑΕΚ λοιπόν γιόρτασε χτες και τα λοιπά. Και έβλεπα χτες κάτι φίλους Ολυμπιακούς,
1: ναι,
0: στα social. Οι οποίοι. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν είστε χορτασμένοι, ας πούμε.
1: Αφού το έχουμε πει, πώς δεν. Φαντάζομαι ότι είναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ πήρε το 14ο, το 14ο είχε Ολυμπιακός,
0: δηλαδή,
1: το 58.
0: Δηλαδή, κάτι,
1: το 58 είχε 14ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Πούμε, δηλαδή, πραγματικά, ναι, εντάξει.
1: Οκτώβερ Fest στην Ιρεβέργη. Έχω πάει, λέει.
0: Ωραία,
1: αφήστε,
0: πρέπει να.
1: Λουκάνικα,
0: ναι,
1: όλα τα είδη και μπήρες άλλη φάση. Ο Γιώργος, ο φίλος μας από το Κιάτρο.
0: Αχ, ωραία, είναι στην Ιρεβέργη.
1: Καλημέρα και στον κύριο Ευάγγελο.
0: Ναι.
1: Εδώ στη Λακωνία, επειδή έχουμε πολλά πορτοκάλια, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε και τα βάλαμε και στα λουκάνικα. Ναι. Το ξέρουμε. Ωραία είναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι,
1: κύριε Ευαγγέλη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία στην Ιρεβέργη. Ωραία που είναι και τα. Να σου πω κάτι.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Λένε, ας πούμε, βγαίνει μια παρέα καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Να φάει.
1: Ναι.
0: Και λέει, τι θα πάρουμε, λέει, να πάρουμε, λέει, κάνω λουκάνικο. Είναι βαρύ, λέει, το
1: για καλοκαίρι είναι βαρύ, ρε.
0: Ένα μπορδιόλι
1: μα είναι χειμωνιάτικο το
0: συγγνώμη,
1: λουκάνικο.
0: Συγγνώμη, έχεις το λουκανικάκι, όχι. Ναι. Έχεις το μπεζέ, δεν το τρως μερίδα, μόνος σου.
1: Μα το λουκάνικο, η λειτουργία του είναι
0: ότι
1: επειδή έχει πολύ λίπος,
0: ναι,
1: έχει πολλά λιπαρά,
0: ναι,
1: είναι για να σε θερμαίνει εκ των έσω,
0: ναι,
1: άρα
0: συγνώ
1: πρέπει να έχεις απ' έξω κρύο.
0: Άμα
1: απ' έξω καύσωνα, από μέσα καύσωνα, δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι,
1: ναι,
0: συγγνώμη. Πιες την πυρίτσα σου, θα δροσιστείς.
1: Ναι.
0: Πρώτον.
1: Άμα είναι παταγούδι.
0: Και
1: άμα
0: ναι, παταγούδι πρέπει να είναι η, ναι, πύρα. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά και πρώτον. Και δεύτερον. Όταν πάνε και λένε. Όχι, λέει, μη φάμε, λέει, λουκάνικα. Λέει, τι έχεις. Προβατίνα έχεις. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι ελαφριά η προβατίνα.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, εμάς στην επαρχία μας τρώνε τα φίδια. Για την επαρχία μιλάγαμε.
0: Μα τι λέγαμε, γιατί.
1: Για την επαρχία μιλάγαμε. Κύριε Κωνσταντίνε.
0: Για τα φίδια λέει.
1: Ναι, μπράβο.
0: Επίσης, ναι. Να ξέρετε ότι έχουμε προγραμματίσει.
1: Εδώ δεν έχουμε. Δηλαδή, μιλήσαμε για την επαρχία και για την Ινδία, που είπε η Κατερίνα, και τις κόμπρες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μιλήσαμε για την Αθήνα.
0: Όχι. Και το Τυρόλο επαρχία είναι.
1: Το Τυρόλο, ναι. Αλλά και είχε γελάδε, δεν έχει φίδια. Ναι, άλλο.
0: Δεν θα έχει φίδια και εκεί.
1: Καλοκαίρι, μπύρα και γουρνοπούλα. Α, εντάξει τώρα, ο Γιώργος.
0: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, εγώ.
1: Καλό συνδυασμό, δεν λέω. Αλλά,
0: τι ήθελα να πω τώρα. Τι ήθελα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ουγγαρέ έρχεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά. Α, ήθελα να πω το εξή πράγμα. Τώρα το...
1: Να η Άλεξ, ρε παιδί μου, καλημέρα.
0: Έλα, ρε,
1: καλημέρα,
0: εσύ. Δεν με διακόπτει όμω συνέχεια, δεν το ξεχάζω πάλι. Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδο. Σταματήστε να βάζετε φωτιές να καίτε τα ξερόχορτα.
1: Ναι.
0: Έχουν ήδη προκληθεί πολλές φωτιές. Δηλαδή σταματήστε αυτό το παραμύθι. Το ξέρω, είμαι από εδώ, είμαι, την ξέρω την περιοχή. Τι μπορεί να πει την ξέρεις την περιοχή, ξέρεις πώς θα φυσήξει ο άνεμος. Ναι. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις, ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Όχι, γιατί αυτό το πράγμα είναι αμέλεια. Και μπορεί να προκληθεί πολύ μεγάλη φωτιά. Ήδη, ας πούμε. Γιατί... Έχει πολύ βλάστηση φέτος.
1: Έχει.
0: Πολύ.
1: Έχει, επειδή είχαμε, αν δεν είχαμε βροχές, που είχαμε βροχές, είχαμε και υγρασία μπόλικη, ιετό αυτά τα, και έχει θεργέψει. Ένα παρκάκι που είναι κοντά και περνάω κάθε μέρα, μιλάμε, τα φυτά έχουν φτάσει στο ύψος των ώμων μου, ας πούμε. Κύριε Δήμαρχε, ναι, πρέπει να περάσει λίγο να τα κάνει απόψη.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχει σημασία.
0: Όχι, πέσχε.
1: Όχι, μην θεωρήσουν τώρα ότι κάνω καμιά επίθεση στο Δήμαρχο.
0: Γιατί κάνει επίθεση, να έρθει να καθαρίζει. Ο Δήμαρχος θα πάρει το σύνολο, το λέω εγώ.
1: Ξέρει αυτό.
0: Τι ξέρει.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και για τα καθάριστα οικόπεδα, τις προθεσμίες και όλα αυτά τα πράγματα. Να ξέρετε.
1: Τα έχουμε προγραμματίσει.
0: Ναι. Και θα μιλήσουμε και για αυτό το πράγμα με το φαρμακείο. Ψε. Στο αυτοκίνητο που θα αλλάξει.
1: Α, στο αυτοκίνητο. Ναι. Η Άλεξ λέει. Ναι. Με συγκινείτε που με θυμάστε. Αλίμονο.
0: Λοιπόν,
1: το Τυρόλο λέει είναι μοιρασμένο στην Αυστρία και την Ιταλία. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε λιχουδιές από το μέρος αυτό. ο σύνδεσμος γράφει. Τύπησε Τυρόλερ γκρίχτε. Τυρόλ in Österreich. Δεν ξέρω αν τα πα σωστά.
0: Χαραμίζεσαι.
1: Χαραμίζομαι, αλλά δεν ξέρω. Μην μου στέλνετε τέτοια γιατί τα κατακρεουργώ.
0: Διονύση, χαραμίζεσαι.
1: Ναι.
0: Χαραμίζεσαι, πραγματικά. Ναι. Αν θέλουν παρουσιαστές για τη Eurovision, τη διοργάνωση, λέω, έτσι.
1: Ναι. Δεν πάμε.
0: Τη δουλειά της Κοζάκου και του Καμπουτζίδη, όχι. Τη διοργάνωση της Βουλγαρίας που θα κάνει τώρα, άμα θέλουν παρουσιαστές εμείς.
1: Εμείς. Που ξέρουμε βουλγάρικα. Όπως βλέπουμε, εδώ δεν λέμε όπως το διαβάζουμε.
0: Τι βουλγάρικα, παιδί μου, τι σχέση έχει τα βουλγάρικα. Ναι. Σε όλες τις γλώσσες, αγγλικά μιλάς κατά την παρουσίαση.
1: Α, έτσι.
0: Δεν το έχουμε εμείς το αγγλικό.
1: Το έχουμε. Καλημέρα.
0: Ο κύριος
1: Γιώργος. How are you?
0: Fine and
1: very
0: you.
1: Well, thank you. Ο κύριος Γιώργος απαντάει στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα, πείστε σε αυτόν τον κύριο Κωνσταντίνο. Εγώ είμαι 65 χρονών και ποτέ δεν άκουσα να πάθει κάποιο κάτι από δάγκωμα φιδιού. Αν αυτό άκουσε να μα το πει. Καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Παιδιά, όχι. Μην απενεχοποιούμε τα φίδια.
1: Ναι.
0: Τα φίδια δεν πρέπει να τα πειράζουμε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό μόνο.
1: Ναι.
0: Μην τα ενοχλούμε.
1: Κανονικά τα λουκάνικα είναι πολύ επεξεργασμένη τροφή και καλό είναι να τα αποφεύγονται. Ποιος τα λέει αυτά.
0: Ποιος τα λέει αυτά.
1: Γιατί. Με το ηφαίστειο στα μέθανα τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Ενεργοποιήθηκε, λέει, μετά από 100.000 χρόνια.
0: Τι λέτε.
1: Θα εκραγεί, μας το ρωτάει. Θα το τσεκάρουμε και θα σας πούμε.
0: Παιδιά μου, βάζει για λάγχη τώρα.
1: Θα το ψάξουμε να το βρούμε. Αν θα εκραγεί μετά από 100.000 χρόνια το ηφαίστειο στα μέθανα. Θα το διερευνήσουμε και αυτό. Ναι. Μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα όμως πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Με τη Huawei, Ουγείο.
1: Με τι.
0: Έτσι λέγεται.
1: Κιλαουέα, ρε.
0: Τι Λαουάγιο, παιδί μου. Τι Λαουάγιο. Τι Λαουέα. Θα μας τρελάνει. Κιλαουέα είναι το ηφαίστειο.
1: Όχι, ναι.
0: Τη Χαβάη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κίνα, κατέρευσαν 9 σπίτια, αναφορές για εγκλωβισμένους. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έκτακτη σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν αύριο. Νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης και βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Με τριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα, με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα, αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κονγκό και Ουγκάντα λόγω επιδημίας έμπολα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Τόσα χρόνια λέει sorry αυτός ο Μόρισεϊ.
1: Ναι ρε παιδί.
0: Τόσα χρόνια ο δόλιος αυτός ο Μόρισεϊ, ο γλυκός μου.
1: Αλλά του Παναγιώτη στην Πάτρα τα αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Μόρισεϊ.
1: Πολύ ξεκινάμε εδώ σχολικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία, το λέμε τρίτη φορά σήμερα.
0: Καλή επιτυχία, βέβαια.
1: Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό.
0: Αλλά επειδή τον έχουν πάρει τα χρόνια και το Μόρισεϊ,
1: ναι.
0: Όλο αρρωσταίνει και όλο ακυρώνει συναυλίες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι στα ηλικία οπαλάκια που κάθεσαι και λες οπαλάκια. Αυτό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ο κύριος λέει ότι θα πρότεινα να μην. Παίρει. Όχι, κυρία Πέρι.
0: Τι λες,
1: θα πρότεινα να μην δαιμονοποιούμε τα φίδια.
0: Επειδή δεν έχει... δαιμονοποιήσαμε
1: δεν
0: τα
1: φίδια. Δεν έχετε μάθει να τα αναγνωρίζετε.
0: Παιδιά...
1: Είναι χρήσιμα πλάσματα που δεν αποφεύγουν τον άνθρωπο.
0: Εμείς δεν είπαμε να τα σκοτώσουμε τα φίδια. Εμείς είπαμε ότι τα φοβόμαστε τα φίδια. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι.
1: Το σταμάτης λέει, παιδιά, χτυπητό αυγό με κακάο, ε.
0: Τι, που κουλάει αυτό.
1: Θέλει. λέει πώς έχετε τόσα κέφια Δευτέρα πρωί, θα μας πείτε.
0: Πάντα
1: τρώτε κάποιο
0: έχουμε.
1: Ιδιαίτερο πρωινό.
0: Α.
1: Όχι. Έχουμε πέσει έτσι στη
0: δεν
1: μαρμίτα.
0: Δεν τρώμε ποτέ πρωινό πριν την εκπομπή.
1: Έχουμε πέσει στη μαρμίτα από μικρή.
0: Μετά τρώμε.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Είναι μόνιμη η επίδραση.
0: Το τρώμε, το φαγητό μας.
1: Το περιμένει φρεσκοψημένο τυρόψωμο στη δουλειά, να ξέρεις.
0: Εντάξει, τώρα μην αρχίζουμε τώρα και το χοντρένουμε το πράγμα. Γιατί εντάξει, έχουμε και ανθρώπους που δούλευαν όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι.
1: Για μένα λες, ε.
0: Όχι. Α, και για σένα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και εσύ δούλευες. Και η Σκιτζή δούλευε. Δεν θα δούλευε. Συνέδριο είχαν, ρε Διονύση.
1: Ναι.
0: Συνέδριο η Νέα Δημοκρατία είχε. Διαγραφές το... του Πολάκη από το.
1: Τι δουλειά έχει η Σκιτζή με τον Πολάκη.
0: Προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Όλα τα μόλα σου.
1: Μα δεν τη φωνάξαμε για να μα πει για τον Πολάκη.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τον Πολάκη θα μα πει Βαγγέλη.
0: Ναι, δεν τη φωνάξαμε γι' αυτό. Τη φωνάξαμε να μα πει για το πώ πέρασε το συνέδριο.
1: Πολύ ωραία. Ιδηλιακά. Είχε εκπλήξει. Δεν βγάλαν κεντρική επιτροπή. Δεν βγάλανε. Κάτι βγάλανε.
0: Βγάλανε κεντρική, την πολιτική επιτροπή, τα μέλη της πολιτικής επιτροπής.
1: Είχε καμία έκπληξη.
0: Δεν ξέρω, κάτσε να ρωτήσουμε. Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Γεωργία, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, η εισαγωγή μου, σας άκουγα και λέω: η εισαγωγή μου είναι η εξής.
0: Ναι.
2: Μετά από το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ακυρώνω τις εμφανίσεις μου στο ραδιόφωνο, πνίγω φίδια και πίνω κακάο. Τι ήταν αυτό?
1: Με αυγό, αυγό με κακάο. Χτυπητό.
2: Ναι. Αλλά και δοκιμάζω και τη γανόψωμο.
1: Όμορφα.
0: Πολύ όμορφα.
1: Όμορφα, είδε.
0: Είδε, έχει απ' όλα ο
1: Μπαξέ. Για όλα τα γούστα.
0: Βέβαια.
1: Το παλμαρέν.
0: Βέβαια. Και μαζεύει και υπογραφέ, άμα θέλει. Γιατί μαζεύουμε και υπογραφέ κάποιοι. Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε πάρα πολύ παλμό. Πάρα πολύ κόσμο το συνέδριο. Με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Για όσου δεν το είχαν καταλάβει, ναι.
2: Ναι, αλλά παράλληλα όμως να θέτει όλο τον εκλογικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη, όχι ετοιμότητα, εγρήγορση.
1: Μισό λεπτό. Εδώ αστερίσκος
2: ναι,
1: εδώ.
2: Ναι.
1: Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα, γιατί αυτό είχε πει στην εισαγωγική ομιλία. Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα ή όχι?
2: Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα, διότι εδώ... Το επίδικο, αν το θέλετε, για τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και δεν είναι άλλο από μία τρίτη θητεία με ένα δίλημα το οποίο προσωποποιείται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση δεδομένου ότι το έθεσε ο Πρωθυπουργός και το βάζει διαδεδευτικά με το Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή η κυρία Κωνσταντοπούλου
1: ή η
2: πολιτική αρχηγή ή η Τσίπρας υπό την έννοια ότι όπως είπε, όχι μία φορά και την Παρασκευή και χθες που ολοκληρώθηκε το συνέδριο, εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Έθεσε κάποια ερωτήματα, για παράδειγμα, όταν ο ψηφοφόρος βρεθεί την ώρα της κάλπης, να ας αναρωτηθεί, είπε, ποιος θέλει να είναι στην εξουσία όταν αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Καταλαβαίνετε ότι όταν αναλαμβάνει την Προεδρία δεν είναι μία απλή υπόθεση.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις, πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει σίγουρα ένα επίπεδο πολύ μεγάλης προετοιμασίας και σοβαρότητας. Και αφετέρου, πέραν αυτού, είπε ότι θα αναρωτηθείτε επίσης αν συμβεί κάποια κρίση και χτυπήσει το τριψήφιο, το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θέλετε να είναι στην άλλη γραμμή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά και σε αυτή την ένταση, ενώ το εκλογές το 27 το έχουμε ξανακούσει, τα συγκεκριμένα ερωτήματα με την ένταση που τα ακούσαμε. Νομίζω είναι και ενδεικτικά του, αν το θέλετε, και μια φαρέτρα επιχειρημάτων από πλευράς του κυβερνώντος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένα δίλημα και είναι υπαρκτό δίλημα ούτως ή άλλως τίθεται και στις δημοσκοπήσεις με βάση τη δημοφιλία, με βάση την εκτίμηση για πρωθυπουργησιμότητα και πάει λέγοντας. Ούτως ή άλλως τα μετρώνται αυτά. Υπάρχει και το άλλο όμως. Υπάρχει η τσέπη, υπάρχει η ακρίβεια, υπάρχουν τα προβλήματα με κάποια πράγματα που σκαλώνουν και δεν προχωρούν από έργα μέχρι θέματα καθημερινότητας. Υπάρχουν και αυτά.
2: Μα γι' αυτό ναι. Ακριβώς και σε αυτά απάντησε.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, αυτό ήθελα να πω πριν, ότι στο κομμάτι του κομματικού μηχανισμού και ότι πατάμε γκάζι και ότι επί της ουσίας όλο αυτό το διάστημα το οποίο θα μας ολαβήσει τα στελέχη, τα κομματικά στελέχη μαζί βεβαίως με υπουργούς και όλοι μαζί θα πρέπει στην κοινωνία να μιλήσουν και να πούνε τι κάνει, τι σχεδιάζει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι σε επίπεδο κυβέρνησης υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα παραδοτέα το επόμενο διάστημα. Μάλιστα έβαλε και το ορόσημο του Αυγούστου για τα χρήματα σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν πρέπει, είπε, πρέπει να το έχουμε στο νου μας, γιατί δεν πρέπει, δηλαδή έκανε το διαχωρισμό κυβερνητικού έργου και κομματικού μηχανισμού.
1: Τα άκουγα αυτά παλιά και στο Πασόκ, άλλο το κόμμα, άλλο η κυβέρνηση. Τα θυμάμαι.
2: Ναι,
1: αυτά, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Στα πηγαδάκια τι λέγανε?
2: Πάμε τώρα και στα πηγαδάκια που έχει έτσι ενδιαφέρον.
0: Πιο ενδιαφέρον, ναι.
2: Να πούμε ότι δεδομένου ότι επρόκειτο, όπως και έγινε, να γίνει ψηφοφορία για τη σύνθεση της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποιες τάσεις. Επρόκειτο, όπως και έγινε, να γίνει ψηφοφορία για τη σύνθεση της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν

0: Υπήρξε σε μεγάλο βαθμό, όπως είδα. Βγήκαν τα αποτελέσματα το 12.30 το βράδυ.
1: Ναι, το βράδυ, ναι.
0: Ήταν η καταμέτρηση, όπως ήταν πάρα πολύ, αυτοί που ψήφισαν και η καταμέτρηση πήρε χρόνο. Δηλαδή ψήφισαν, για να δω λίγο τα νούμερα, γιατί ξέρετε τώρα, βράδυ ήταν αυτό. Δεν σου μένει κιόλα.
1: Θα σου πω.
2: Το καταλαβαίνουμε, ναι, αλίμονο.
0: Δεν σου μένουν κιόλα, λοιπόν, ψήφισαν. Να... 1683.
2: Πολύ νοματέ.
1: Πολύ.
0: Είναι αρκετή.
1: Ναι.
0: Έγινε αυτό. Τώρα στα πηγαδάκια πέρα τη πολιτική. Α, αυτή λοιπόν με αυτή τη σύνθεση τη πολιτική επιτροπή αναμένεται τώρα ενδεχομένως και σήμερα να βγει μια ανακοίνωση από την Δημοκρατία που λέει ότι την τάδε μέρα συνεδριάζει.
2: Ναι.
0: Η πρώτη συνεδρίαση, όπου εκεί θα με θέμα την εκλογή γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ να πούμε ότι μου έλεγαν, λέω ναι, και πότε θα συνεδριάσει. Μου λένε, Γεωργία, να ξέρεις, ξέρουμε πότε δεν θα συνεδριάσει. Το Σαββατοκύριακο έχει Final Four.
2: Εντάξει.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει εγγενής δυσκολία.
1: Εντάξει, λογικό.
2: Να σου πω.
0: Δεν με βοηθάτε και πολύ, αλλά τέλος πάντων το επόμενο διάστημα, γιατί έχει και κάποια. Έχει πυκνό πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός αυτήν την εβδομάδα. Mm. Αλλά θα βγει η ανακοίνωση, μπορεί και τις επόμενες μέρες.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ έβλεπα και κάτι, επειδή λες για το κλίμα τώρα και για τα πηγαδάκια, που σε ρώτησε η Κατερίνα και τέτοια. Έβλεπα κάποιες τοποθετήσεις, διάβαζα δηλαδή, δεν έβλεπα. Διάβαζα κάποιες τοποθετήσεις, για παράδειγμα, να φέρουμε μέσα το Σαμαρά και τον Καραμαλή. Κακώς διαγράψαμε το Σαμαρά. Υπάρχει αγωνία, πρώτον για το αν θα φτιαχτεί το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά και δεύτερον για το τι θα κάνει, για παράδειγμα, ο κυρίος Καραμαλής, ο οποίος έλαμψε δια της απουσίας του από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αφενός ο Πρωθυπουργός είπε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
2: Ωραία απάντηση μου την ιστορία. Ωραία απάντηση. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Όμορφα.
0: Είτε είπα, κακάο είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το ταλέντο σας. Τώρα, συζητήθηκαν αυτά. Όλα, δηλαδή τα πηγαδάκια είχαν εκλογές. Νέα κόμματα. Νέα κόμματα. Συζήτηση για τη γενικότητα και τις δημόσεις από πλευράς που υπάρχουν και από πλευράς επαφές που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Και υπήρχε μία ομιλία, για παράδειγμα θυμάμαι, από
2: σύνεδο.
0: Όπου επί της ουσίας, από σύνεδο ακριβώς, όπου επί της ουσίας, ναι, έλεγε ότι πρέπει να... δεν έπρεπε να έχει γίνει διαγραφή, πρέπει να υπάρξει επιστροφή του κ. Σαμαρά. Υπήρχε, αλλά όχι, δεν υπήρχαν όμως πολλοί σύνεδροι που ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Καλά, εννοείται ότι επισήμεναν ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα, προφανώς, έτσι, και ότι εξέπεμπαν αυτό το σήμα. Αλλά όχι όμως πολλοί, και κυρίως ότι να βλέπουμε μπροστά υπήρχε. Και το αύριο της παράταξης, το οποίο πρέπει να είναι... δυναμικό και να αποτυπώνει αυτό το δυναμισμό και τον παλμό. Εντάξει, συζητήθηκε και το κομμάτι των δημοσκοπήσεων και των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε πολύ. Εντάξει, τα πηγαδάκια ήταν καθαρά εκλογικό, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
2: Υπήρχε ζήμος.
0: Είναι το συνέδριο. Είναι το συνέδριο πριν από τις εκλογές. Είναι λογικό.
1: Άλλο δεν θα γίνει τώρα, λογικά, ναι.
0: Αυτό ήταν το πλαίσιο. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Και επί της ουσίας υπήρχε μία, αν το θέλετε, συνοχή στο ότι έχουμε ένα κοινό στόχο, έχουμε τους συγκεκριμένους αντιπάλους και ότι θέλουμε να επικρατήσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και μάλιστα το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το έχει πει δηλαδή, ότι υπάρχει το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, γι' αυτό ήταν και το σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι διόλου τυχαία στην πρώτη ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης κρατούσε το πρόγραμμα, το προηγούμενο, το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και επί της ουσίας έκανε τον απολογισμό σε αυτά που έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Αυτό το διάστημα και με βάση τις προτάσεις όλων αναμένεται να συζητήσουν και να συνδιαμορφώσουν το νέο προεκλογικό πρόγραμμα και με αυτό θα πάνε και θα διεκδικήσουν την ψήφο από τους πολίτες.
2: Μάλιστα. Για να δούμε. Πάντως είμαστε Ιωνίοι σε προεκλογική περίοδο. Τώρα αυτό έχουμε μπει. Τελεία. Το έχουμε

0: Χωνέψει όλοι. Μπορεί να γίνουν το 2027, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό για να αυτό, σηματοδοτούν και τα γεννητούρια κομμάτων κτλ. Θα είναι από εδώ και πέρα ο χρόνος θα είναι πολύ πυκνός, να το πω έτσι. Για τη δουλειά μας θα είναι κοπιώδης. Αλλά παρ' όλα αυτά, τι έχεις εσύ αντίδοτο?
1: Αυγό
0: χτυπητό με κακάο.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
2: Θα αντέξουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: γεια σου,
1: πολύ.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα στην κυρία Κελή που λέει: σκάνδαλα, υποκλοπές, κατασπατάλης δημοσίου χρήματος. Είναι υπογραφή Μητσοτάκη. Ευκολάκι, ποιον δεν θέλουμε να χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Πολύ ωραία, ψήφισε η κυρία Κελή. Καλημέρα και η Άλεξ μας λέει: παιδιά, να καλέσετε έναν ειδικό ή μια ειδική για τα φίδια. Λέει. Να μας ενημερώσετε τι πρέπει να κάνουμε, αν έχουμε την ατυχία να μας τσιμπήσει. Να καλέσουμε. Γιατί να μην καλέσουμε?
1: Παιδιά, εντάξει, ναι. Μια κουβέντα είπαμε για τα φίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ο κύριος Πέτρος λέει: καλημέρα, από τη Λιβαδιά είναι ο κύριος Πέτρος. Όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας, όλοι αυτοί που τρέχουν τώρα πίσω του θέλουν να του πάρουν τη θέση. Γι' αυτό τώρα τους κάνει καψόνια. Αυτό είναι μια, ναι, είναι μια αξιολόγηση από τη δική σας πλευρά. Γιατί φέρετε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει: Η Μίγα Ίστρος, άκουν, γιατί μπορεί να θύμωσαν οι αγελάδες στο Τυρόλο. Η Μίγα Ίστρος είναι ο νούμερο ένα εχθρός των βοηδών. Το καλοκαίρι τις κάνει να φινιάζουνε. Μπορεί να πέρασε καμία μίγα, δηλαδή, να τρομάξανε και γι' αυτό να επιτέθηκαν στην κυρία. Ο ήχος της λέει και μόνο, αρκεί για να τρομάξει το κοπάδι και να αρχίσει να τρέχει πανικόπλητο.
1: Άντε, να έχεις το νου σου τώρα, δεις αγελάδες και να έχεις το νου σου μία χειμή.
0: Μη σκάσει και μίγα. Μη μας ζητήσετε όμως να κάνουμε θέμα για τις μύγες στην εκπομπή. Για τα έντομα δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το ξέρετε.
1: Ναι. Όχι, δεν το λέω.
0: Ο Γιώργος είναι στην Εγνατία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλή
1: εβδομάδα. Καλημέρα,
0: εβδομάδα.
1: Γιώργο.
0: Πάει από Ξάνθη προς Δία Καβάλας, στη γνωστή διαδρομή. 16 βαθμούς έχει ήδη. Ήλιο, λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου, στη μαμά μου και σε όλους τους αδόλφους που ακούν την εκπομπή. Έτσι, τέτοια να ακούω.
1: Ναι.
0: Τέτοια να ακούω. Μα ακούν πολύ εκεί.
1: Πολύ, βέβαια. Ναι, ναι. Ναι.
0: Okay. Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχουμε, Γιώργο. Η Κέλλη ή Τσίπρας ή Χάος, αγαπητοί. Ξαναψήφισε η κυρία Κέλλη. Πριν καταψήφισε, τώρα ψήφισε. Είναι τσιπρικιά. Ή Τσίπρας ή Χάος. Καλό, καλό. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Άλλο.
1: Τι άλλο, εδώ κοιτάω τώρα. Κάτσε, περίμενε.
0: Θα μου πεις.
1: Θα σου πω.
0: Μέχρι να μου πεις.
1: Κοιτάω την κίνηση βασικά.
0: Ναι. Χαλιά, χαλιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο κύριος Τραμπ γιατί έπαιξε συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος για την ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ Ελλάδας, λέει. Και πού την έπαιξε?
1: Στο Breitbart, το λέμε και εμείς εδώ στις ειδήσεις.
0: Ναι, α, αυτό.
1: Έκανε retweet, retruth, ξέρω εγώ,
0: retruth social. Ναι.
1: Retruth,
0: ναι.
1: Truth δεν λέγεται.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι το λέμε,
1: ναι.
0: Truth social. Εντάξει, άλλα θέματα, υπάρχουν άλλα θέματα. Ενδιαφέροντα. Σας είπαμε για τα αμυντικά, τα εξοπλιστικά και την ιστορία με αυτόν τον νόμο της Τουρκίας. Σήμερα θα απασχολήσει το ΚΙΣΕΑ. Έτσι το επαναλαμβάνουμε για κάποιους που τώρα μπήκαν στη συχνότητά μας. Πιθανώς ότι είναι πλούσια η θεματολογία του σημερινού ΚΙΣΕΑ. Θα συζητήσουν πολλά, άλλα θα ανακοινωθούν, άλλα δεν θα ανακοινωθούν και δεν πρέπει να ανακοινώνονται και όλα σε τέτοιες περιπτώσεις και περιστάσεις. Να τα λέμε
1: τώρα. Ξέρεις τι έκανα, κοίταζα εδώ, ναι. Πέρα. Έχει. Έκανε νέα ανάρτηση ο κ. Τσίπρας.
0: Ωραία.
1: Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα.
0: Την είχε κάνει αυτή. Την είχε
1: τώρα, μάνα μου. Τώρα που σου λέω, τώρα, ναι, τώρα, ναι. Πριν 2 λεπτά.
0: Ναι, αλλά την ίδια είχε κάνει και την Παρασκευή.
1: Όχι, είναι άλλη αυτή τώρα.
0: Άλλη που λέει τα ίδια.
1: Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: 26 Πέμπτου.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: 26 Πέμπτου.
0: Α, 26 Πέμπτου θα ανακοινώσει το κόμμα. Εντάξει, 26...
1: Έβγαλε το κόμμα.
0: Εντάξει, μας έφυγε ένας καημός. Κυρία Κέλλη. Για την κυρία Κέλλη Να, επειδή ξέρω η κυρία Κέλλη μας ακούει και είναι Τσίπρα, ψηφίζει Τσίπρα. Γι' αυτό έβγαλε τώρα. Μας ακούει, κατάλαβες.
1: Ανακοίνωσε την ημερομηνία. Ναι, ανακοίνωσε την ημερομηνία.
0: 26 Πέμπτου.
1: Θα ανακοινώσει το κόμμα.
0: Τι χαρά.
1: Ναι.
0: Έφυγε ένα άγχος.
1: Έχει
0: μεγάλο.
1: Δύο πιτσιρίκια που φοράει το ένα τη φανέλα 26 και το άλλο τη φανέλα 5. Και είναι μπροστά του ένα γήπεδο και βλέπουν αυτό και αγκαλιάζονται και λέει τώρα είναι η ώρα 26 Πέμπτου.
0: Μόνο μην κάνουν καμιά στροφή 360 μοιρών. Ναι. Λοιπόν, γιατί γελάς?
1: Τίποτα, κάτι θυμήθηκα.
0: Α, κάτι δικά σου.
1: Λοιπόν, κίνηση. Κίνηση. Λοιπόν, τα ακούσατε πρώτα εδώ, ναι. Έχει γραφτεί, αλλά λέω το επίσημο. Ναι, αυτό εννοώ.
0: Δεν έχει γραφτεί.
1: Όχι, έχει γραφτεί.
0: Να το πιστώνεσαι. Έχει γραφεί 26 ή 28.
1: Όχι, όχι.
0: Εμείς σας λέμε 26.
1: Ναι, τώρα ανακοινώθηκε το Τσίπρα.
0: Αυτό.
1: Πρώτα εδώ το ακούσατε.
0: Αυτό, μην το.
1: Ναι, 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα ο Τσίπρας. Άντε να
0: μην
1: δούμε.
0: Το γιώνει, θέλω να πω.
1: Άντε.
0: Το έχουν γράψει κι άλλοι. Τι πάει να πει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, επειδή γράφτηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει, αλλά γραφόταν 26-28.
1: Ναι, ή λέγανε οι αρχές Ιουνίου. Το πιάναν όλο.
0: Τώρα είναι 26.
1: Να είναι καλυμμένοι.
0: Όλο αυτό είπαμε είναι επειδή. Βγήκε και η βρώμα ότι θα γίνουν εκλογές μετά τη διεθνή έκθεση. Αν δεν. Πάμε.
1: Λοιπόν,
0: πες την κίνηση.
1: Κίνηση. Πολύ αυξημένη κίνηση.
0: Κρίμα.
1: Στο ποτάμι.
0: Ναι.
1: Κρίμα, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, το ρεύμα καθόδου μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, μετά ανοίγει. Και από τα Σεπόλια στο ρεύμα ανόδου μέχρι και τα μισά της Νέας Φιλαδέλφειας, όχι όλο το μήκος, δηλαδή δεν είναι πολύ χάλια ακόμα. Mm. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά. Δηλαδή πριν το Καραϊσκάκης. Επίσης είναι αυξημένη η κίνηση ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου, στο ρεύμα πάλι προς Πειραιά. Αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, που γίνονται τα έργα. Στην Ηλιουπόλεως, στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Έχει γίνει εδώ και ένα τροχαίο, βλέπω. Σε ποιο δρόμο? Στην Ηλία Ηλιού.
0: Ναι.
1: Η Λία Ηλιού έχει γίνει ένα τροχαίο, οπότε είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Η Αρδιτού βεβαίως είναι φορτωμένη όπως κάθε πρωί και θα πάω να δω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Μέχρι
1: τώρα.
0: Να πει Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι με τη δήλωση που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής του κυρίου Τραμπ ότι στενεύει ο χρόνος και αυτό το χάρτη που δημοσίευσε με την αστερόεσα ανακαλύπτει όλη τη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο πήρε άλλο ένα 2%. Πήγε στα 111 δολάρια το βαρέλι. Ήδη υπάρχει στις χρηματαγορές που είναι ανοιχτές, υπάρχει sell-off που λένε. Sell-off. Ξεπούλημα.
1: Ναι,
0: κοντολογής.
1: Ναι.
0: Τα ομόλογα δέχονται πίεση. Γίνεται γενικώς μια αναμπουμπούλα. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, πονηρός, πονηρεμένος, ότι μπορεί γι' αυτό να έγινε αυτή η δήλωση ή αυτή η ανάρτηση. Για να γίνει τέτοιο ξεπούλημα, να δημιουργηθεί νέος κύκλος στην αγορά, να κάποιοι να πουλήσουν, κάποιοι να αγοράσουν, κάποιοι να θησαυρίσουν, κάποιοι να ξέρω εγώ, πτωχεύσουν. Κάποιοι πονηροί μπορεί να λένε τέτοια πράγματα. Εμείς δεν το ξέρουμε αν γίνεται γι' αυτό ή μόνο γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σας έχουμε προειδοποιήσει από την αρχή της εκπομπής ότι αυτή η εβδομάδα είναι περίεργη. Περίεργη. Εδώ θεωρείται κρίσιμη. Αφού θεωρείται κρίσιμη, αυτό. Τα ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων. Τα ακούτε και στα δελτία των ειδήσεων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχετε το νου σας. Το νου σας, ξέρω εγώ. Μην πουλήσετε. Ναι. Πες Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Τι να πω, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένη η κίνηση, αλλά όχι πολύ χάλια στην περιφερειακή. Ναι. Δεν είναι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Έχει λίγη κινησούλα στη Τσιμισκή, σε διάφορα σημεία. Είναι αρκετά φορτωμένη και κατά τόπους και.
0: Βγήκα να ψωνίσουν επειδή ανεβαίνει το πετρέλαιο. Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Στην Εγνατία. Ναι. Στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Και στη Βασιλείος Γεωργίου. Αυτά.
0: Μόνο εκεί έχει κίνηση.
1: Εκεί.
0: Ωραία Θεσσαλονίκη. Τότε. Είναι ωραία Θεσσαλονίκη.
1: Είναι πολύ καλή η Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ καλή η Θεσσαλονίκη και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό και δεν θέλουμε να έχει κίνηση και να παίρνετε το μετρό και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε.
0: Δεν θέλουμε να παίρνουμε το μετρό.
1: Όχι, και να παίρνετε το μετρό.
0: Α, να το παίρνουμε.
1: Δεν θέλουμε να έχει κίνηση και να παίρνετε το μετρό, λέω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά κι εμείς θα αποχωρήσουμε αυτή την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Να πούμε και πάλι καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν προαγωγικές εξετάσεις στο Λύκειο. Να πούμε καλή δύναμη στα παιδιά που διαβάζουν για τις Πανελλήνιες. Και βεβαίως να σας πούμε ότι αύριο θα είμαστε λίγο μετά τις 6 το πρωί και πάλι εδώ μαζί σας. Εσείς θα μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Μ' αρέσει η προφορά σου.
1: Βέβαια. Θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλή σας ημέρα, σας φιλούμε πολύ πολύ γλυκά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα όπου κατέρευσαν 9 σπίτια ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αναρτήσεων που είχε κάνει. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων, η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 26210-61747.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 9 και 10, 18 Μαΐου του 2026 και εσείς ακούτε ΕΡΤ Πύργου. Είστε συντονισμένοι ραδιοφωνικά στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και μας ακούτε ζωντανά είτε είστε στην Ηλία είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καραγκούνης, η μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη Θοδωρής Επενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11.

Αγίων Ιουλίας Φαϊνής και Γαλατίας. Σήμερα γιορτάζουν η Ιουλία, οι Ιουλιανοί και ο Ιούλιος, η Γαλάτια και ο Φαϊνός και η Φαϊνή. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 12 και θα δύσει στις 8 και μισή και η σελήνη είναι στις 2 ημέρες. Μεγάλωσε η ημέρα αρκετά.

τον φάγαμε και τον Μάιο σιγά σιγά, περάσαμε τα μισά. Ο καιρός αρχίζει να βελτιώνεται και να θυμίζει πρώιμο καλοκαίρι μετά τη βροχή που είχαμε το Σάββατο. Η θερμοκρασία σήμερα βέβαια δεν θα ανέβει πολύ ψηλά, μέχρι τους 21 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι, αύριο 22, αλλά από Πέμπτη και μετά βλέπω 25, οπότε σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε.

η επικαιρότητα πλούσια, τι να πρωτοσχολιάσουμε, πολλά πράγματα. Το Σάββατο αρκετός κόσμος παρακολούθησε τη Eurovision από τους δέκτες της ΕΡΤ, από την ΕΡΤΕΝΑ.

Στο μέτωπο του πολέμου δεν έχουμε κάποια πολύ ουσιαστική εξέλιξη. Έχουμε κατέρωθεν απειλές, καθώς το αδιέξοδο στις συνομιλίες παραμένει, δεν έχει βρεθεί λύση. Στο εγχώριο πολιτικό επίπεδο ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο. Ενώ σήμερα το πρωί είχαμε ανάρτηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος προανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος στις 26 Μαΐου. Στα δικά μας εδώ τα ηλιακά, το Σαββατοκύριακο ήταν κατά βάση αθλητικό, αφού είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το Σάββατο με τα κορίτσια του ΠΑΣ Πύργος που ανέβηκαν στην Α Εθνική και τον ΠΑΣ Πύργος ο οποίος κέρδισε το τελευταίο του παιχνίδι στη διαδικασία των μπαράζ στον Άρη Πετρούπολης με 1-2 και τώρα περιμένει τις αποφάσεις από την αθλητική δικαιοσύνη για να δούμε αν τελικά θα ανέβει στην Super League 2 ή όχι. Νομίζω την Πέμπτη είναι βγαίνει η απόφαση, μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και αν θα πανηγυρίσουμε την Πέμπτη την άνοδο ή θα έχουμε τιμωρία που δεν θα μας το επιτρέψει. Μεγάλη νίκη πάντως η χθεσινή στην Πετρούπολη, με τους φιλάθλους του Πανηλιακού να γίνονται viral στο διαδίκτυο, καθώς ανέβηκαν σε έναν λόφο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, διότι για διευκρίνησους μέχρι στιγμής λόγους δεν τους επιτράπει η είσοδος στο γήπεδο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, θα τα πληροφορηθούμε αυτά στη διάρκεια της ημέρας. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η εικόνα αυτή έδειξε τον κόσμο που έχει η ομάδα.

Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε οι εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Είναι οι προαγωγικές εξετάσεις για μαθητές πρώτης και δευτέρας λυκείου από σήμερα μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Και οι ενδοσχολικές εξετάσεις, προσέξτε, οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν σε μια εβδομάδα, στις 25 Μαΐου, καθώς μετά ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι πανελλαδικές ξεκινούν στις 29 Μαΐου.

Ακούτε πάντα στους 102,5 την ΕΡΤ Πύργου, αλλά μας ακούτε και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ, την εφαρμογή της ΕΡΤ που μπορείτε να έχετε στο κινητό ή στο τάμπλετ σας, και να μας ακούτε ζωντανά όταν μπείτε στην εφαρμογή ή την εγκαταστήσετε. Αλλά ακόμα και αν δεν την έχετε εγκατεστημένη, επιλέγετε δεξιά εκεί που λέει όλοι οι σταθμοί, πηγαίνετε στους σταθμούς περιφέρειας, πατάτε Πύργος και από εκεί μας ακούτε ζωντανά, είτε είστε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Και αφού σας υπενθύμισα τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στους φίλους μας που μας ακούνε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο και είναι σε πάρα πολλά μέρη όλης της Ελλάδας. Την καλημέρα μας πρώτα απ' όλα στον φίλο τον Παναγιώτη από το Ulm της Γερμανίας που μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας από τον Πύργο και καλή εβδομάδα. Στην Αγγελική και την μικρή Λιδία από το Guildford της Μεγάλης Βρετανίας. Στη Λαμπρινή και στον Νίκο από το Reading, την καλημέρα μας. Ξεκινάμε πάντα με τους φίλους μας από το εξωτερικό που μας ακούνε ζωντανά και τους ευχαριστούμε θερμά. Πάμε μια βόλτα από το Αιγαίο να πούμε την καλημέρα μας στην Ελένη και τον Αλέξη από τη Χίο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Πύργο. Και την καλημέρα μας στον Νίκο από τη Ρόδο. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα από τον Πύργο. Πάμε μέχρι την αγαπημένη μας Λακωνία να πούμε την καλημέρα μας στον φίλο το Λεωνίδα από τη Σπάρτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και στον Θοδωρή από τις Κροκαιές, την καλημέρα μας. Και την καλημέρα μας στην Μαρκέλα από τη Σπάρτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στην φίλη τη Μαριβίλη από την Ιταία Γαλαξίδη, κάπου εκεί βρίσκεται, την καλημέρα μας.

Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους μας που μας ακούνε ζωντανά. Να πούμε την καλημέρα μας στην Έφη από τον Κορυδαλό και στο Μικρό Θησαία που μας ακούνε. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας στον Ευγένιο από τα Νότια που μας μοιράζεται μαζί μας τη χαρά του για τον Πας Πύργος. Μεγάλη επιτυχία, αλλά θα σας τα πει αναλυτικά και ο συνάδελφος που ακολουθεί μετά στην εκπομπή, ο Μπάμπης ο Πλάγος, όλο το αθλητικό ρεπορτάζ. Αλλά ναι, σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Πας Πύργος και σίγουρα εάν δεν έχουμε εκπλήξεις την Πέμπτη θα πανηγυρίσουμε την άνοδο, αλλά ας περιμένουμε. Να πούμε όμως ότι είναι και μεγάλη επιτυχία και για τις γυναίκες, για τα κορίτσια του Πας Πύργος που ανέβηκαν στην Α' Εθνική. Αξίζουν συγχαρητήρια. Την καλημέρα μας στο Γιώργο από το Κολωνάκι που μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα στην Έφη από το Κουκάκι.

Την καλημέρα μας στην Γιώτα από τη Δάφνη, την καλημέρα μας στον κύριο Βαγγέλη και στην κυρία Μίνα από τη Δάφνη που μας ακούνε ζωντανά σήμερα από την Αθήνα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τον Ταύρο. Την καλημέρα μας στη Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους. Την καλημέρα μας στην Ειρήνη από την Πάτρα που μας ακούει ζωντανά. Στον φίλο τον Νίκο από τη Ζάκυνθο που μας ακούει ζωντανά και πανηγυρίζει και αυτός για την δική του την ομάδα που ανέβηκε στην Super League 2. Την καλημέρα στον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Μικελόπουλο από την Καλαμάτα. Καλημέρα από τον Πύργο και καλή εβδομάδα. Πάμε να πούμε σιγά σιγά και στον ομό με τους φίλους μας από την ευρύτερη περιοχή που μας ακούνε ζωντανά. Την καλημέρα μας στον Ξενοφόντα από τον Πύργο. Καλημέρα στον Σοκράτη και καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μας στον Πάνο από τα Δουνέικα, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς του ΠΑΣ Πύργος χθες το βράδυ. Την καλημέρα στην Σμαράγδα από τον Πύργο. Καλημέρα στη Χριστίνα από τη Ζαχάρο που μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην κυρία Εβίτα από την Αθήνα που μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Τρίφωνα από τις Ράχες. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο. Καλημέρα στην Εύη από τον Πύργο. Καλημέρα στην κυρία Αντίνα από τον Πύργο. Καλημέρα στον Τάσο, κάπου στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου κινείται και μας καλημερίζει. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Καλημέρα στην Βαρβάρα από τον Πύργο. Καλημέρα στην Ακριβή.

Καλημέρα στην Δήμητρα από τη Ροβιάτα. Καλημέρα στο Μάικ από την Αμαλιάδα που μας ακούει ζωντανά και τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα στην Κατερίνα από την Αθήνα, από την περιοχή των Αμπελοκήπων αυτήν την ώρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Καλά λόγια για τα τραγούδια μας, λέει η Σμαράγδα, και την ευχαριστούμε. Τα εύσημα στους, στην Αθανασία και στον Θοδωρή που επιλέγουν τα τραγούδια. Ευχαριστούμε. Η κυρία Εβίτα μας λέει καλημέρα στον Πύργο που τόσο της λείπει. Την καλημερίζουμε και εμείς, την περιμένουμε το καλοκαίρι να έρθει και να τα πούμε και από κοντά. Την καλημέρα μας από τον Πύργο.

Καλημέρα στον κύριο Δήμο που μόλις αφήχθη στην Ηλία από την Αμερική. Τον καλημερίζουμε. Έχει ανοιχτή πρόσκληση να έρθει στην εκπομπή, οπότε θέλει να τα πούμε για από κοντά. Καλημέρα στον Τάκη από την Αθήνα, από τον Πύργο με συγχωρείτε, είναι εδώ σήμερα. Και αυτός μας λέει να πούμε για τον Πας Πύργος και τη μεγάλη του επιτυχία.

Η ώρα πήγε 9 και 29. Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Μπάμπη Πλάγο και επιστρέφουμε. Όποιον έχω ξεχάσει, δεν έχω πει ακόμα, θα στο δεύτερο μισάωρο. Εννοείται στον κύριο Νίκο από το Σαμικό, που είναι ο πιο πιστός μας ακροατής, να στείλουμε την καλημέρα μας και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο ο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ με την απόφασή της για τον διακοπέντα αγώνα του Πύργου με τη Ζάκυνθο θα κρίνει αν η ομάδα της Ηλίας θα πάρει την άνοδο στη Super League 2. Χθες ο Πύργος με ανατροπή και δύο γκολ του Άγγελου Χαντί, το δεύτερο στο 81ο λεπτό, πήρε την νίκη στην Πετρούπολη επί του Άρη με 2-1 και αγωνιστικά τερμάτισε πρώτο στον όμιλο των Μπαράζ σε ισοβαθμία με τη Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης. Στο μεταξύ, η γυναικεία ομάδα του Συλλόγου νίκησε στον Μπαράζ του Αιγείου το Σάββατο με 1-0 την ομάδα των Βρυλισσίων και πήρε την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών. Με μηνύματα υπέρ της ενότητας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας η κεντρική εκδήλωση για τη Διεθνή ημέρα μουσείων 2026. Τη διοργάνωση ανέλαβε η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας σε συνεργασία με το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM, παρουσία της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Ελένης Δουνδουλάκη. Το θέμα που επέλεξε το ICOM για το 2026 ήταν «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» και επιχειρεί να αναδείξει τη δύναμη των μουσείων να φέρνουν πιο κοντά τις διαφορετικές κοινωνίες, τους πολιτισμούς, καλλιεργώντας το σεβασμό, την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ γενεών και κοινοτήτων. «Δεν είχα πρόθεση να τον σκοτώσω, όλα έγιναν πάνω στη συμπλοκή», αυτό υποστήριξε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο 57χρονος σήμερα κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 52χρονου Παύλου Γιαννακουλόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας τον Φεβρουάριο του 2025. Η δίκη ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Πατρών, με τον 57χρονο να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβασης του νόμου περί όπλων. Ομόφωνη έγκριση έλαβε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του λουτροθεραπευτηρίου Καγιάφα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας με φορέα υλοποίηση στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννης Λέτζας με τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Ετούντων Άσυλο Σπυρίδωνα Σταθούλη. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν ο υποδειγματικός τρόπος λειτουργίας της δομής φιλοξενίας στη Μυρσίνη, η ομαλή συμβίωση των πολυάριθμων εργατών γης που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για κρίσιμα έργα υποδομής. Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή κτηνοτρόφων πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Κουμανίου η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης και Παραγωγής Πέτρου Γκούβα, με αντικείμενο τον καταρροϊκό πυρετό και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:24 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα με επίκεντρο την Νότια Ηλία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πόλης Ζαχάρος, στο Νιοχώρι. Το εστιακό βάθος ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Και δύο λόγια για τον καιρό, σχεδόν έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα απνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
1: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
0: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
1: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26210-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:37, ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ. Την καλημέρα μας, την Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο που μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Διεθνής ημέρα μουσείων ήταν, είναι η σημερινή παγκόσμια ημέρα μουσείων, αλλά το Σάββατο γιορτάστηκε η Διεθνής ημέρα μουσείων με κεντρική εκδήλωση στην αρχαία Ολυμπία, στο αρχαιολογικό μουσείο της Ολυμπίας, καθώς φέτος επιλέχθηκε η Ολυμπία λόγω του συνθήματος που έχει η φετινή Διεθνής ημέρα, δηλαδή τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, και υπό αυτό το πρίσμα είναι γεγονός ότι η Ολυμπία εκπέμπει διαχρονικό μήνυμα συνύπαρξης, συμπερίληψης, αλληλεγγύης, αφού είναι ο τόπος γέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Νέο σύστημα διαχείρισης ετοιμάζεται για, από την εφορία για το πώς θα βαθμολογείται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, ούτως ώστε να ξεχωρίζουν αυτοί που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν και αυτοί που μπορούν αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο θα εστιάζει στην ικανότητα πληρωμής, θα κοιτάει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη περιουσία, στη συμπεριφορά, δηλαδή θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου στις υποχρεώσεις του, αν τηρούσε ρυθμίσεις ή αν είχε συστηματική ασυνέπεια, στην παλαιότητα των οφειλών, δηλαδή άλλη βαρύτητα στα φρέσκα χρέη και άλλη στα παλαιότερα, και στα οικονομικά γεγονότα, δηλαδή θα συνυπολογίζεται η απώλεια εισοδήματος, η επιχειρηματική κρίση και άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάζουν κατά διαστήματα την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Πατρίς. Ο πύργος στο αφεντικό. Η φύλαθλη Λία πανηγυρίζει διπλή άνοδο σε άνδρες και γυναίκες. Κρίσιμη θεσμική μεταρρύθμιση, κώδικα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λάζαρος Κυπριώτης, η σκηνή σε δεσμεύει. Κυριάκος Πιερακάκης, τι είναι πρόοδος σήμερα. Προκλήσεις για το εμπόριο, ουσιαστική συνέλευση της Εθνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας έγινε στην Ηλία στις εγκαταστάσεις του Αλντεμάρ το συνέδριο. Ενημέρωση κτηνοτρόφων, ημερίδα για τον καταρροϊκό πυρετό. Άρης Παναγιωτόπουλος, ανοίξτε το 55-74. Και στα αθλητικά, εντυπωσιακή τελετή στη Φιλαδέλφια για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, συγκίνηση, πίστη και πάθος.

Εφημερίδα Πρωινή. Πυκνώνουν τα σύννεφα στην αγορά. Μειωμένες οι τουριστικές κρατήσεις τον Ιούνιο στην Ολυμπία. Στα όρια τους λόγω κόστους και πιστωτικής ασφυξίας οι έμποροι της Ηλίας. Δήμος Ποινιού. Τα ανθεστήρια ενώνουν, συγκινούν και εμπνέουν. Σύμβολο στην ύπαρξη η αρχαία Ολυμπία. Διεθνής ημέρα μουσείων. Γιάννης Αργυρόπουλος. Επενδύουμε στον ποιοτικό τουρισμό. Συνέντευξη Κώστα Τζαβάρα. Δρόμος ασφάλειας και ανάπτυξης. Σοφία Στάμου, διεύθυνη επικοινωνία στην Ολυμπία εδώ. Καμπανάκι για ναρκωτικά και βία στα σχολεία από τον διοικητή ασφάλειας του πύργου. Και στα αθλητικά, ΠΑΣ Πύργος, Βράχος στην Πετρούπολη.

Μαριούπολη 1-2 και βλέπει Super League 2 και πας Πύργος Γυναίκες, ιστορική άνοδος στην Αλφα Εθνική. Εφημερίδα Πρώτη, η ιστορία γράφεται από τους παρόντες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Από τη γέννα μέχρι το σχολείο, πόσο κοστίζει να μεγαλώσει ένα παιδί στην Ελλάδα. Ανθεστήρια Γαστούνης, η Γαστούνη πλημμύρισε ζωή, παράδοση και προσφορά. Απάντησε τις αερολέσεις Πύργου στον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας. Το αεροδρόμιο Επιταλίου δεν ανήκει ούτε σε πρόσωπα ούτε σε πολιτικές θητείες. Και δράση στη Δυτική Ελλάδα για την αντιμετώπιση έντονων και επιδεινούμενων φαινομένων παράκτιας διάβρωσης και κατολιστήσεων.

Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το πολιτικό σκηνικό πάντως σιγά σιγά αρχίζει να διαμορφώνεται, αφού στις 26 Μαΐου θα ανακοινωθεί η ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει η Μαρία Καριστιανού την ίδρυση νέου κόμματος. Οπότε θα έχουμε δύο καινούργια κόμματα τα οποία θα μπαίνουν και επίσημα στις δημοσκοπήσεις. Και ο μόνος αστερίσκος ουσιαστικά ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαράς, για να δούμε αν τελικά θα κάνει κόμμα ή όχι. Αλλά σίγουρα με την ανακοίνωση αυτών των κομμάτων θα είναι και διαφορετικές και οι μετρήσεις που θα γίνονται, θα είναι όλοι μέσα, θα μετρούνται κανονικά, οπότε θα έχουμε καλύτερη εικόνα για το πώς θα μπορούμε να κάνουμε τις δημοσκοπήσεις.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα ανθεστήρια στον Δήμο Πηνιού το περασμένο Σαββατοκύριακο. Παρά τη βροχή το Σάββατο, η εκδήλωση ήταν εξαιρετική. Πάρα πολλοί κόσμοι συμμετείχε. Χορός, μουσική, από τις πιο όμορφες εκδηλώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ηλία, τα ανθεστήρια στον Δήμο Πηνιού. Το πρόβλημα είναι στον τουρισμό, όπως θα ακούσατε και την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων, κύριο Τηλιγάδα. Τα πρώτα σύννεφα στην Ολυμπία εμφανίζονται, καθώς ο τουρισμός δείχνει ότι επηρεάζεται από τον πόλεμο. Είναι μειωμένες οι κρατήσεις για τον Ιούνιο και πάμε λίγο ψάχνοντας. Αν δεν υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα παγκοσμίως με τον τερματισμό του πολέμου, ενδεχομένως να διωγγωθεί το αίσθημα της ανασφάλειας και εκεί να προβληματιστούμε. Επίσης μην ξεχνάτε ότι το ενεργειακό κόστος ανέβει κατακόρυφα. Τα ξενοδοχεία δουλεύουν με τιμές μέχρι τώρα που είχαν δώσει πέρυσι. Τα προϊόντα ανεβαίνουν καθημερινά. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά το κέρδος που απομένει στο τέλος της ημέρας. Η κρουαζιέρα μέχρι στιγμής δεν επηρεάζεται, αλλά η ανησυχία είναι για το 27. Αν ανέβουν απότομα τα, και άλλο δηλαδή τα καύσιμα, πόσο εύκολο θα είναι να ξεκινήσει κάποιος αεροπορικά να έρθει εδώ να κάνει την κρουαζιέρα στην Αδριατική, διότι τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει πάρα πολύ και η Καραϊβική. Οπότε για το αμερικανικό κοινό, που είναι και αυτό που δαπανά περισσότερα χρήματα, ενδεχομένως η Καραϊβική να είναι πιο ελκυστικός τόπος και για λόγους κόστους, αλλά και φαίνεται ότι την προτιμούν ως προορισμό το τελευταίο διάστημα.

Ο Δήμος Ήλιδας συνεχίζει τις προσπάθειες για την διεκδίκηση του κάμπινγκ της Κουρούτας. Ο διαγωνισμός είχε σταματήσει από την ΕΤΑΤ γιατί εμφανίστηκε ιδιώτης που διεκδικεί μέρος της έκτασης, περίπου 3 με 4 στρέμματα. Οπότε και αποσύρθηκε το ενδιαφέρον, πάγωσε ο διαγωνισμός. Τώρα ο Δήμος ζητά από την ΕΤΑΤ την παραχώρηση, όπως γινόταν για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω από το 1977 μέχρι και το 2007 αυτό γινόταν. Τώρα έγινε μια νέα επαφή του Δημάρχου στην Αθήνα με τη διοίκηση της ΕΤΑΔ για να παραχωρηθεί, διότι και η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι όμορφη, έχουν μαζευτεί χορτάρια, θέλει καθαρισμό, είναι καλοκαίρι, πρέπει να τα προσέχουμε αυτά.

Το ανησυχητικό είναι ότι στην Ηλία έχουμε αύξηση κρουσμάτων σχολικής βίας και ναρκωτικών την τελευταία διετία. Σύμφωνα με όσα είπε σε ημερίδα την περασμένη Παρασκευή ο διοικητής της ασφάλειας πύργου, ο κύριος Πατσούρης, έχουμε αύξηση από το 25 μέχρι σήμερα στην σχολική βία, 11 περιπτώσεις μέχρι τώρα που έχουν καταγγελθεί και αφορούν ξυλοδαρμό και σωματικές βλάβες, και έχουμε και αύξηση στις συλλήψεις για ναρκωτικά. Έχουμε 23 συλλήψεις από το 2022 μέχρι σήμερα, ενώ μέχρι το 2021 δεν είχαμε καμία σύλληψη ανηλίκου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Από το 2022 μέχρι σήμερα στην Ηλία έχουμε 23 συλλήψεις. Συνολικά οι τρεις αφορούν κορίτσια, και γενικότερα το φαινόμενο της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικους παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Η ώρα είναι 9:58, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχτηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το Αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ενδέχεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, τρεις ημέρες πριν ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 8, ακούτε ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ. Να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους μας που μας ακούνε ζωντανά σε Ελλάδα και εξωτερικό, την καλημέρα μας στην Αγγελική από την Αγγλία που μας ακούει και στη Λένα από την Ολλανδία που μας ακούνε ζωντανά, την καλημέρα μας από τον Πύργο. Την καλημέρα και στην Ακριβία από τον Πύργο που μόλις τώρα συνδέθηκε και μας στέλνει τις καλημέρες της και την ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να συζητήσουμε την πολιτική κατάσταση, καθώς είχαμε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το τριήμερο που μας πέρασε. Έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας και αιτίος υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, για να συζητήσουμε με αφορμή το συνέδριο όλα όσα συμβαίνουν τα πολιτικά τεκτενόμενα. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές μας που ακούω που είναι πολλοί από διάφορα μέρη και της Ηλίας και της χώρας γενικότερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι διαδικτυακά έχουμε αρκετό κόσμο
1: και από
0: την Ελλάδα.
1: Το εξωτερικό ελπίζω, ναι. Γιατί ξέρετε είναι και πολλοί δειλοί στο εξωτερικό που αγωνιούν και μαθαίνουν και ενημερώνονται διαρκώς για τα τεκτενόμενα στη χώρα μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια, είναι πάρα πολλοί που μας στέλνουν μήνυμα, κυρίως Αγγλία και Γερμανία που είναι πολλοί φίλοι μας. Μας στέλνουν καθημερινά και η μεγαλύτερη αγωνία όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο δρόμος. Πότε θα γίνει να έρθουμε και πότε θα γίνει ο δρόμος. Αυτό το λύσαμε και προχωράμε. Θέλω να σας ρωτήσω το ερώτημα που γίνεται διαρκώς το τελευταίο καιρό. Πότε θα γίνουν εκλογές και αν θα γίνουν προώρα, διότι υπάρχει αυτή η περαιώσια αφημολογία που αρέσει στο μηντιακό, στους δημοσιογράφους. Αυτό είναι αλήθεια. Μας αρέσει όλη αυτή η συζήτηση. Οι εκλογές κανονικά στην ώρα τους.
1: Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους, θα γίνουν το 2027, το έχει πει ο Πρωθυπουργός πολύ ξεκάθαρα και χθες στο συνέδριο είπε και κάτι ακόμα, ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τις εκλογές να μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, να υλοποιήσουμε ακόμα περισσότερα από αυτά τα οποία περιλαμβάνονταν στις προγραμματικές μας θέσεις. Άρα λοιπόν δουλειά στην κυβέρνηση, στη Βουλή, όπου χρειάζεται προκειμένου να ανταποκριθούμε με αίσθημα ευθύνη στους πολίτες, οι οποίοι ζητάνε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη ταχύτητα και βέβαια αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.
0: Το κυρίαρχο ζήτημα στην κοινωνία το βλέπουμε και στις μετρήσεις, αλλά και έξω και στις μετρήσεις να μην το βλέπαμε, το βλέπουμε καθημερινά. Το ανέφερε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Σε αυτό υπάρχουν πραγματικά αποτελεσματικές λύσεις? Τι μπορούμε να κάνουμε, διότι το βλέπετε και εσείς, έχετε και οικογένεια, βλέπετε στο σούπερ μάρκετ πώς είναι η κατάσταση, βλέπουμε όλες τις υπηρεσίες να είναι πλέον πολύ ακριβές και είναι το βασικό ζήτημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή όλους τους πολίτες.
1: Δεν υπάρχει αφιβολία ότι, και αυτό αναδείχθηκε αν θέλετε και μέσα από την κατάθεση απόψεων που έκαναν συνέδριοι από όλη τη χώρα, 3.000 περίπου πολίτες, συνέδριοι, παρατηρητές και ακόμα περισσότεροι εθελοντές βρίσκονταν στο συνέδριο. Πολλοί πήραν το λόγο, κατατέθηκαν προτάσεις πάνω σε αυτό. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία, επαναλαμβάνω, είναι το νούμερο ένα ζήτημα στο οποίο έχει επικεντρωθεί και το Οικονομικό Επιτελείο, ο Πρωθυπουργός, όλοι μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στην ανάγκη επίλυσης του προβλήματος, δηλαδή στην αντιμετώπιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ να πούμε το εξής. Είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ένα τέτοιο πρόβλημα που, για να πούμε την αλήθεια στον κόσμο και να είμαστε ουσιαστικοί, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται από το εξωτερικό. Είναι γνωστές οι γεωπολιτικές, οι παγκόσμιες συγκυρίες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αυτό το πρόβλημα και ο σκοπός είναι να βρεις τους καταλληλότερους τρόπους για να ανακουφίσεις τους πολίτες. Για να το κάνεις αυτό όμως πρέπει να έχει μια οικονομία ισχυρή. Και σε αυτό οφείλω να πω ότι η χώρα μας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια μεγάλα βήματα μέσα από την ανάπτυξη που έχει δημιουργηθεί. Να θυμίζω ότι σε τέτοιες περιόδους η χώρα μας έχει ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχει καταφέρει να έχει πλεονάσματα τα οποία ο σκοπός είναι να επιστρέφουμε στους πολίτες με μέτρα στοχευμένα ουσιαστικά αποτελεσματικά, δηλαδή να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Έχει καταπολεμήσει την ανεργία, έχει αυξήσει τις εξαγωγές της, έχει δηλαδή μια ισχυρότερη οικονομία και βαδίζοντας προς το μέλλον βέβαια, αναζητούμε και τρόπους ακόμα μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης και ένα κρίσιμος παράγοντας είναι το ενεργειακό. όπου εκεί έχουν γίνει ακόμα πολύ σημαντικά βήματα. Εδώ λοιπόν να πω το εξής. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει κάποια μέτρα. Να θυμίσω ότι τελευταία ανακοινώθηκαν εκτός από τα μέτρα τα αρχικά για την εσχροκέρδεια, όπου εκεί θα πρέπει να εντείνουμε ακόμα περισσότερο τους ελέγχους σε περιπτώσεις όπου είναι καταχρηστικές, σε περιπτώσεις που δεν σέβονται και την αναγκή του καταναλωτή. Να θυμίσω ότι κάναμε παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής, την επιδότηση ουσιαστικά της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης, με στοχευμένα βάουτσερ στους πιο αδυνάτους, σε μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, στην βενζίνη. Αλλά και βέβαια και για τους αγρότες μας στις παρεμβάσεις στα λοιπάσματα, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε με την έννοια ότι όσο δημιουργείται και η οικονομική δυνατότητα της χώρας είναι σταθερή και δυνατή, όσο δημιουργούμε ρυθμούς ανάπτυξης, θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε για να στηρίζουμε τους πολίτες μας. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, όπως ο Πρωθυπουργός έθεσε και μια άλλη διάσταση. Και νομίζω ότι κάθε ένας ο οποίος κάνει προτάσεις στο δημόσιο λόγο πρέπει να είναι υπεύθυνος. Με ποια έννοια? Δεν μπορεί η χώρα μας να γυρίσει στο παρελθόν, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ελλείμματα τα οποία ουσιαστικά θα μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Δεν μπορούμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενιών. Η χώρα μας έχει καταφέρει να μειώνει το δημόσιο χρέος της κάθε χρόνο. Έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, έχει την εμπιστοσύνη των αγορών, έχει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, και αυτό το οποίο έχουμε κατακτήσει δεν μπορούμε να το διακυβεύσουμε. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια κατάσχετη παραπολογία, η οποία τελικά θα είναι σύντομη, θα είναι προσωρινή και τελικά θα έχει ακόμα μεγαλύτερες και πιο επώδυνες συνέπειες στο μέλλον. Αυτά τα έχουμε ζήσει και επιστροφή στο 2015 δεν θα κάνουμε.
0: Έκανε και μια αναφορά ο Πρωθυπουργός, που είναι ένα πολιτικό ζήτημα και θέλω να το συζητήσουμε, ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Η συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία πολιτικά έχει πάει πολύ στο κέντρο, δεν είναι πολύ στα δεξιά. Το λέω αυτό γιατί ένα κομμάτι την κατηγορία ότι δεν είναι πολύ στα δεξιά, από την αντιπολίτευση ακούμε ότι έχει πάει πάρα πολύ δεξιά. Τι ισχύει τελικά για την πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας?
1: Καταρχάς να πω ότι από αυτό το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία βγαίνει ακόμα περισσότερο ενωμένη και διαψεύδονται όλοι αυτοί οι οποίοι, όπως και στην συνεδρία συνοβουλευτικής ομάδας και παλιότερα στις συζητήσεις στην Βουλή για θεσμικά ζητήματα, έλεγαν ότι θα υπάρχει διάσπαση, θα υπάρχουν έντονες συμφωνίες. Όλα αυτά λοιπόν διαψεύδονται και η Νέα Δημοκρατία προχωρά καταρχάς ενωμένη. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται στις αρχές και τις αξίες που έχουν διακηρυχθεί από την ίδρυσή της, αλλά είναι ένα κόμμα όμως που προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες και μεταλλάσσεται προφανώς, και είναι ένα κόμμα το οποίο πραγματικά διευρύνει τις δυνάμεις της από το κεντρό και φιλελεύθερο χώρο μέχρι την δεξιά, χωρίς όμως να είναι ένα κόμμα το οποίο φτάνει στα άκρα. Είναι ένα κόμμα της συλλογικής, είναι ένα κόμμα της συνέπειας, είναι ένα κόμμα της πολιτικής σταθερότητας, του μετριοπαθούς λόγου, της αντιμετώπισης των προβλημάτων των πολιτών με ένα σαφή προσανατολισμό, και είναι και ένα κόμμα συνδεδεμένο με τις μεγάλες επιλογές που έχει κάνει αυτή η χώρα για τη δημοκρατία, για την Ευρώπη, και αυτή τη στιγμή δίνουμε τη μάχη πραγματικά μέσα από την Ευρώπη για μια ισχυρότερη Ελλάδα και για μια ισχυρότερη Ευρώπη, γιατί ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πρωτοστατήκε σε αυτό και είναι ανάγκη προφανής σήμερα για μια ακόμα πιο δυνατή Ευρώπη σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει.
0: Τώρα να δούμε και λίγο τα θέματα της Ηλίας. Ο αυτοκινητόδρομος έχει ολοκληρωθεί. Φαίνεται ήδη η πρώτη αλλαγή, διότι σαν τριήμερα είναι περισσότερος ο κόσμος και το Πάσχα ήταν πολύ περισσότερο κόσμο. Έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με το επόμενο κομμάτι, με το πύρος Καλό Νερό Τσακώνα? Πότε θα είμαστε σε θέση να πούμε κάτι γι' αυτό?
1: Να χάσει. Η χώρα μας μέσα σε αυτά τα χρόνια έκανε και κάποια μεγάλα έργα υποδομής, και ένα από αυτά, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, είναι το Παπαπύργος, το οποίο ήδη δείχνει τις συνέπειες που μπορεί να έχει, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην οικονομία της περιοχής μας και θα έχει ακόμα περισσότερες. Στο επόμενο διάστημα, λοιπόν, προφανώς βλέπουμε και τα επόμενα έργα υποδομής και δουλεύουμε και είμαι σίγουρος των υποδομών και θα ακούσετε και περισσότερα πράγματα στο επόμενο διάστημα. Δουλεύουμε μεθοδικά προκειμένου να έχουμε ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο. Γιατί ξέρετε κάτι, το να προχωράς προτάσεις για χρηματοδότηση αυτοκινητοδρόμων που δεν είναι βιώσιμα ή με τρόπο που δεν είναι βιώσιμο, το έχουμε ζήσει στο παρελθόν και οδηγεί σε καθυστερήσεις. Αν μη τι άλλο, για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος, τις άστοχες επιλογές τις έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Άρα, αυτό που το οποίο προχωράει πρέπει να είναι με έναν τρόπο σταθερό, βιώσιμο, πάνω στο πλαίσιο αυτή τη στιγμή και αυτό διερευνάται και θα οδηγήσει σε μια νέα πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα πρότυπα του Πάτρα Πύργος προκειμένου να εγκριθεί το όλο σχέδιο. Στο πλαίσιο της παραχώρησης πάντα, το τονίζω για να...
0: Με το ίδιο μοντέλο θα πάμε έτσι, αυτό είναι και το πιο ασφαλές.
1: Με το ίδιο μοντέλο, αυτό είναι το πιο ασφαλές για να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Από εκεί και πέρα θα ακούσετε και γι' αυτό, αλλά θα ακούσετε και άλλα πράγματα. Εγώ προσδοκώ μια ηλία οποία πέρα από μικρά πράγματα, μικρά, μεγάλα, όλα παίζουν το ρόλο τους, από τις αναβαθμίσεις 5 κέντρων υγείας ή τους 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο καθένα, από διαγωνισμούς για τα νοσοκομεία που πλέον γίνονται ως άγωνα, από άλλα μικρότερα, αν θέλετε, ενεργειακές αναβαθμίσεις που γίνονται παντού, βιολογικούς καθαρισμούς, χρηματοδότηση έργων σε δήμους της Ηλίας. Αυτό το οποίο προσδοκούμε είναι, αν θέλετε, και η προσελκύση ακόμα περισσότερων επενδύσεων και η αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλέον εκτιμάτων. Να σταθώ για λίγο εδώ επιλεκτικά στο κατάκολλο. Για μένα αποτελεί μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα αξιοποίησης ακόμα περισσότερο της περιοχής μας. Είναι μια απειλή εισόδου από το εξωτερικό. Προσδοκούμε στην αναβάθμιση. Έχει προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον. Επενδυτικό ενδιαφέρον θα προσελκύσουν και άλλες περιοχές της Ηλίας. Σαφώς και στο μυαλό μου πάντοτε βρίσκεται η περιοχή του Καϊάφα, όπου εκεί πέρα πρέπει να δούμε με ανοιχτό και καθαρό μυαλό το πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ του σεβασμού του πλούσιου φυσικού μας περιβάλλοντος και του πλεονεκτήματος που έχει η περιοχή με την ανάγκη ήπιων επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον. Και βέβαια και μέσα από το άλλο λιμάνι μας στην Κυλλήνη, που και εκεί υπάρχουν σημαντικές προοπτικές. Και γιατί όχι να πω στο επόμενο διάστημα να μην βλέπουμε κάποια στιγμή πέραν των μεγάλων επενδύσεων που θα έχουμε στο επόμενο διάστημα στον αεροδρόμιο της Αδραβίδας, γιατί να μην βλέπουμε, αν θέλετε, ότι το αεροδρόμιο του Αράξου θα προσελκύσει.
0: Επί της ουσίας είναι αεροδρόμιο της Ηλίας του Αράξου. Χωρίς την Ηλία δεν υπάρχει Αράξος. Το γνωρίζει περισσότερο. Ουσιαστικά οι ξενοδοχειακές μονάδες της Ηλίας είναι που το συντηρούν.
1: Κύριε Φωτεινόπουλε, είστε παλιός κι εσείς στα πράγματα. Νεότεροι μεν και οι δύο, αλλά έχουμε παρακολουθήσει τις πολιτικές συζητήσεις που γίνονται στο παρελθόν και βλέπουμε ότι πλέον η Ηλία έχει μια στρατηγική πολύ συγκεκριμένη. Το αεροδρόμιο της Αδραβίδας θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στη χώρα, ίσως το πιο σύγχρονο θα έλεγα πολεμικό αεροδρόμιο, με τις μεγαλύτερες δυνατές επενδύσεις. Αλλά το αεροδρόμιο του Αράξου μαζί με τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος, το οποίο θα είναι στην επόμενη φάση διαγωνιστικής διαδικασίας και ελπίζουμε να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, και ήδη γίνονται πολύ μεγάλος αριθμός πτήσεων κυρίως ιδιωτικών εταιριών, είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο πρέπει να δούμε όλοι μαζί, όλη η Δυτική Ελλάδα, ως μεγάλη ευκαιρία. Ως μεγάλη ευκαιρία και για την Ηλία. Και ήδη, όπως το είπατε, ακριβώς οι ξενοδοχειακές μονάδες της Ηλίας, οι οποίες είναι πολλές και είμαι βέβαιος ότι στο επόμενο διάστημα η ανάγκη θα είναι πολύ μεγαλύτερη, διότι είμαι βέβαιος ότι και το καλοκαίρι το τουριστικό προϊόν μας θα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτές λοιπόν οι μονάδες που στο επόμενο διάστημα και στα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν και θα είναι τέτοια η ζήτηση που θα δημιουργήσει την ανάγκη νέων κλινών, είναι βέβαιο ότι ζουν και περιμένουν μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, αξιοποίηση αυτού του αεροδρόμου. Αυτά είναι οι μεγάλοι στόχοι στο μέλλον, χωρίς να ξεχνάμε ότι ένας άλλος βασικός πυλώνας πέρα από τον τουριστικό είναι και ο αγροτικός. Και εκεί η αγροτική παραγωγή δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια, όμως περνάει μέσα από μια μεταρρύθμιση αυτή τη στιγμή, μέσα από μια εξυγίανση του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων, που μέσα από τη διαδικασία της ΑΔΕ θα γίνει καλύτερη. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι τα λέω επιγραμματικά, αλλά είναι πολύ περισσότερα που μπορούμε ίσως σε μια συζήτηση στο μέλλον να αναπτυχθούμε και με λεπτομέρειες. Να μην ξεχνάμε ότι και στο μυαλό του Πρωθυπουργού, αλλά και όλων μας, το τεράστιο πολιτιστικό ιστορικό απόθεμα της Ηλίας πρέπει πάντοτε να βρίσκεται και στο επίκεντρο. Και εδώ κρατάμε ότι και η αρχαία Ολυμπία πρέπει, αν θέλετε, να βρεθεί στο επίκεντρο, στο στόχαστρο, με συγκεκριμένους τρόπους ανάπτυξης. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα, θα θυμάστε ότι έγιναν τα εγγένεια ενός άλλου μνημείου της ανάδειξης των ρωμαϊκών μνημείων της αρχαίας Ολυμπίας.
0: Σωστά.
1: Και εδώ να πω ότι αυτό το οποίο ακούσαμε, για να δείτε ότι αυτή η προσοχή που δίνεται σε αυτό το μνημείο δεν γίνεται με λόγια, αλλά γίνεται με πράξεις. Και καλό οποιονδήποτε θέλει να το δει αυτό, ότι τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη μνημείων της αρχαίας Ολυμπίας έχουν δοθεί πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ όσα δεν έχουν δοθεί στη μεταπολίτευση. Και παρακαλώ, κάντε αυτή τη σύγκριση κάποια στιγμή εν είδη δημοσιογραφικής έρευνας για να δείτε ότι εδώ δεν μιλάμε για λόγια. Και βέβαια πρέπει να δούμε την ανάδειξη ενός άλλου μνημείου του Επικούριου Απόλλων αλλά και της αρχαίας Σελίδας. Αυτά όλα νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια λογική, αλλά μπαίνουμε σε μια λογική ανάδειξης όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας, αλλά με ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο έχουμε, στηριζόμαστε πάνω σε αυτό, πορευόμαστε με βάση αυτό και κάνουμε έτσι τον απολογισμό μας ανά περίοδους. Και σύντομα θα δείτε ότι θα γίνει και ένας απολογισμός στην Ιλία για αυτό.
0: Και ένα τελευταίο που θέλω να θέσω. Είχατε μια συζήτηση και με τον Υπουργό Εσωτερικών την περασμένη εβδομάδα. Οι δήμαρχοι κάνουν τα παράπονά τους ότι ακόμα δεν έχουν έρθει τα χρήματα για τις αποκαταστάσεις ή έχουν έρθει λίγα σε κάποιους δήμους και περιμένουν. Και επειδή έχουμε και αντιπυρική περίοδο, τι νεότερο έχουμε από αυτό, πότε θα έχουμε εκταμείευση? Καταλαβαίνω ότι έχουμε ένα πόλεμο, ότι έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες, ότι η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη το τελευταίο 1,5 μήνα. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι συζητήσετε και με τον κύριο Λιβάνιο, διότι καταλαβαίνετε ότι και οι δήμαρχοι προσπαθούν να κάνουν δουλειά και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί ο τόπος μας επλήγει από φυσικές καταστροφές. Να θυμίσω ότι έχει ήδη εκδοθεί μια απόφαση για στήριξη δήμων της Ηλίας ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για τον πύργο, 300 και 350.000 για Ζαχάρο και Δήμο Αθηνάς Κρεσθένων. Θα έρθει στο επόμενο διάστημα και νέα. Ουσιαστικά σας το προαναγγέλλω ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή ίσως και στην επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε απόφαση για συμπληρωματικά κονδύλια. Καταλαβαίνω ότι από εκεί και πέρα, και αυτό ήταν ένα αντικείμενο συζήτησης και με τον Υπουργό Εσωτερικών, ότι θα πρέπει και οι διαδικασίες να γίνονται πιο γρήγορα και να εκταμιεύονται και πιο γρήγορα τα ποσά πέρα από τη λήψη αποφάσεων. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη απόφαση, να είστε βέβαιοι ότι αυτά τα ποσά που ανέφερα πριν θα δοθούν, όπως θα δοθούν και τα ποσά τα οποία θα αποφασιστούν αυτές τις ημέρες. Και αυτό ήταν και, αν θέλετε, και ένα αντικείμενο συζήτησης, να διεκδικήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για την περιοχή μας. Και χρήματα που να ανταποκρίνονται, γιατί πραγματικά οι ζημίες θα είναι πολύ μεγάλες. Όμως, ναι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την γραφειοκρατία. Αν θέλετε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα διαδικαστικά θέματα και να γίνεται με πιο γρήγορο τρόπο και η εκταμείευση των χρημάτων. Αλλά, αν θέλετε, το θέμα της, για να περάσω πάλι σε ένα επόμενο διάστημα, σε ένα επόμενο θέμα συζήτησης, αλλά και το αντικείμενο της λειτουργίας του κράτους, της γραφειοκρατίας και πολλά άλλα είναι και θέματα θεσμικά, γενικότερα είναι παθογένειες που πρέπει σιγά σιγά να τις αντιμετωπίζουμε και να κινούμεθα πιο γρήγορα στην υλοποίηση των αποφάσεων. Και η γραμματική αναθεώρηση που θα ανοίξει στο επόμενο διάστημα είναι και αυτό ένα, αν θέλετε, κρίσιμο σημείο που θα πρέπει να καταθέσουμε όλες τις απόψεις μας.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Θεοτινόπουλε. Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα να συζητήσουμε, διότι είναι Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα μουσείων, πείτε όπως θέλετε, η σημερινή ημέρα, και το Σάββατο είχαμε μια εκδήλωση στην Αρχαία Ολυμπία, διότι είναι τιμόμενα μουσεία το αρχαιολογικό και το παλαιό μουσείο της Ολυμπίας στην Διεθνή ημέρα μουσείων, διότι το μότο είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο και γι' αυτό επιλέχθηκε και η Ολυμπία. Πάμε να συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Μπράμο, για αυτήν την εκδήλωση αλλά και για το πώς η αυτοδιοίκηση συμβάλλει στον πολιτισμό. Καλημέρα κύριε Μπράμο.
1: Κύριε Χωτόπουλο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση το περασμένο Σάββατο στην Ολυμπία, η οποία ουσιαστικά ανέδειξε ξανά την Ολυμπία και την επέλεξε ακριβώς για το μήνυμα που εκπέμπει η αρχαία Ολυμπία διαχρονικά σχέση με την συνύπαρξη και συνένωση των λαών.
1: Πράγματι, πραγματοποιήθηκε μια όμορφη και σεμνή τελετή στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, που διοργανώθηκε από την Εφορία Αρχαιοτών και από την ICOM, την Ένωση για τα, Διεθνή Ένωση για τα Μουσεία, το ελληνικό τμήμα, όπου βρέθηκαν όπου τα δύο μουσεία της Αρχαίας Ολυμπίας, το Ιστορίας Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων και το Αρχαιολογικό Μουσείο, ήταν τα τιμόμενα μουσεία. Αυτό οπωσδήποτε μας γεμίζει χαρά, περηφάνεια αλλά και ευθύνη απέναντι στους πολίτες για το πώς διαχειριζόμαστε τα μουσεία που δεν τα θέλουμε σαν βιτρίνες εκθεμάτων, δηλαδή σαν αποθετήρια, αλλά σαν ζωντανούς χώρους, σαν ζωντανούς χώρους όπου θα συνδέεται το παρόν με το παρελθόν, με το παρόν και το μέλλον, και θα μπορούν όλοι οι πολίτες να εμπνέονται τόσο από τα εκθέματα όσο και από τις αξίες που περιλαμβάνουν και αποπνέουν οι χώροι αυτοί.
0: Τώρα, ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με ποιο τρόπο συμβάλλετε στην ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της Ηλίας?
1: Θα έχετε παρατηρήσει ότι και από τα δελτία τύπου και από τα έργα που έχουν ανακοινωθεί ότι ο προσανατολισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο κομμάτι πολιτισμός έχει περάσει από τις άειλες δράσεις στην έμπρακτη στήριξη των αρχαιολογικών χώρων, και θα έχετε διαπιστώσει ότι υλοποιούνται έργα πολλών εκατομμυρίων για χώρους πολιτισμού ή σε αρχαιολογικούς χώρους. Υπάρχει μια σειρά δράσεων, όπως για παράδειγμα στην Ολυμπία η στήριξη του ανασκαφικού έργου της τρίτης φάσης του αρχαίου γυμνασίου μέσα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ελλάδας. Υπάρχει αντικατάσταση του στεγάστου και η ανάδειξη του
0: Επικουρίου,
1: Απόλλωνα, με δύο προγράμματα. Μάλιστα, στον Επικούριο Απόλλωνα θέλω να το δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, με την έννοια ότι υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στηρίχθηκε στον Επικούριο Απόλλωνα, το Heritage Adapt, μέσω της ψηφιοποίησης και της ανασύστασης
0: του ναού. Αυτό θέλω λίγο να το συζητήσουμε. Εκεί τι ακριβώς έχει γίνει? Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα έχει κάνει ψηφιακή αποκατάσταση του ναού?
1: Κινείται σε δύο κατευθύνσεις αυτό το πρόγραμμα. Αφενός αφορά την ψηφιακή αποκατάσταση του ναού μέσω διάφορων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπου μας δίνουν τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τα κομμάτια, διάφορα κομμάτια από το ναό, που περίπου τοποθετούνται, και αφετέρου είναι βεβαίως η προβολή του ιδίου του ναού ως τουριστικού και αρχαιολογικού προορισμού.
0: Άρα αυτό βοηθά, πέρα από την προβολή και τις υπηρεσίες δηλαδή που θα κάνουν στην πορεία την αποκατάσταση, κάθε εργασία.
1: Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, και αν σκεφτούμε ότι διάφορα τμήματα του ναού βρίσκονται σε διάφορες χώρες, ακόμα και στο Βρετανικό Μουσείο, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι σε μια προσπάθεια αποκατάστασης, πέρα από τη γνώση που δεν μπορεί να υποκατασταθεί, η ανθρώπινη γνώση, να έχουμε και μια βοήθεια από τις νέες τεχνολογίες που πλέον έχουν μπει στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Μάλιστα, αυτό θέλω να πω, ότι το πρόγραμμα αυτό, τα αποτελέσματα του προγράμματος του Heritage Adapt, αυτές τις μέρες θα παρουσιαστούν σε ένα συνέδριο στην Αθήνα, όπου εκεί θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα, και θα είναι σε λίγο καιρό και σε ψηφιακή μορφή θα είναι αναρτημένα τα αποτελέσματα, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν μία πρόσβαση και να μπορέσουν να κλείσουν περισσότερες πληροφορίες, τόσο για την προβολή του Επικουρίου, όσο βεβαίως και για το μοντέλο αυτό που σας είπα, της αποκατάστασης.
0: Σε ό,τι αφορά το στέγαστρο, θα έχουμε νεότερα, πιστεύετε, μέσα στο έτος?
1: Όσον αφορά το στέγαστρο, όπως γνωρίζετε, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας της Ελλάδας με ένα ποσό της τάξης 3 εκατομμυρίων. Φορέας υλοποίησης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και φορέας χρηματοδότησης της Περιφέρειας της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, οι διαδικασίες, όσο ξέρετε, σε αυτά τα έργα είναι, δεν θα τις πω μακροχρόνιες, αλλά σίγουρα είναι τυπικές και δεν θα πρέπει να υπάρξουν αστοχίες όσον αφορά την διαγωνιστική διαδικασία. Θέλω να πιστεύω όμως ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε ευχάριστα νέα.
0: Και παράλληλα προχωράει και το μουσείο στην τρίτη του φάση, έτσι, ουσιαστικά δηλαδή είναι αυτό που θα ενώσει και τον αρχαιολογικό χώρο.
1: Στην Αρχαία Ολυμπία, αν έχετε διαπιστώσει, το είπε και η κυρία Υπουργός, κυρία Μενδώνη, στην ομιλία της κατά τα γένεια της δεύτερης φάσης του γυμνασίου και του μνημείου της παλαιοχριστιανικής Παύλα εργαστηρίου του Φιδεία, έχουν στελεστεί περίπου 20, πάνω από 12 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια έργα σε ένα σκαφές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Αρχαία Ολυμπία είναι προτεραιότητα για όλους μας. Δεν λαμβάνει αυτό που πραγματικά της αξίζει. Δεν μας κάνει κανείς χάρη για την Αρχαία Ολυμπία. Είναι ο τόπος που συμβολίζει την ειρήνη, τον πολιτισμό και όλες τις πανανθρώπινες αξίες που περικλείονται στην έννοια του Ολυμπισμού. Συνεπώς, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτές τις δράσεις όσον αφορά και το ανασκαφικό έργο αλλά και τις εργασίες και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και ελπιστούμε ότι αυτό το αποτέλεσμα θα το απολαύσει η παγκόσμια κοινότητα.
0: Κύριε Μπράμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τη συνέντευξη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, τοπικών ειδήσεων και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα την εκπομπή, διότι το ρεπορτάζ μας επιβάλλει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα για σήμερα. Ήταν ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στο μικρόφωνο για περίπου μια μισή ώρα. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Καλή συνέχεια.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο ο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ με την απόφασή της για τον 25 αγώνα του Πύργου με τη Ζάκυνθο θα κρίνει αν η ομάδα της Ηλίας θα πάρει την άνοδο στη Super League 2. Χθες ο Πύργος με ανατροπή και δύο γκολ του Άγγελου Χαντί, το δεύτερο στο 89ο λεπτό, πήρε την νίκη στην Πετρούπολη επί του Άρη με 2-1 και αγωνιστικά τερμάτισε πρώτο στον όμιλο των Μπαράζ σε ισοβαθμία με τη Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης. Στο μεταξύ, η γυναικεία ομάδα του Συλλόγου νίκησε στον Μπαράζ του Αιγείου το Σάββατο με 1-0 την ομάδα των Βρυλισσίων και πήρε την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών. Με μηνύματα υπέρ της ενότητας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας η κεντρική εκδήλωση για τη Διεθνή ημέρα Μουσείων 2026. Τη διοργάνωση ανέλαβε η Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας σε συνεργασία με το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM, παρουσία της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού Ελένης Δουνδουλάκη. Το θέμα που επέλεξε το ICOM για το 2026 ήταν «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» και επιχειρεί να αναδείξει τη δύναμη των μουσείων να φέρνουν πιο κοντά τις διαφορετικές κοινωνίες, τους πολιτισμούς, καλλιεργώντας το σεβασμό, την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ γενεών και κοινοτήτων. «Δεν είχα πρόθεση να τον σκοτώσω, όλα έγιναν πάνω στη συμπλοκή», αυτό υποστήριξε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο 57χρονος σήμερα κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 52χρονου Παύλου Γιαννακουλόπουλου στο Ρουπάκι Ηλίας τον Φεβρουάριο του 2025. Η δίκη ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Πατρών, με τον 57χρονο να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και παράβασης του νόμου περί όπλων. Ομόφωνη έγκριση έλαβε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του λουτροθεραπευτηρίου Καγιάφα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της μονάδας ιαματικής θεραπείας με φορέα υλοποίηση στην εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννης Λέτζας με το Γενικό Γραμματέα Υποδοχή σε Τούντον Άσυλο Σπυρίδωνα Σταθούλη. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν ο υποδειγματικός τρόπος λειτουργίας της δομής φιλοξενίας στη Μυρσίνη, η ομαλή συμβίωση των πολυάριθμων εργατών γης που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεστέρ, Ανδραβίδας Κυλλίνης με τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για κρίσιμα έργα υποδομής. Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή κτηνοτρόφων πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Κουμανίου η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης και Παραγωγής Πέτρου Γκούβα, με αντικείμενο τον καταρροϊκό πυρετό και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:24 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα με επίκεντρο την Νότια Ηλία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πόλης Ζαχάρος, στο Νιοχώρι. Το εστιακό βάθος ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Και δύο λόγια για τον καιρό, σχεδόν έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα απνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρονέψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένου με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το Αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Δίκτυο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. 60 λεπτά με μια μπάλα, η εβδομαδιαία αθλητική εκπομπή του σταθμού μας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, ο Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και η Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάποιος από εσάς ότι δεν ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο για την Ηλία, το Σαββατοκύριακο το οποίο πέρασε. Τι άλλο περιμένατε καλύτερο δηλαδή. Χθες η ανδρική ομάδα του Πύργου πήρε ένα σπουδαίο διπλό σε ένα τρομερό παιχνίδι στην Πετρούπολη επί του Άρη Πετρούπολης. Οι τρεις βαθμοί της νίκης μας έφεραν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 8 βαθμούς μαζί με τη Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης. Την τελευταία αγωνιστική των αγώνων μπαράζ και ο Πύργος με την Ζάκυνθο έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό το οποίο διεκόπη πριν από 10 μέρες περίπου. Και για την τύχη του οποίου θα αποφασιστεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τι πρόκειται να γίνει. Μία και μοναδική είναι η περίπτωση να μην χάσει, να χάσει μάλλον την άνοδο στην Super League 2 η ομάδα του Πύργου. Και αυτή η περίπτωση είναι να τιμωρηθεί για το παιχνίδι το οποίο διεκόπει με 3-0, να χάσει δηλαδή το παιχνίδι με 3-0 και ταυτόχρονα να γίνει και αφαίρεση ενός βαθμού. Οπότε από τους 8 βαθμούς που έχει μέχρι τώρα θα πάει στους 7, θα πάει η Ζάκυνθος στους 11, με 8 Άρης Πετρούπολης θα πάρει την δεύτερη θέση και το εισιτήριο της ανόδου στη Super League 2. Οι άλλες περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν είναι να συνεχιστεί το παιχνίδι από το 78 λεπτό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ό,τι και να γίνει, στο τελευταίο 12 λεπτό που θα παιχτεί ποδόσφαιρο, ό,τι και να γίνει, ακόμη και να χάσει η ομάδα του Πύργου, θα πάρει την δεύτερη θέση και θα ανέβει στην Super League 2, ό,τι και να γίνει. Βέβαια υπάρχει εκεί ένα ενδεχόμενο, σε περίπτωση επανάληψης, να παιχτούν τα τελευταία 12 λεπτά, να χάσει η Ζάκυνθος, και να παραμείνει σε ισοβαθμία με την Πετρούπολη. Τότε σε αυτή την περίπτωση ο Άρης Πετρούπολης είναι που παίρνει το δεύτερο εισιτήριο. Και η τρίτη περίπτωση που υπάρχει είναι να χάσει το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο στα χαρτιά με 3-0 η ομάδα του Πύργου, αλλά να μην αφαιρεθεί βαθμός από την βαθμολογία. Και σε αυτή την περίπτωση, γιατί θα υπάρξει διπλή ισοβαθμία του Πύργου με την Πετρούπολη, επειδή έχουμε κερδίσει 2 φορές την ομάδα του Άρη Πετρούπολης, τότε

Λοιπόν, αυτά είναι φίλες και φίλοι τα σενάρια. Έλεγα λοιπόν ότι και το τελευταίο σενάριο είναι να αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ την τιμωρία όσον αφορά το παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου, να χάσει δηλαδή με 3-0 το παιχνίδι, αλλά να μην αφαιρεθεί βαθμός. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε άνοδο της ομάδας του Πύργου. Λοιπόν, τα πράγματα για τους ανθρώπους του ΠΑΣ Πύργου είναι αισιόδοξα, τουλάχιστον αυτό δηλώνουν, ότι επειδή υπάρχει και ένα δεδικασμένο με τον Χουανκάρ σε ένα ντέρμπι, αν θα θυμάστε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είχε τιμωρηθεί με να χάσει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, ωστόσο δεν του είχε αφαιρεθεί βαθμός. Ίσως να πάμε σε μια τέτοια, μάλλον θα πάμε σε μια τέτοια απόφαση.

0: Σας έλεγα, φίλες και φίλοι, και νωρίτερα ότι το παιχνίδι που έπαιξε ο Πας Πύργος στην Πετρούπολη κόντρα στον Άρη ήταν συναρπαστικό. Συνήθως έτσι γίνεται όταν τα παιχνίδια κρίνονται στα τελευταία λεπτά, είναι συναρπαστικά, είναι αυτό που λέμε Grand Guignol. Αλλά θα μας περιγράψει, θα μας πει μάλλον, για το πώς έζησε το παιχνίδι ο Δημήτρης Λουκάκης, ο sportcaster της Era Sport, ο οποίος μετέδωσε το παιχνίδι, περιέγραψε το παιχνίδι του Άρη Πετρούπολης με τον Πας Πύργο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα φίλες και φίλοι της Era Πύργου. Πραγματικά τρομερές για σκληρά νεύρα, για καρδιοπαθή.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό γιατί προηγείται νωρίς το πέμπτο λεπτό ο Άρης Πετρούπολης, και ο οποίος θέλει δύο αποτελέσματα. Θέλει νίκη και ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Το μόνο που δεν τον βολεύει είναι η ήττα. Βέβαια θα πούμε, ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά και πάει στο 60 λεπτό ο Άγγελος Χαντή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε εκεί, Δημήτρη. Από το 5ο-6ο λεπτό που μπήκε το γκολ του Άρη Πετρούπολης, το παιχνίδι πώς ήταν μέχρι να πάμε στο 1-1?
1: Το ημίχρονο φαντός τελείωσε χωρίς μια κλασική ευκαιρία πέρα από τον γκολ.
0: Μόνο η φάση του γκολ υπήρχε, ναι.
1: Περισσότερο παιχνίδι κέντρου, κλειστές άμυνες, η μπάλα σταμάτα είτε στους αμυντικούς είτε έφτανε στον τερματοφύλακα των δύο ομάδων,
0: ναι.
1: Δύο ομάδων από μεγάλες παλιές. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές που έκανε ο coach του Πύργου, έπαιξε και με δύο επιθετικούς, ανέβασε ρυθμό. Ενδεικτικά σου λέω ότι πριν μπει το γκολ στο 60 λεπτό από το Γαντί, 1-2 λεπτά πριν είχε δοκάρει. Ο
0: ναι.
1: Πύργος δηλαδή έδειξε τις διαθέσεις του, κράταγε περισσότερο μπάλα, γινόταν πιο απειλητικός. Αδικαιολογήτως για μένα ο Άρης γύρισε πίσω.
0: Γύρισε για να γυρίσει, να κρατήσει το ή τη νίκη ή να πάρει στη χειρότερη περίπτωση την ισοπαλία.
1: Ναι. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που στο 60 λεπτό δέχεσαι γκολ, είσαι στο γήπεδό σου, έχεις περίπου 500 φιλάθλους στην εξέδρα που σπρώχνανε κτλ. Βέβαια εδώ να πούμε ότι στην εξέδρα ήταν γύρω στα 40 άτομα του Πύργου, mm-hmm. αλλά εκροπολισμένοι επάνω στο βουνό, γιατί το γήπεδο Αλκιών είναι πάνω στο νταμάρι της Πετρούπολης,
0: ναι.
1: που είναι και το νεκροταφείο. Ακροπολισμένοι ήταν καμιά 300 άτομα,
0: ναι.
1: οι οποίοι φώναζαν, είχαν και ένα πανό και προσπαθούσαν να ψυχώσουν τους φίλους της ομάδας τους. Τώρα, ο Κουτρουμάνος έπαιξε με δύο φορ.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι.
1: Ναι, ναι. Η ομάδα του Πύργου άλλαξε καλύτερα την μπάλα, την έβαλε κάτω και κατάφερε να πάρει την νίκη. Και θεωρώ δίκαια κατάφερε να πάρει την νίκη. Και δεν το λέω τώρα επειδή βγήκα στην Era Πύργου, αλλά mm-hmm. σαν εικόνα ολόκληρου του παιχνιδιού. Από εκεί και μετά, τώρα τι έχουμε. Καταρχήν να πω και συγχαρητήρια και για την άλλη ομάδα των γυναικών. Εντάξει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στην πρώτη κατηγορία.
0: Έχω πει τα σενάρια, αλλά πες τα και εσύ έτσι όπως τα βλέπεις και όπως τα ξέρεις.
1: Περίμενε. Είπα χθες στη μετάδοση ότι το πιο πιθανό σήμερα είναι να εκδικαστεί η υπόθεση. Μάλλον πάει για την Πέμπτη, από ό,τι έκανα κάνω δύο τηλέφωνα.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά. Πάντως μέσα σε αυτή την εβδομάδα είναι σίγουρο ότι και οι δύο ομάδες θα πάνε και του Πύργου. Και τη Ζακίνα να πάνε και αντιπροσωπείες στην ΕΠΟ κτλ. Λοιπόν, ο Πύργος αυτή τη στιγμή και μεταξύ του παιχνίδια σε όλη τη σεζόν είναι με 8 βαθμούς στην πρώτη θέση, δεύτερος είναι ο Άρης Πετρούπολης και τρίτη Ζάκινα. Όπως είμαστε με τους 8 βαθμούς. Αν ο Πύργος δηλαδή, μόνο αν του αφαιρεθεί βαθμός θα χάσει την άνοδο. Η Ζάκινα με τα τωρινά δεδομένα μένει εκτός και θα ανέβει μόνο αν κερδίσει στα χαρτιά το παιχνίδι του Πύργου. Ακόμα όμως και αυτό να γίνει, ο Πύργος, αν δεν το αφαιρεθεί ο βαθμός, ανεβαίνει ως δεύτερος,
0: ναι.
1: Καθώς φεύγει από την ισοβαθμία πλέον η Ζάκυνθος, και ο Πύργος ισοβαθμεί με τον Άρη Πετρούπολης, τον οποίο έχει από κάτω με δύο νίκες στα μεταξύ του παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν το τι θα γίνει, η εκδίκαση πρωτοβάθμια από την αρχική δικαστική, να το πω όπως το έλεγε, όπως μου ζήταγε ο συγχωρημένος από τον Βαλενίδη, πάντα να λέω τη λέξη δικαστική,
0: mm-hmm.
1: γιατί εμείς την έχουμε συνηθίσει στο πρωτοβάθμιο από την αρχική επιτροπή της ΕΠΟ. Λοιπόν, και να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη διακοπή που έγινε. Όπως
0: αυτό, που, αυτό Δημήτρη που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Πύργος έχει μέσα στους αγωνιστικούς χώρους κατακτήσει την άνοδο. Και αυτό είναι σημαντικό ό,τι και να γίνει. Όχι βέβαια ότι δεν θα είναι σημαντικό και τι θα αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, αλλά μέσα στο γήπεδο τουλάχιστον υπάρχει αυτή η ικανοποίηση ότι μέσα στο γήπεδο έχει κατακτήσει την άνοδο στην Super League 2. Εσύ έχεις περιγράψει, Δημήτρη, και άλλα παιχνίδια των αγώνων μπαράτς που έχουν γίνει στην Αθήνα. Έτσι, ναι, δεν νομίζω, είναι. Τις έχεις δει όλες τις ομάδες, νομίζω.
1: Όλες. Νομίζω ότι το καλύτερο παιχνίδι, το καλύτερο ποδόσφαιρο το έχει παίξει ο Πύργος. Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα ήταν πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Δηλαδή για τρίτη εθνική, μπάλα κάτω, ορθολογικά να χτίζονται επιθέσεις από πίσω, να γίνεται μεγάλη παλιά από τη στιγμή που υπήρχαν και δύο παίχτες μέσα στο κουτί, δηλαδή μέσα στην
0: περιοχή.
1: Να προσπαθούν και από τα πλάγια. Εξάλλου το δεύτερο γκολ, ο Χαντί, έγινε πάλι μια σέντρα σουτ, άσχετα να πήγε να σώσει εκεί και...
0: Κοντράρισε και... η μπάλα, ναι.
1: Και... ναι, και μπήκε αυτό γκολ. Αλλά έπαιξε, νομίζω ότι ο Πύργος, στα παιχνίδια που έχω περιγράψει εγώ, έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Ποια άλλη ομάδα σου άρεσε?
1: Τώρα, από την τρίτη εθνική.
0: Ναι, ναι, ναι, από αυτές τις ομάδες που ήταν στον Όμιλο.
1: Από το δικό, από τον Όμιλο κάτω. Ναι, ναι. Γιατί από όλο Καλαμαριάς μου άρεσε κάτι παιχνίδια που είδα. Mm-hmm. Να πούμε και η ομάδα της Τράκης μου άρεσε. Δηλαδή αυτή. Κοίτα, πρώτα βάζω τον Πύργο. Μετά σε κάποια διαστήματα, 2-3 παιχνίδια που είδα και του εθνικού. Γιατί τη Ζάκη του την έχω δει μόνο σε ένα παιχνίδι και αυτό. Live stream, ξέρετε, από εκεί. Mm. Και ο Εθνικός. Να μου πεις, ο Εθνικός ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε ως το πρώτο φαβορί, αλλά...
1: Ως το πρώτο φαβορί για την άνοδο.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως ήταν και με την ομάδα που είχε φτιάξει και τα λοιπά. Αλλά όχι πως και ο Πύργος έχει άσχημους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Η διαφορά, ξέρεις ποια ήταν, τουλάχιστον έτσι όπως έχω δει και εγώ όλες τις ομάδες, νομίζω ότι Εθνικός Πειραιά και Άρης Πετρούπολης έχουν ρίξει πολύ το βάρος σε παίκτες οι οποίοι είναι στη δύση της καριέρας τους. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι έχουν φύγει σιγά σιγά από την πρώτη εθνική κατηγορία, από τη δεύτερη εθνική κατηγορία και έρχονται προς τα κάτω. Εν αντιθέσει ας πούμε με τον Πύργο που είχε και νεαρά παιδιά, είχε και νεαρούς παίκτες.
1: Κοίταξε, επειδή έχω κάνει παράγοντας σε ομάδα και σε διοικητική θέση υψηλή, όταν σε αυτές τις κατηγορίες, όταν ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος δηλαδή, έχει χρήματα, η φιλοσοφία είναι να επενδύσεις σε παίχτες βαρουτοκαπνισμένους,
0: ναι, με εμπειρία, ναι.
1: Και να σε ανεβάσουν με εμπειρία και να σε ανεβάσουν στην κατηγορία. Mm-hmm. Φαντάσου, όταν εγώ ήμουν στη Δόξα Δράμας, το 18 ας πούμε, σε αντίστοιχη. Και στην Ελλάδα ήθελε 840.000 ευρώ για να τερματίσει πέμπτος έκτος, δηλαδή στη Β' Εθνική, και να μην φοβηθεί την πτώση. Στην Ιταλία, αντίστοιχες ομάδες που τερμάτισαν στη μέση της βαθμολογίας θα είναι 5,5 με 6 εκατομμύρια.
0: Άλλα τα μέγεθη εκεί, ναι.
1: Μπράβο. Ναι, αλλά εκεί και εκεί, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, βασίζονται σε παίκτες με εμπειρία, ναι, βαρουτοκαπνισμένους. Τώρα, από εκεί και μετά, αν για τον Α ή Β λόγο, γιατί βλέπουμε και στα μισά, μέσα στις περιόδους, σε πολλές ομάδες, για την πρώτη εθνική, να αλλάζουν οι σχεδιασμοί, να φεύγουν προπονητές και ούτω καθεξής.
0: Σωστά. Πώς τη βλέπεις την νέα Super League 2 που από δύο οι όμιλοι θα γίνει ένας? Νομίζεις ότι θα είναι καλύτερη, θα είναι πιο δύσκολη?
1: Πιο δύσκολη. Τη βλέπω, επειδή την έχω ζήσει στην κατηγορία, θα είναι πιο δύσκολη πλέον. Θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Βέβαια είναι λίγο πιο ψυχοφθόρο με τα ταξίδια και οικονομικά για τους παράγοντες των ομάδων. Θα χρειαστούν δηλαδή περισσότερα χρήματα σε ένα ποσό σαν αυτό που είπα,
0: ναι.
1: Και γιατί όταν ήμουν εγώ ήταν ένας όμιλος, δηλαδή φεύγαμε από πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα να πάμε να παίξουμε στην Κρήτη και τα λοιπά, οι διαιτητές μπορεί να έφευγαν από την Αθήνα για να πάνε στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Αυξάνονται τα έξοδα συνέχεια.
1: Ναι, μετά να πας με ταξί εκεί. Αν είναι να κάνεις και doping control, άντε να φέρεις το doping control από την Αθήνα που είναι με έξοδα της ομάδας και το καθεξής. Είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο και σε αγωνιστικό επίπεδο που μας ενδιαφέρει γι' αυτό που κάνεις την ερώτησή σου.
0: Ναι.
1: Διότι θα έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό και οι ομάδες πλέον θα είναι και των δύο ομίλων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πιο περισσότερο πρέπει να βρεθεί ένας χορηγός, πρέπει να κάνουν τα κομμάτια τους.
0: Ναι,
1: κάπως,
0: με περισσότερα έξοδα. Ναι.
1: Για να βρεθεί μια λύση, γιατί θα υπάρχουν έξοδα.
0: Πάντως, Δημήτρη, ξέρεις, Δημήτρη Λουκάκη, αυτό που βλέπω, καλά, είναι γενικότερο χαρακτηριστικό, θα έλεγα, στη χώρα μας. Είναι τα πολλά πισωγυρίσματα τα οποία κάνουμε. Θυμάμαι ο Όμιλος στην δεύτερη εθνική κατηγορία, εδώ και 40 χρόνια τώρα. Ήταν τη μία φορά ένας όμιλος. Την άλλη φορά ήταν δύο όμιλοι, ξαναπάμε στον έναν όμιλο, ξαναπάμε στους δύο. Τώρα ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ήταν δύο οι όμιλοι, τώρα πάμε πάλι στον ένα. Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο να παραδεχτούμε ότι είναι καλύτερο και να το αφήσουμε δεν υπάρχει. Πισωγυρίζουμε συνέχεια.
1: Ναι, εντάξει, προσπαθούν να βρουν μια λύση γενικώς. Εγώ το έχω πει και στην εκπομπή.
0: Η λύση τι είναι, διπλωματική μερικές φορές.
1: Ναι.
0: Διπλωματική.
1: Εδώ είναι κατά και τον play-off.
0: Ναι.
1: Η Super League. Εντάξει, απλά όμως το κάνουμε διότι και οι χορηγοί το απαιτούν και τα κανάλια τα οποία...
0: Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν τα play-off του χρόνου με τον μεγάλο όμιλο στην Super League 2, αν θα υπάρξουν τα play-off. Δεν έχω πληροφορηθεί.
1: Όχι, ακόμη δεν νομίζω να υπάρχουν.
0: Δεν έχουν πει πάντως κάτι ακόμη, έτσι. Δεν έχει βγει προκήρυξη για το νέο πρωτάθλημα, ναι.
1: Δεν νομίζω να...
0: Βέβαια, γιατί όταν θα είναι πολλές οι αγωνιστικές τώρα είναι τρομερή επιβάρυνση. Θα παίζουν μέχρι και τον Ιούνιο. Αν έχει και play-off, play-out.
1: Όχι, εγώ νομίζω να είναι ο πρώτος δεύτερος, όπως γινόταν πιο πριν. Δηλαδή 18-19
0: και τα λοιπά. Λοιπόν, έχω ακόμα δύο λεπτάκια, Δημήτρη. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε και την ευκαιρία να μιλάμε πολλές φορές, δεν είχαμε την ευκαιρία. Πώς είδες το πρωτάθλημα της Super League, αν η ΑΕΚ δικαίως ήταν η καλύτερη ομάδα και πήρε το πρωτάθλημα, και αν οι ομάδες οι οποίες υποβιβάστηκαν, γιατί χθες μάθαμε και τις δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν, αν όντως ήταν η αδύναμη κρίκη της κατηγορίας. Έχεις περιγράψει πάρα πολλά παιχνίδια, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Κοίταξε, 13 Φεβρουαρίου ένας ακροατής έστειλε ένα μήνυμα για να του πω την καλύτερη δεκάδα κατά την άποψή μου και μια ομάδα βλέπω να πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ εκείνη την περίοδο, θυμάσαι, και κάποιους μήνες του είχε αρχίσει και ρολάρει και δείχνει καλά στοιχεία και είπα η ΑΕΚ. Αυτό δεν το είπα τυχαία. Διότι εδώ βέβαια οι Έλληνες φύλακλοι είναι απαιτητικοί. Θυμάσαι όταν ήρθε ο Νίκολιτς που έπαιζε τον Ρόμβο, που η ΑΕΚ κατά την άποψή μου προπονητικά δεν είχε παίκτες να υποστηρίξει αυτό τον Ρόμβο που ήθελε να παίξει ο Νίκολιτς. Δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, γκρίνιαζαν και οι άνθρωποι εκεί. Τελικά δεν είναι βλάκας ένας προπονητής, έχει τους παίκτες συνεχώς στη δούλεψή του, τους βλέπει, κάνει, κατάλαβε και αργέριζε και έπαιζε πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ δίκαια είναι πρωταθλήτρια. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός για μένα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στα play-off. Δεν ξέρω τι έγινε και γιατί το σύστημα με τη Λίμπαρ που μου αρέσει προσωπικά, γιατί το βλέπω και στην Premier League και σε άλλες ομάδες αυτή η πίεση ψηλά να σφίγγεις και να πνίγεις τον αντίπαλο, εντάξει. Είχε κάποια προβλήματα στα μετόπισθεν όσον αφορά το θέμα στο να γυρίζουν οι ποδοσφαιριστές, αλλά στα play-off ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο κατά την άποψή μου ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε από μόνος του.
0: Και χθες το ίδιο για τη δεύτερη θέση.
1: Ο ΠΑΟΚ πήρε μια φθήνουσα πορεία.
0: Ο ΠΑΟΚ μέχρι το Γενάρη, μάλλον εκεί το Γενάρη και αρχές Φεβρουαρίου, ήταν μια ομάδα η οποία έλεγε ότι μπορεί να είναι και η καλύτερη αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ την είχα δει τέλος Γενάρη στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό και πραγματικά ήταν η καλύτερη ομάδα που πέρασε από το Αγρίνιο εκεί. Τη φοβήθηκε το μάτι σου. Τη φοβήθηκε το μάτι μου. Τόσο καλό ποδόσφαιρο έπαιζε. Αλλά όμως δεν είχε τη συνέχεια την ίδια.
1: Ναι,
0: είχε και τραυματισμούς όμως, έτσι.
1: Ναι. Αυτό πήγα να σου πω. Πέθανε μαζεμένα στο Λουτσέσκου 6 με 7 από τους βασικούς παίκτες που είχε και έπαιζε όλη τη σεζόν να τραυματιστούν.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό που ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι η ΑΕΚ είχε βγει νωρίς από το κύπελο. Σταμάτησε και την Ευρώπη και δεν είχε το άγχος των επιπρόσθετων παιχνιδιών όπως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, παίζουν ρόλο αυτά, βέβαια. Βέβαια.
1: Και αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ο γνωστός Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα στα άλλα.
0: Για την πτώση.
1: Για την πτώση. Για την πτώση.
0: Ο Άρης που πήγες να πεις τώρα είναι μία απογοήτευση τα τελευταία 5-6 χρόνια, δηλαδή είναι εκεί. Μετά το final, μετά τους 4 πρώτους, μία κατηγορία μόνος του, δηλαδή μεταξύ των κορυφαίων και των μικρομεσαίων ομάδων. Κάπου στη μέση.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν τώρα, τον ακρόμητο που τον περιγράφω και συνέχεια, δεν τον υπολόγιζα να είναι στον τρίτο επιβάσμο. Τέλος πάντων, επειδή έχει καλούς παίκτες, πολύ καλό προπονητή κατά την άποψή μου, και κατάφερε να αποφύγει. Και η Βυσιά Πανετολικός στις τελευταίες αγωνιστικές έβγαλαν έναν αναστεναγμό αναπόφυσης και φτάνουμε στον Αστέρα Τρίπολη, στην ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό, ναι, όπως τερματίσανε. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις δίνανε μάχη. Φίλε μου, καλέ Μπάμπη πλάγι. Δεν μπορούσα μέχρι και τις τελευταίες αγωνιστικές να προσδιορίσω ποιος θα πέσει. Ενδεικτικά θα σου πω πριν 1,5 μήνα. Στο παιχνίδι Ατρόμητος Πανσεραϊκός που περιέγραψα εγώ στη συνέντευξη τύπου μετά, ο προπονητής του Πανσεραϊκού λέει, που ήταν, θυμάσαι, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τον πρώτο τελευταίο, λέει, εμείς θα το παλέψουμε μέχρι τέλος. Και του είχα κάνει εγώ την ερώτηση, μα είναι δυνατόν με τόσους βαθμούς πίσω, πρέπει να κάνετε συνέχεια νίκες. Και ο Πανσεραϊκός από τότε έκανε πορεία πρωταθλητισμού.
0: Έκανε πολλά διπλά.
1: Ακριβώς. Έκανε πολλά διπλά. Αυτό που τον έπαγε τώρα με πρόλαβε.
0: Η έδρα του, ναι.
1: Ήταν η έδρα του. Όπως στην αρχή ο Ατρόμητος δεν μπορούσε να κερδίσει την έδρα του, αυτό το έπαθε. Και έπαιξε στο γκρουπ υποβασμού τελικά ο Ατρόμητος. Αυτό το έπαθε ο Πανσεραϊκός και δυστυχώς έπεσε στην κατηγορία. Δύο ομάδες, η άλλη το Πανσεραϊκός, θα τα πούμε και αυτά, με κόσμο από την επαρχία,
0: βέβαια,
1: και ούτω καθεξής. Πιάνει την καρδιά μου εμένα άμα βλέπω ομάδες. Βέβαια είναι και ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον στην μεγάλη κατηγορία και μερικές ούτε και στην δεύτερη εθνική, όπως η Κέρκυρα, ο Πας Γιάννηνα, η Δόξα Δράμας, είναι αρκετές ομάδες, αλλά πρέπει να δείξει και διαπιστευτήρια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και στα τελευταία παιχνίδια η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός κλώτσαν την καρδάρα με το γάλα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Πιστεύω για τους φίλους ακροατές εδώ από την Ηλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πούμε πάλι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια.
1: Την καλημέρα.
0: Γεια.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ότι το Σάββατο, και στο Δελτίο Ειδήσεων βέβαια το είπαμε, το Σάββατο ο ΠΑΣ Πύργος, η γυναικεία ομάδα του Πύργου, έπαιξε τον αγώνα μπαράζ στο Αίγιο με αντίπαλο τα Αυριλίσια. Οι δύο ομάδες ήταν οι πρωταθλήτριες του Νότου στους δύο ομίλους, ο Πύργος δηλαδή και τα Αυριλίσια. Από αυτές τις ομάδες, αυτές οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν το Σάββατο και μία ομάδα πήρε το εισιτήριο για την πρώτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Και η ομάδα αυτή ήταν η ομάδα του Πύργου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον προπονητή του ΠΑΣ Πύργου, τον Ανδρέα Τριφωνόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Τριφωνόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Πλάγο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και συγχαρητήρια βέβαια για την άνοδο. Όλα πήγαν καλά τελικά, έτσι?
1: Όλα πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Πραγματικά ήταν όπως θέλαμε και είμαστε χαρούμενοι που πετύχαμε τον στόχο που είχαμε θέσει από το καλοκαίρι.
0: Που ήταν αποκλειστικά και μόνο η άνοδος, ε?
1: Ακριβώς. Δεν ήταν μόνο να καταφύγει στο πρωτάθλημα, αλλά ξέραμε ότι όπως ήταν οι κανόνες της ΕΠΟ, ότι θα έπρεπε να δώσουμε στο τέλος όλη τη χρονιά σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και αυτό, όσο και αν ακούγεται πολλές φορές εύκολο ή δύσκολο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και άδικο ουσιαστικά και για όλες τις ομάδες που αγωνιστήκαμε, να παίζεις όλη τη χρονιά σε ένα παιχνίδι και να μην έχεις δυνατότητα να
0: διορθώσεις αν κάτι
1: να
0: πάει στραβά. Ναι,
1: κάτι πάει στραβά, έτσι, γιατί γνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν σε αυτά τα παιχνίδια, είτε ο αγωνιστικός χώρος όπως το αντιμετωπίσαμε, είτε κάποια προβλήματα με τη φύση των γυναικείων ομάδων. Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να συντελέσουν στο να στραβώσει κάτι και θα έπρεπε να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία ή να γίνει ένα μίνι πρωτάθλημα. Το είχαμε θίξει αυτό, ξέραμε από την αρχή ότι οι κανόνες είναι αυτοί. Και ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι όσο γίνεται καλύτερα, για να μπορέσουμε να φτάσουμε την ομάδα την άλλη εθνική, που ήταν και ο στόχος, όπως είπαμε, να αρχίσει το καλοκαίρι.
0: Η προετοιμασία για το παιχνίδι μπαράζ ξεκίνησε τις τελευταίες μέρες ή το δουλεύατε πολύ καιρό πριν? Γιατί νομίζω ότι ξέρατε και από πριν ότι θα κατακτήσετε το πρωτάθλημα εδώ στη
1: Λάγκα. Ένα μήνα πριν, όταν είχαμε δει ότι ειδικά το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι της Ζακίνθο, ότι μαθηματικά είχαμε καταφέρει να κατακτήσουμε τον τίτλο του πρωταθλητή, του πρωταθλήματος, ήταν για μας επιτακτή ανάγκη να σχεδιάσουμε και να δώσουμε, και γι' αυτό ίσως και μπορεί να ξενίζεται ότι το τελευταίο αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, αλλά ο σχεδιασμός ήταν πιο πολύ η ομάδα να είναι έτοιμη σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Παρόλες τις καιρικές δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε προχθές στο γήπεδο του.
0: Έβρεχε
1: Αιγίου,
0: έτσι σχεδόν σε όλο το
1: μάτς. Πάρα πολύ βροχή, πάρα πολύ δυνατός άνεμος. Πράγμα που μια ομάδα η οποία διαθέτει ποιότητα όπως η δική μας και η τεχνική, τη δυσκόλυσε πάρα πολύ ο καιρός αυτός, σε συνδυασμό με το επικίνδυνο παίξιμο που μπορεί να γίνει όταν γλιστράει το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Την φύση του αντιπάλου που ξέραμε ότι ήταν μια δυνατή σκληροτράχη, η ομάδα που έπαιζε πάρα πολύ δυνατά, της έδωσε το πλεονέκτημα ουσιαστικά. Όμως είχαμε συγκέντρωση, είχαμε καθαρό μυαλό, εκμεταλλευτήκαμε αυτό που είχαμε πει και είχαμε δουλέψει πάρα πολύ τα στημένα μας. Κερδίσαμε πάρα πολλά στημένα, βγήκαν σχεδόν όλα όπως συνδυάσαμε, απλά δεν είχε το τελικό αποτέλεσμα λόγω, όπως είπαμε, και των δυσκολιών του γηπέδου. Όμως καταφέραμε, πήραμε το αποτέλεσμα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα κορίτσια που έδωσαν από την πρώτη στιγμή που μαζευτήκαμε για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Σκληρό αγώνα, σκληρή προετοιμασία, θέληση, υπομονή και προσήλωση στο στόχο, και κατάφεραν να φτάσουμε την ομάδα σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή είδα το παιχνίδι, όπως πιστεύω και πάρα πολύ ηλίοι, από το διαδίκτυο. Ήμασταν πολύ καλύτεροι από τα Αυριλίσια. Αυτό βέβαια θέλω να ρωτήσω αν οφείλεται κυρίως στο πάθος και το πείσμα που έδειξαν οι παίκτριες του ΠΑΣ Πύργου, ή γενικότερα ήμασταν και πολύ καλύτερη ομάδα από αυτούς?
1: Και γενικά ήμασταν πολύ καλύτερη ομάδα. Είχαμε δει και αρκετά παιχνίδια σε βίντεο και είχαμε κάνει ανάλυση στο παιχνίδι και είχα δείξει αρκετά κομμάτια στα κορίτσια, σε αρκετές προπονήσεις και πιο πριν, ξέραμε τον αντίπαλο που αντιμετωπίζουμε, ξέραμε ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, είναι πρωταθλήτρια δυνατή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν καλύτερη από εμάς. Αυτό το δείξαμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Καθολική υπεροχή, μια στιγμή που δικαιούται και οποιαδήποτε ομάδα να κάνει μια ευκαιρία στο τέλος. Θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει ένα-δύο τέρματα ακόμα, όπως είπαμε πριν, το γήπεδο βοηθούσε ή και με ένα πέναλτι το οποίο θα μπορούσε να έχει δοθεί. Όμως η ουσία είναι αυτή, ότι πήραμε το αποτέλεσμα που είτε το 1-0, είτε το 2, είτε το 3, αυτό που δίνει είναι την πρόκληση, τον τίτλο για την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Και όλη η φιλοσοφία και η λειτουργία της ομάδας είχε γίνει, ειδικά το τελευταίο μήνα, πώς θα γίνει η αντιμετώπιση σε ένα τέτοιο παιχνίδι και η συγκέντρωση σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
0: Κύριε Τριβωνόπουλε, στο κύπελο από ποιον είχε αποκλειστεί ο Πύργος?
1: Αποκλειστήκαμε από την ομάδα που θα παίξει τον τελικό σε λίγες μέρες στο γήπεδο Αγρινίου, την ομάδα του
0: Αστέρα.
1: Του Αστέρα Τρίπολης, η οποία μας κέρδισε στις λεπτομέρειες.
0: 1-0, θυμάμαι.
1: Το 1-0 έγινε στο 45 με ένα πέναλ, το οποίο πραγματικά μας παραξένωσε εμάς, αλλά δεν πειράζει. Και αμέσως με το που ξεκίνησε το 4-0, ένα κλείσιμα μιας αμυντικούς μας, έδινε στο 2-0. Βέβαια, σε αυτό το παιχνίδι ο Αστέρας είχε για καλύτερη παίκτη την τερματοφύλακά του.
0: Ναι.
1: Και αν σκεφτείτε ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι αποκλείσαμε μια ομάδα των Ατρόμητων, η οποία ήταν μια ομάδα και αυτή αλφα-εθνικής, άνετο σκορ 3-0, δείχνει ότι πώς η ομάδα αυτή είχε φτιαχτεί και πώς είχε δομηθεί από την αρχή της χρονιάς για να φτάσει εδώ που έφτασε.
0: Το ερώτημα όμως που θέλω να κάνω είναι το εξής. Θυμόμουν ότι είχαμε χάσει τις λεπτομέρειες από τον Αστέρα, που είναι η ομάδα που πάει στον τελικό μαζί με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Και επίσης ότι είχαμε αποκλείσει τον Ατρόμητο. Και η ερώτηση είναι, η ομάδα μας και γενικότερα η δεύτερη εθνική κατηγορία απέχει πάρα πολύ από την πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ερώτηση αυτή έχει πολλές απόψεις. Ήμασταν τρεις-τέσσερις ομάδες οι οποίες στην β' εθνική, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι, να κάνουν μια καλή έως μέτρια πορεία στην α' εθνική. Όμως η α' εθνική δεν είναι απλά παίζω ένα παιχνίδι δύο. Θέλει πιο μεγάλο βάθος, ρόστερ. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις και η ποιότητα των ομάδων που είναι πλέον στη μεγάλη κατηγορία, που σημαίνει ότι δεν αρκεί απλά να βλέπουμε από ένα παιχνίδι μόνο πώς πήγαμε οι δύο παιχνίδια, γιατί για αυτά τα παιχνίδια ήταν ειδικού σκοπού παιχνίδια, τα οποία τα αντιμετωπίσαμε με άλλο τρόπο. Όμως η ποιότητα στην επόμενη κατηγορία είναι πολύ μεγάλη, υπάρχει μεγάλη διαφορά σίγουρα.
0: Α, υπάρχει διαφορά, έτσι. Οπότε θα πάμε για ενίσχυση του χρόνου οπωσδήποτε.
1: Στόχος είναι πάντα να, όπως μας λέει και ο κύριος Άρης, ο μεγαλοπότοχος, οι ομάδες μας όλες να πρωταγωνιστούν και να είναι όσο γίνεται πιο ψηλά. Τώρα το ταβάνι στα όνειρα δεν υπάρχει. Τώρα το ταβάνι στα όνειρα δεν υπάρχει.

0: Δηλαδή έχει βγάλει αθλήτριες ποδοσφαίρου, ποδοσφαιρίστριες ο νομός μας. Έχουμε δηλαδή και παιδιά από εδώ, από τον τόπο μας, εκτός από παιδιά που έρχονται από άλλες περιοχές. Αυτά τα παιδιά δεν τα έχουμε μαζέψει ακόμη. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο ή αν κρίνεται και αγωνιστικά ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Πάντα στόχος είναι να υπάρχει το ντόπιο στοιχείο, το οποίο, όπως είπατε και εσείς, πραγματικά πάξια εκπροσωπεί το νομό μας στην περιοχή μας, στην Ηλία και στις μεγάλες κατηγορίες, αλλά και στους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν ευχής έργο να έχουμε τα κορίτσια αυτά μαζί μας. Και όπως επίσης πιστεύω ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει και η δυνατότητα που θα υπάρχει μέσα από τη δεύτερη ομάδα που πραγματικά θα δημιουργηθεί και θα συγκεντρώσουμε αρκετά κορίτσια από την περιοχή μας να αναδειχθούν, να ενσωματωθούν σε τιμάκια των εθνικών ομάδων mm-hmm. και να μπορέσουμε σιγά σιγά, γιατί και όλα αυτά τα κορίτσια βγήκαν γιατί υπήρχαν ομάδες εδώ στην περιοχή μας. Όταν υπάρχει μια ομάδα η οποία δείχνει το δρόμο, ανοίγουν οι δρόμοι και για αυτά τα κορίτσια, για οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση που θα υπάρξει να τις βρει και να τις εκμεταλλευτεί.
0: Η δεύτερη ομάδα που λέτε θα είναι από τον Μπας Πυργό?
1: Είμαστε υποχρεωμένοι σαν ομάδα που θα είναι στην Αλφαμή να έχει υποχρεωτικά αναπτυξιακή ομάδα K17.
0: Όπως είναι και στους άντρες, δηλαδή, ακριβώς το ίδιο.
1: Όπως είναι και στους άντρες, ακριβώς. Επομένως, μια παράκληση που θα κάνω μέσα από το βήμα που μου δίνεται είναι να όποια κορίτσια, όποιο σωματείο διαθέτει στο δυναμικό τους κορίτσια, τα οποία βλέπουν ότι έχουν τη διάθεση να σωματωθούν σε μια ομάδα η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε ένα πρωτάθλημα που θα αγωνίζονται καθαρά με κορίτσια, καθαρά με σωστούς όρους και με σωστή οργάνωση, θα είναι για μας ευχάριστο να έρθει μαζί μας. Ήδη από εβδομάδα θα ξεκινήσουμε τις προπονήσεις και για αυτό το κομμάτι να δούμε τι υπάρχει, γιατί πρέπει να το οργανώσουμε. Mm-hmm. Και μέσα από την εκπομπή σας θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τα κορίτσια της ομάδας μας και τους ανθρώπους που αποτελούν την ομάδα. Τα έχουμε πει, να μην τα αναλύω ένα-ένα τα άτομα αυτά, ξέρουν όλοι όσοι έχουν βοηθήσει, είναι αυτοί τους συνεργάτες μου. Να ευχαριστήσω τους φιλάθλους τους πραγματικά της ομάδας που ακολούθησαν σε όλα τα παιχνίδια τα κρίσιμα και μας έδωσαν με τη φωνή τους, με την παρουσία τους, με το πάθος τους ένα παραπάνω βήμα και για μας να πάρουμε τα αποτελέσματα που έπρεπε να πάρουμε. Είναι σημαντικό μια ομάδα να έχει κοινό, να έχει φιλάθλους που δίνουν χαρά και χαρύνουν τα κορίτσια, χαρύνουν τους προσφαιριστές. Και τους περιμένουμε και τη νέα χρονιά στα μεγάλα σαλόνια πλέον να είναι όλοι μαζί μας. Όπως επίσης περιμένουμε όχι μόνο τον κόσμο του Πύργου, αλλά και όλη τη Ηλία. Η ομάδα μας δεν είναι μόνο του Πύργου, είναι κορίτσι από όλη την περιοχή, είναι από όλο τον ομό. Και έτσι θέλουμε να είναι. Είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά θα είναι πανηλιακός πέρα ως πέρα.
0: Κύριε Τρυφωνόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για την άνοδο.
1: Συγχαρητήρια και στα αγόρια τα οποία πέτυχαν και αυτά χθες μια μεγάλη νίκη, μην ξεχάσουμε αυτό το πράγμα να το πούμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι για μας αναπόσπαστο κομμάτι και οι δύο ομάδες να έχουν μια σωστή πορεία και συνέχεια και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Γεια. Λοιπόν, ακούσατε και τον προπονητή της ομάδας γυναικών του Πύργου που κατέκτησε την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία. Ομάδα από την Ηλία στο γυναικείο ποδόσφαιρο θα αγωνίζεται του χρόνου στην πρώτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Περιμένουμε και τα ευχάριστα από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ μέσα στην εβδομάδα. Ακούσατε και νωρίτερα τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την Era Sport, τον Δημήτρη Λουκάκη. Μάλλον για την Πέμπτη πάει η απόφαση για να μάθουμε και με τη βούλα που λέμε, αν τελικά αυτό που φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που κερδίθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, η άνοδος δηλαδή στη Super League 2, θα έρθει και από την απόφαση την Πειθαρχική Επιτροπή ΣΕΠΟ. Χθες εντωμεταξύ ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στην Super League με μοναδική εξαίρεση τα play-out, όπου έχουμε ακόμη μία αγωνιστική και η οποία θα γίνει την Πέμπτη. Όσον αφορά την κορυφή του πρωταθλήματος,

ΑΕΚ 1-1 με τον Ολυμπιακό χθες και ο Παναθηναϊκός 2-2 με τον ΠΑΟΚ. Αποτελέσματα τα οποία γνωρίζαμε ότι έχουμε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ με 72 βαθμούς. Τα αποτελέσματα όμως τα χθεσινά δίνουν τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό και την είσοδο για το Champions League, το εισιτήριο για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ τρίτος με 64 βαθμούς, 66 ο Ολυμπιακός, 64 ο ΠΑΟΚ και 52 ο Παναθηναϊκός. Για τις θέσεις 5 έως 8, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Όφι Βόλος 3-1. Τα αποτελέσματα χθες, μετά από αυτή την τελευταία αγωνιστική, ο Άρης κατέκτησε την 5η θέση με 31 βαθμούς, ισόβαθμος και ο Λεβαδιακός, αλλά στην ισοβαθμία είναι κάτω από τον Άρη. Ο Όφι 7ος με 23 και ο Βόλος 8ος με 17. Εδώ να θυμίσω ότι έχουν κοπεί οι βαθμοί στη μέση, οι βαθμοί με τους οποίους ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο οι ομάδες. Και επίσης το Σάββατο και την Κυριακή, λόγω κακοκαιρίας, είχαμε τα παιχνίδια, τα play-out, τα οποία μας έδωσαν και τις δύο ομάδες οι οποίες υποβιβάστηκαν, παρότι απομένει άλλη μια αγωνιστική ακόμα, η οποία θα έχει απλά διαδικαστικό χαρακτήρα. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος Αθηνών 2-1. Ενώ χθες είχαμε το Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1, το ισόπαλο αποτέλεσμα το οποίο και μαθηματικά υποβιβάζει τον Πανσεραϊκό. Ο Ατρόμητος 43 βαθμούς, η Κηφισιά 38, ο Πανετολικός 36. Ο Αστέρας Τρίπολης 33 και, όπως είπα, υποβιβάστηκαν και μαθηματικά η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός με 30 και 29 βαθμούς αντίστοιχα. Για την τελευταία αγωνιστική, την 5η 21 Μαΐου, θα παίξουν σε 7 η ώρα είναι όλα τα μάτσα, Ατρόμητος Αθηνών Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, διαδικαστικού χαρακτήρα είναι μόνο τα παιχνίδια. Πάμε τώρα και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου, φίλες και φίλοι, είχαμε την έναρξη των play-off αυτή την εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι κέρδισε τον Κολοσσό με 117-76 και επίσης προχθές στο δεύτερο παιχνίδι στη Ρόδο κέρδισε με 97-58. Ο Ολυμπιακός λοιπόν προχωράει με 2-0 νίκες στην επόμενη φάση των play-off. Η ΑΕΚ στις 14 του μήνα κέρδισε στο γήπεδό της τον Άρη με 87-81 και χθες ιτήθηκε η ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη από τον Άρη 90-81. Άρα εδώ δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό το ζευγάρι. Και εντωμεταξύ, επειδή είχε υποχρεώσεις και ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη με την Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι την Μύκονο με 99-75 και αναμένουμε να γίνει το επόμενο παιχνίδι για να δούμε και από αυτό το ζευγάρι ποιος θα είναι ο νικητής.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα... είπαμε το τι έγινε στο ελληνικό πρωτάθλημα και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα από εδώ και πέρα.

Την Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 22 του μήνα, έχουμε το Final Four της EuroLeague στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 6 ώρα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Fenerbahçe και στις 9 η ώρα το Ισπανικός Εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά είναι την Παρασκευή, έτσι μην ξεχάσετε ότι έχουμε το Final Four, και την Κυριακή θα έχουμε τον μεγάλο τελικό με τους νικητές, δηλαδή των δύο ζευγαριών των ημιτελικών. Εδώ να σας πω ότι για πρώτη χρονιά φέτος δεν θα γίνει μικρός τελικός, έχει αποφασιστεί, μόνο λοιπόν ο μεγάλος τελικός την Κυριακή. Επαναλαμβάνω, 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Και ουσιαστικά κλείνει και με την Κυριακή κλείνει και η αγωνιστική σεζόν, φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Δευτέρα, όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 11, και από εκεί και πέρα μετά την εκπομπή της Δευτέρας θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα τέλη Αυγούστου. Λοιπόν, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς μπήκαμε πλέον στην 79η μέρα του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, στο μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Οι νέες απειλές Τραμπ σε συνδυασμό με την νέα επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αυξάνουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεν να ανεβαίνει ξανά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σε μια συνήθιστη κίνηση προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας το Truth Social συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Ο κύριος Παπασταύρου, καλεσμένος στο Earth News, ρωτήθηκε πριν από λίγο και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επικροτεί τον ενεργειακό ρεαλισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εξαιρετικά κρίσιμες εποχές. Σε εξέλιξη συνεδρίας του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμα τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενο στον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κύριος Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενο στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου, αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Στο νοσοκομείο Μεταξά εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σκύλος θεραπείας ως σταθερό μέλος του προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ήθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: χαρακτηριστικό το ύφος της ζωής στη Γανούρια, ήλιος, χρυσός και αλάτι. Ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε εδώ στη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια, από την ΕΡΤ Πύργου μας ακούτε, 102,5, ο Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπελη στο μικρόφωνο. Και καλωσορίζουμε λοιπόν την ερμηνεύτρια αυτού του υπέροχου τραγουδιού, τη Βιβί Βουτσελά, την έχουμε κοντά μας. Καλώς όρισες, Βιβί.
1: Καλώς σας βρήκα ακόμα μια φορά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
1: και
0: καλημέρα.
1: Νομίζω από τον τρόπο που μιλάω φαίνεται ότι χαίρομαι πάρα πολύ που θα ξαναλέμε.
0: Να είσαι καλά. Μαρία Παπαδάκη, μην παραλείψουμε τη Μαρία Παπαδάκη λοιπόν.
1: Όχι,
0: που
1: βέβαια,
0: έχει γράψει τους στίχους του τραγουδιού αυτού.
1: Μας εμπνέει τόσο πολύ η Μαρία η Παπαδάκη. Είναι γυναικεία υπόθεση το τραγούδι αυτό.
0: Ναι. Με τη ζωή έχεις συνεργαστεί πάλι.
1: Λοιπόν, μιας και το ανέφερες, πολύ ωραία ερώτηση, να ξεκινήσουμε από εκεί. Τη ζωή τη γνώρισα πέρυσι τον Ιούνιο, με αφορμή μία συναυλία που ήμασταν και οι δύο καλεσμένες, αλλά με ξεχωριστούς συντελεστές, αφιέρωμα στο Χρόνια Ειδονίδη, στα Βρυλίσια της Αττικής, γιατί ο Χρόνης Ειδονίδης έζησε στα Βρυλίσια το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Και εκεί υπάρχει ένα φεστιβάλ που γίνεται από τότε που ο Χρόνης Ειδονίδης ήταν στη ζωή, που είναι τα λεγόμενα Αειδονίδια. Είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός. Εκεί λοιπόν μας κάλεσαν με την ζωή την Τηγανούρια, που ήταν και άλλοι πολύ εκλεκτοί συνάδελφοι, πολύ σοβαροί συντελεστές. Ήταν ο Παναγιώτης ο Λάλεζας, ήταν η Θεοδοσία Εστίγκα, ήμουν εγώ, εξαιρετικές ορχήστρες όλοι. Και η ζωή μας ζήτησε, μου ζήτησε να πω κάποια τραγούδια της, που είναι παραδοσιακό φανή. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που ακούσαμε. Όπου και άλλα βέβαια, όπου εγώ το συγκεκριμένο το λάτρεψα, και επειδή με τη ζωή περάσαμε πάρα πολύ καλά σε εκείνη τη συνεργασία, και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πολύ εύκολο, δεν συμβαίνουν συνέχεια να ταιριάζεις τόσο πολύ με κάποιον, να σου αρέσει η δουλειά του, τη ζωή να της αρέσει η φωνή μου, τέλος πάντων, όλα αυτά. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όταν έχεις κάνει 5 πράγματα πάνω στην τέχνη σου. Δυσκολεύουν οι επιλογές. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι μαζί, δισκογραφικά. Και αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι έχει και συνέχεια, έτσι.
1: Έχει και συνέχεια και είναι πολύ ωραία η συνέχεια. Πολύ, πολύ ωραία και πολύ ποικίλη.
0: Ναι, οπότε δεν θα είναι στο ίδιο ύφος δηλαδή τα τραγούδια, τα επόμενα.
1: Υπάρχει μια ποικιλία σε ρυθμούς και μελωδίες. Είναι παραδοσιακό φανή, είναι το παραδοσιακό κομμάτι το συνθετικό της ζωής.
0: Ναι, το διατηρεί αυτό το στοιχείο
1: είναι μια,
0: της παράδοσης.
1: Γενικά και εκείνη είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα στη σύνθεση. Κάνει πολλά πράγματα, κάνει από τάγκο μέχρι αυτό που ακούσαμε, ας πούμε. Και έχει γράψει κάποια τραγούδια σε παραδοσιακούς δρόμους, καινούρια όμως, τα οποία θα είμαστε σε θέση να τα παρουσιάσουμε, πιστεύω, το φθινόπωρο. Τα ετοιμάζουμε.
0: Και το δικό σου ύφος όμως είναι πολύπλευρο, για να φτάσουμε και εκεί. Δηλαδή, και εσύ έχεις ασχοληθεί με ρεσμιρνέικα, με ρεμπέτικα, έχεις κάνει και σεμινάρια παραδοσιακού τραγουδιού, πολυφωνικού, υπηρώτικου. Έχεις αναμειχθεί με αυτό το στοιχείο.
1: Έχω τελειώσει κλασικό τραγούδι.
0: Ναι. Και βυζαντινή μουσική, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όλα αυτά. Κοίταξε, εγώ συγκαταλέγομαι, δηλαδή τώρα μπορώ και λέω για τον εαυτό μου, μάλλον σε μια κατηγορία ανθρώπων που πιστεύω ότι ο άνθρωπος όταν ξεκλειδώσει τα μυστικά από τα εργαλεία που έχει μάθει ως εκπαίδευση, μπορεί να βρει και να συγκινείται συνέχεια με πράγματα και να θέλει να δοκιμαστεί με διαφορετικά είδη, να μην είναι δηλαδή μονοδιάστατος. Εγώ μάλλον ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Που μ' αρέσει να δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ίσως με βοηθάει και η φωνή μου, στο ότι δεν είναι τόσο, ας πούμε, περιορισμένη. Έχω το σμυρναϊκό στοιχείο έντονα, το γνωρίζω αυτό, γιατί από εκεί προέρχομαι και είναι οι ρίζες μου και με αυτό έχω, ας πούμε, συστηθεί στο κοινό, και ο περισσότερος κόσμος που με ξέρει μέσα από αυτό. Αλλά νομίζω ότι με βοηθάει η φωνή μου ως προς το να δοκιμαστώ και σε άλλα είδη, χωρίς να χαρακτηριστώ αμιγώς, ξέρω εγώ, στεριανή φωνή, ή αμυγός σμυρναϊκή φωνή, ή αμυγός στρακιώτικη φωνή.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και ο τόπος καταγωγής, δηλαδή το ότι κατάγεσαι από την Εύβοια, και αυτό δεν σου έχει δώσει στοιχεία.
1: Φυσικά, εννοείται, και είναι πολύ σωστή παρατήρηση αυτή, γιατί επρόκειτο για ένα σταυροδρόμι ανθρώπων και να, πολιτισμών, να, όπου εμείς στην καθημερινότητά μας ακούγαμε τα πάντα. Ακούγαμε, mm-hmm, δηλαδή από Σμυρναϊκά στο σπίτι, και από τη μεριά του πατέρα μου ακούγαμε τα παλιά τα ρουμαλιώτικα, τα κλέφτικα, mm-hmm, που εμείς όταν ήμασταν μικρά δεν μπορούσαμε να τα παρακολουθήσουμε, γιατί ήταν πάρα πολύ αργά, τα τραγούδια της τάβλας τα λεγόμενα, όπου λέγαμε, ναι, τα λέγαμε μεταξύ μας τα πιτσιρίκια, ότι αυτό που ξεκινάει και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης πολλά... είναι η Εύβοια ένα μέρος που έχουν ζήσει πολλοί άνθρωποι, έτσι, διαφορετικοί πολιτισμοί.
0: Και ναι,
1: που...
0: ήταν πέρασμα.
1: Και πέρασμα, ναι. Ας πούμε, έχουμε τη Βόρεια Εύβοια, έχουμε τη, ναι, Νότια Εύβοια, που έχουν εντελώς διαφορετικά ακούσματα. Έχουμε το προσφυγικό στοιχείο που είναι πάρα πολύ έντονο, ήταν τουλάχιστον. Mm-hmm. Έτσι. Έχουμε τη Σκύρο, έχουμε τις Ποράδες από πάνω, που είναι δύο ξεχωριστά σύνολα από μόνα τους. Mm. Και επίσης αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και με αυτό θέλω να ασχοληθώ κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω ποιο τρόπο, είναι η σύνδεση της μουσικής της Σκύρου με τα παράλια της Μικράς Ασίας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Mm. Ναι, ωραίο ακούγεται και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εμφανίσεις ζωντανές, τι έχεις προγραμματίσει?
1: Είχαμε έναν υπέροχο χειμώνα, κάναμε πολύ ωραία πράγματα σε πολύ ωραίους χώρους. Ετοιμάζουμε τώρα τις... Έχουν ήδη ξεκινήσει νωρίς φέτος οι καλοκαιρινές μας εξορμήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε συναυλίες και με τη ζωή και χωρίς τη ζωή. Τα γλέντια τα καθημερινά, τα καλοκαιρινά. Mm-hmm. Θα έρθουμε και στην Πελοπόννησο για κάποιες γιορτές.
0: Ναι, στην Πελοπόννησο σε εμάς ή...
1: Λοιπόν, μέχρι στιγμής θα έχω στο πρόγραμμα μία Σπάρτη.
0: Mm.
1: Τον Αύγουστο, και στην Καλαμάτα πάλι επίσης τον Αύγουστο. Θα ενημερώσουμε όμως.
0: Ωραία, ναι.
1: Έρθουμε και προς τα εσάς.
0: Είναι κοντά και η Καλαμάτα είναι κοντά. Είναι συγκεκριμένο το πρόγραμμα των εμφανίσεων?
1: Εννοείς αυτό που κάνουμε με τη ζωή?
0: Ενώ γενικά αυτά τα προγραμματισμένα το καλοκαίρι είναι για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, ή έχεις ένα πρόγραμμα, ας πούμε, και...
1: Κοίταξε, εμείς παίρνουμε μέρος από φεστιβάλ πολιτιστικών συλλόγων, συναυλίες δήμων, mm-hmm, που διοργανώνουν σε πλαίσια ευρύτερων θεσμών, τέλος πάντων,
0: mm-hmm,
1: όπου φυσικά έχουμε ένα πλάνο το οποίο διαμορφώνεται αρκετά νωρίς,
0: mm-hmm,
1: και δεν είναι μόνο απλό, θα κάνουμε συναυλίες, θα κάνουμε και τα γλέντια μας, θα κάνουμε και τα πανηγύρια, mm-hmm, μας, όλα, τα πάντα μέσα.
0: Και δισκογραφικά με την ζωή λοιπόν ετοιμάζεις και τα υπόλοιπα τραγούδια. Ωστόσο, υπάρχει και κάτι άλλο ξεχωριστά δισκογραφικά?
1: Υπάρχει κάτι το οποίο, επειδή το ψάχνω πάρα πολύ καιρό και το μελετάω, δεν ξέρω ακριβώς πότε μπορεί να είναι έτοιμο. Ετοιμάζω μια μελέτη επάνω, δίσκος θα είναι, δισκογραφική δουλειά θα είναι, mm-hmm, αλλά θα έχει την έννοια της μελέτης της μικρασιατικής μουσικής μέσα από άγνωστες όψεις του μικρασιατικού τραγουδιού, που στην Ελλάδα δεν είχαν την ίδια έκφραση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι για πολλές δεκαετίες το μικρασιατικό τραγούδι δεν πέρασε όπως ήταν στην πατρίδα,
0: mm-hmm,
1: στην Ελλάδα, δεν πέρασε με την ίδια μορφή. Αυτό που ξέρουμε τώρα ως μικρασιάτικο τραγούδι είναι μόνο μία όψη του.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρουμε δηλαδή πολύ γνωστά τραγούδια από κατά τόπου.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Τα οποία επαναλαμβάνονται από,
1: ναι,
0: διάφορους,
1: ναι,
0: καλλιτέχνες.
1: Από Κωνσταντινούπολη, ναι, Βυθινία, Καπαδοκία. Ξέρουμε τα απαραίτητα. Υπάρχουν όμως, για παράδειγμα, υπήρχαν τα τραγούδια της Αυγής.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρχαν τα τραγούδια των Καντάδων,
0: ναι,
1: στην Κωνσταντινούπολη, στην Προποντίδα, τα οποία αυτά τραγούδια έχουν περάσει με έναν τρόπο μεμονωμένα σαν ακούσματα, σαν μεμονωμένα τραγούδια, αλλά δεν έχουν περάσει όπως ήταν η ατμόσφαιρα πραγματικά.
0: Mm-hmm. Αυτό πέρα από το ότι θα μάθουμε κάποια τραγωδία προσφέρουν και κυκλοπαιδική γνώση.
1: Με ενδιαφέρει, γι' αυτό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ παρουσίαση, γιατί με ενδιαφέρει πώς θα παρουσιαστεί πρώτη φορά. Σκέφτομαι να μπορούσε να γίνει μια παρουσίαση με πολύ... με ένα εύρος ανθρώπων που ασχολούνται με το μικρασιατικό πολιτισμό εκτός μουσικών, δηλαδή λαογράφων, ιστορικών, για να μπορούσε να γίνει μια παρουσίαση πρώτη σε ένα χώρο αρκετά μεγάλης προσέλευσης, για να γίνει, σκοπός μου είναι να γίνει αυτή η δουλειά μια αφορμή για διάλογο στο ελληνικό προσφυγικό τραγούδι στο σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή τι έχουμε χάσει, τι έχουμε κρατήσει, mm-hmm. Και πώς μπορούμε να το επαναπροσδιορίσουμε ώστε να εξασφαλιστεί στις επόμενες γενιές μία παρουσία του πιο συνολική.
0: Εσύ πού αναζητάς τα στοιχεία για αυτά τα τραγούδια και αυτά τα τραγούδια δηλαδή υπάρχουν κάπου ή τα ψάχνεις?
1: Υπάρχουν, κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν χρόνια μαθήτρια στο Σίμωνα Καρά, στο οδείο του Σίμωνα Καρά, δεν τον πρόλαβα τον ίδιο, αλλά τον πρόλαβαν άλλοι μου συνεργάτες. Αυτό μας έδωσε μία ευχαίρεια στο να αναζητάμε, να μελετάμε σε αρχεία γενικά. Mm-hmm. Όχι ότι έχουμε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που υπάρχουν, έτσι. Mm-hmm. Απλά τα τελευταία χρόνια, θα πω και τώρα και ένα μυστικό μου, mm-hmm. γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν κι άλλοι αυτοί, και αυτό είναι τα μυστικά, πρέπει να τα κρατάμε μέχρι να ολοκληρωθεί η σκέψη, μετά πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Mm-hmm. Έχω πάρα πολύ μεγάλη... ένα μεγάλο όγκο δουλειάς, πολύ υλικό πάρει από, ανακαλύψει μάλλον, από ηχογραφήσεις μικρασιατών και γενικά Ελλήνων μουσικών και τραγουδιστών στην Αμερική το 19ο αιώνα.
0: Ναι, άλλωστε τα πρώτα τραγούδια και τα δικά μας και παραδοσιακά τραγούδια είχαν κυκλοφορήσει πρώτη φορά εκεί σε βινήλια. Αν δεν
1: ναι, γιατί έτσι. Υπήρχε, και ξέρεις τι γίνεται, αυτό είναι μαγικό. Αυτό αν το ανακαλύψει και το καταλάβει κάποιος, θα είναι η μουσική μας πραγματικότητα εντελώς διαφορετική. Οι εταιρείες τότε στην Αμερική και στην Αγγλία είχαν όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν οι πολυεθνικές εταιρείες εδώ και πολλά χρόνια τώρα. Mm. Έτσι. Δεν ήταν κάτι άλλο. Ήταν μια πρώιμη μορφή πολυεθνικής. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ίσχυε, ποιο είναι, ότι κοίταζαν να ηχογραφήσουν αυτό που ήταν πιο εμπορικά. Δεν είναι φοβερό? Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιος όγκος ελληνικής παράδοσης ηχογραφημένος στην Αμερική, μόνο και μόνο γιατί οι Αμερικάνοι στις δισκογραφικές το θεωρούσαν το άκρος εμπορικό τραγούδι. Ναι. Είναι φοβερό. Και τώρα, ας πούμε, κάνουμε ένα δίσκο και λέμε, ξέρω εγώ, ποιος θα τον ακούσει, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, ήταν και διαφορετικές εποχές. Και πόσα χάθηκαν από αυτά που δεν ηχογραφήθηκαν.
1: Και πόσα σίγουρα προσπαθούμε να τα καταλάβουμε πώς είναι, επειδή έχουν αλλοιωθεί με τον χρόνο οι ηχογραφήσεις.
0: Ναι, ναι. Ναι. Και βέβαια, ψάχνοντας, ανακαλύπτεις σίγουρα και καινούργια πράγματα.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι.
0: Δηλαδή το ένα σε πάει στο άλλο. Οπότε, Βιβί, έχουμε τις ηχογραφήσεις με την Ζωή τη Γανούρια, τα οποία θα κυκλοφορήσουν φθινόπωρο πια.
1: Φθινόπωρο, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτή η δουλειά που ετοιμάζεις θα έρθει αργότερα?
1: Αυτή η δουλειά που μόλις προανέφερα, ναι, θα έρθει αργότερα. Πιστεύω μετά το νέο έτος, mm-hmm. να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε.
0: Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Ήλιος Χρυσός και Αλάτι, Βιβί Βουτσελά, Ζωή τη Γανούρια και Μαρία Παπαδάκη σε αυτό το υπέροχο παραδοσιακό τραγούδι. Σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Yeah.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Ακούτε την εκπομπή «Μουσική Εγκυκλοπαίδεια».

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού και εμπρισμού. Στον ανακριτή Κορίνθο οδηγούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Κλειστές από σήμερα και για μία εβδομάδα οι σύραγγες των Τεμπών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την παλιά Εθνική Οδό η κίνηση των οχημάτων. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Στον εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και το 2026 η Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στα νότια του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκβίασης, εμπριασμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Mm-hmm. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων του Δήμου Φεστού, αλλά και στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αμαρίου. Και από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 3 αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και για τις οποίες μάλιστα 3 συλλήψεις εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης και οι άλλες 3 σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μάλιστα αφορούσε στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας και είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό δημόσια αναφορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοφοΐδης, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από τους 3 λοιπόν που έχουν συλληφθεί για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι θείος και 2 ανήψια και φέρονται σύμφωνα και με τη δικογραφία που σχηματίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να αποκλείουμε να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας, με απειλές και με βία εξανάγκαζαν οι διοκτήτες αγροτεμαχίων να τους μεταβιβάζουν εκτάσεις προκειμένου σε εκείνους αλλά και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε, αλλά βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση, θα είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία η αναφορά του αρχηγείου σε σχέση με το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι ζημιές που έχουν κάνει σε άτομα των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν ήθελαν να τους δώσουν τα αγροτεμάχια τους, ήταν πολλών χιλιάδων ευρώ. Και ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν από αυτή την παράνομη δράση τους για το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία έλαβαν από παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΕ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα διακόψουμε και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα, καθώς συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες, με φορείς της Υπήρου να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το ζήτημα μάλιστα τέθηκε επιτάπητος σε σύσκεψη της ΠΕΔ Υπήρου, ενώ νέα περιστατικά εκτροπών οχημάτων στο τμήμα Παναγιά Ιγουμενίτσα εντείνουν τον προβληματισμό εν ώψη και της αυξημένης θερινής κίνησης των τουριστών φυσικά. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις σύραγγες του αυτοκινητόδρομου, με αφορμή τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, όσο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Η ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών για την Εγνατία Οδό εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό ΑΕ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αναφορές που έγιναν στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν την Τετάρτη 13 Μαΐου κατά τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης για την Εγνατία Οδό, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην Εγνατία δεν είχαμε δυσμενείς εξελίξεις, ήταν θέμα τύχης. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού μετά από το περιστατικό φωτιάς σε σύραγγα της Εγνατίας Οδού τον Απρίλιο του 2024. Τότε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επισημάνει ότι τα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργήσαν αποτελεσματικά και ότι διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων σημειώνει ότι ακόμη στην Εγνατία Οδό είχε επί σειρά ετών την ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι θα επανέλθει το επόμενο διάστημα με αναλυτικότερες τοποθετήσεις για το ζήτημα. Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ΠΕΔ Υπήρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Υπήρου Παναγιώτη Νταΐ και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Τσίγκρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι ξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και των βιοτιοφόρων καυσίμων, ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ιγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Οι εκπρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνω ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζονται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πλαίσιο, και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο δικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Από σήμερα, Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες, όχι μόνο των Τεμπών αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα ΘΕΝΑ, τα ΒΙΟ και τα ΦΤΡΙΑ βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Και γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της παλιάς εθνικής οδού, της Κοιλάδας των Τεμπών, ο γνώριμος δρόμος βεβαίως, μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα τέλη και βεβαίως μέσω της παλιάς εθνικής οδού Πλαταμόνα Λεπτοκαριάς για το υπόλοιπο, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες στον Πλαταμόνα και Λεπτοκαριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού εθνικού οδικού δικτύου, μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ναι, από τις 27 Απριλίου είχαν ληφθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν στα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, όπως αναφέρει η Κοινωνική Ομοσπονδία Αγροτικού Συλλόγου, μου λέει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και η ρευστότητα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου βεβαίως να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν. Είτε πρόκειται για δεντρώδεις καλλιέργειες, είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν ζητήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληθέντων ποσών, ζητήματα από τις πλημμύρες του 2023 των Ντάνιελ, τα φερτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
0: Μάλιστα.
3: Είναι στον αέρα και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς που έπληξε τουλάχιστον, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγίας, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγίας, έναν άξονα από τη Μελιβία μέχρι και κάτω την Αγία, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίοδος οικομένης στις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα ακόμη πλήγμα και οι αγρότες να βρίσκονται στην αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές από τον περασμένο Μάρτιο. Έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
0: Όλα να αυτά δούμε λοιπόν όλα αυτά.
3: Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
0: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και είναι τον αγροτικό κόσμο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλή εβδομάδα, και να συμπληρώσω ότι έχουν τακτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, στο 1/600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ' εξακολούθηση και κατά την αυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα, και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία ή στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα ήταν ανυποψίαστοι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό, με τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν, κατάφερε να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τιμαλφή. Τώρα για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι εισπράκτορες, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει ότι δεν καταγγέλουν κάποια πράγματα. Έτσι, χτυπάει το τηλεφωνό του, δεν καταγγέλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας στον ανακριτή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή, Βίκη, της υπόθεσης.
0: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022. Στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες, εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η δίκη της υπόθεσης, μάλλον η εκδίκαση, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο, διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέση αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία, ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
5: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
0: Αλλά 36.
5: 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης στα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό, δηλαδή από τις αρχές του 25. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή. Ενώ, όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
6: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Δίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιάς στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Αχυτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Γι' αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
7: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να βιάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά, μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια τα οποία, όπως ξέρετε, εκείνοι τι, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΙ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο. Είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθεται και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή, εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο Χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κύριος Λιμνιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόζα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κύριος Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά. Δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΙ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΙ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Τώρα το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΙ, το οποίο θα είναι δημοτικό, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτιμολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο δόθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την οποία θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα η Τάμη Αδάμου. Τάμη.
8: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς το κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τις ΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: το ετήσιο συνέδριο γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ απολιθωμένη κορμή. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της Συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δικαιή μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση δέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίζουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ηλαρίων επίσης θα επισκεφτούν, τη Διάδημα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης με την Ελληνική Εποχή, και επικεφαλής από το Columbia University η Κάτι Κότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την τέλεση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου έχασε τον έλεγχο η οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να ανασύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φινλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φινλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομωτινή επισκέφθηκαν σχολεία της σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη, ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ΑΕΚΟΜ με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς στον πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ρασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έλεξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένη θησαυρή κάτω από τη γη όλη αυτή τη περιοχή, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κτηριακές δομές της αρχαίας πόλης, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας σύμβιζε να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κοκτέιλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας που κάθε χρόνο τιμά τις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάβαση από το πράσινο στο γκρι που αφορά βέβαια τον πλανήτη μας. Παράλληλα, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια και αρπετά, έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως από το 1970 μέχρι το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πιλιώτης. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, περί τις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουμε τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα το πλούτο των τεκμηρίων και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο ολοκληρωμένο ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν με αυτόν τον τρόπο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε ένα που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 600. Δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά

0: Καλό μεσημέρι. Βίκυ, πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες. Κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Γαλάζια Σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ο Άγιος Γόρτιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντό, Καλυμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, 1 και 2 είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλίων, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες παραλίες. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας. 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή, Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία Δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την η μη απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λογουμένου και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκυνθο ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι, καλή
1: Σάκη.
2: Συνέχεια.
1: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η νοπία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
3: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη, γεύση Ίνου, επίγευση πολιτισμού, η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούτη.

0: πλούσια εινοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το όνομα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσιγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία εινοποιία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους εινοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από εινολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Μάλιστα. Το δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του νοτουρισμού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες στο παράλιο Άστρος της Βόρειας Κινουρίας η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία σεφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήρι Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι. Την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Πλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηση της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδο η οποία θα έρθει σχετικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Μάλιστα. Με την ελπίδα όλων, βέβαια, να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιθεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγεια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Αυτό ακριβώς λες, και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς ό,τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα και δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα, στα $111 έχει φτάσει στο Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς. 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δημοσιεύοντας σε μια συνίστη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήτησε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπαστάβου, που την είχε δώσει στο φόρουμ των Ρεσπών, στο Μπράιμπερντ. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπαστάβου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ. Αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγα του Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογονατράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς ανάπτυξη, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπασταύρου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάθρα και είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύς, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Νίκος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες στέφανε με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στην Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωση ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος, στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
0: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα είπε ο κύριος Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του Δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και τάσματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα Συνάτου Ορμούς και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
1: Με Γρηγόρη, ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, η στασιμότητα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, η κατέρωθα νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των αισθητών στενών από τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Την ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην εφόρια αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη γενική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει για μόλις τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
0: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούσεις πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ.
1: Τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, που είναι τις περασμένες εβδομάδες, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδο πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αγγλία. Δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πως σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιδι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ορών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τον Σύντοπο Άξιος, είναι θέμα ορών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους για την Εθνική Ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και το διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, ήδη υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεών του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα. Οπότε θα λέγαμε
0: ειδικά στο
3: ότι
0: θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
3: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες των ΗΠΑ. Πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως, η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Το ράλι συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστεία γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
3: Ναι, βέβαια, Γρηγόρη, τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις ΗΠΑ. Και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράν επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυλίας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει όλο τον πλανήτη ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μια νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων, και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν τις 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα, θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα, δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΚΕΠΕ, και ξεσφάλιζαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
5: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι,
5: είναι μια ελληνική οργάνωση η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
0: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
5: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάρα πολύ.
0: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
5: Γιατί υπάρχει φόβος.
0: Ακριβώς.
5: Στο Σύμβουλο πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε σε.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα στο φουλ. Σιγά σιγά οι μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με χμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχνο Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε στην Νότια έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις και το αριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πυκνό, μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερκιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις επόμενες κάλπες στο τέλος της τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του έχει αποκτήσει πάνω κάτω, τέλος πάντων το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες, τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα από ό,τι πληροφορούμε από τους ανθρώπους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είπε εισαγωγικά, τις μηχανές, το είχε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι πήγε στο συνέδριο, και ο Σαμαράς που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
0: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
6: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν το πει η έκφραση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι, είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Παρνάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, προσφασικό στο τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι, που είπε ότι ήρθε η ώρα. Ο Μάρτιο θα ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο ήταν αργά, ένα κρύπο τέλο πάντων.
0: Τι είπε ο κ. Μαρινάκης.
6: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός, η ώρα του πέρασε ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Νιάδης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνος Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργιού και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
7: Το συνέδριο ασφαλώς ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα ή καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδί. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο
8: Ζανδί. Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κυρία.
7: Καλά, σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
9: Είμαστε
7: συνέδριο, είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το κάνουμε.
8: Ναι, αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδί είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πίεση το 40, το 23 είχε πει ο πίεση το 40. Είναι μια πάγια, όπου είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξο.
9: Ναι.
7: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπο του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
7: Κάτσε να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δέρνη θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο το παιδάκι μου.
0: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Στάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους, δεν υπάρχουν δελφίνοι.
9: Ελάτε
10: υπάρχουν
9: τώρα.
10: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
0: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο.
9: Σοφάνος.
10: Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
9: Και από εκεί και πέρα,
10: τώρα, και από εκεί πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται. Τώρα είτε γίνουνε Δεκέμβριο, είτε γίνουνε Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια ανατελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύω στον όπλο δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάχτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
0: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
11: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν ένοπλες δυνάμεις και πολεμικό ναυτικό στα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που σημειώσει είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Ο Κησία να σημειώσει ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για την γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030. Ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχίες αυτές είχαν σταλεί μια συστοιχία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μια στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
0: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα βέβαια, με το Ισραήλ και το Λίβανο.
11: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση ή η επιστροφή του στις βάσεις.
0: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότικο και από την Κάλπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται ο κύβος ερήφθη. Και αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε, η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το έχεις πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο. Για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγήτου. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυσφράγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μια απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τυχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλήσαφος προκάλεσε και την διαγραφή του, την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλήσαφος, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Ναι. Πάντως ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πώς είναι το κλίμα στον χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς.
0: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
12: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι η είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του κοινοβουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, ημέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στον χώρο αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Νικού Μουνδούρου και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
13: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
8: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
13: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο κτλ. Άρα νομίζω ότι ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
14: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
13: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
0: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ξαπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
15: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Και ξένα εκατομμύρια, μην ξέρεις.
14: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
15: Ο λογαριασμός πατάσα να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα. Η κατάσταση ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το Υπουργείο. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο Τσίπρα θα ανακοινώνει το κόμμα του, οπότε κατάλαβα σήμερα 26/5.
8: Ναι.
15: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. ο Πολάκης και μια σειρά άλλων στελεχών, η Δούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Θάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει,
8: ναι.
15: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτή τελειώνει την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Θάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω ότι τώρα ο Πολάκης προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
0: Λοιπόν, την έκπληξή του εδώ μεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλεξίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
16: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
0: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, στην ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες

0: συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία.
1: Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε σε social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
0: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής τιμός Θανάση Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, θα έχουμε πει, την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια αιχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
1: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο News Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έβαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας έθεσε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ήταν ο Βελόπουλος και δευτερευόντος νίκη.
3: Ναι.
2: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα. Επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρει εδώ,
3: Ναι, είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι.
2: Ναι,
3: η άποψή του.
2: Όχι, το διακρίνω, δεν φαίνεται ότι είναι. Δεν εννοώ το κάνει ο φράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάσης Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καριστιανού. Και η πρώτη του ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του πρόεδρου της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καριστιανού.
1: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
4: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά στη
3: δημοκρατία. Το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα? Ευθέως σας ρωτώ. Επειδή υπάρχει αυτή η φημολογία.
4: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο. Όχι, επειδή... Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των εβδομαδιαίων δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανομική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγηση οφειλετών.

0: εφαρμόζοντας την πράξη τη μεθοδολογία Pay, δηλαδή θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, resiliency και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι τέσσερις άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε εγκαίρως ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών, η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων. Και ο απότερος στόχος για να κλείσουμε.
1: Κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
0: Ακριβώς. Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν.
1: Ωραία.
0: Τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
1: Αυτό είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του Οικονομικού Επιτελείου. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Ελ News Radio 105,8 ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος τεχνικού του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
2: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πουλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα χνηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security
3: Μπορείτε
2: Authority.
3: Να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
2: Ναι. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Δηλαδή, θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
1: Χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
4: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα οντολογικά νοσοκομεία.
5: Μακάρι. Μακάρι και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
6: Είναι εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
4: Είναι εφικτό. Όχι, είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο όχημα και γίνει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδεμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
7: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
5: Συγχαρητήρια.
7: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του θα είναι στο νοσοκομείο Μεταξά.
5: Συγχαρητήρια.
7: Κηδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Είναι ένα σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπείας.
7: Ένα σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
5: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
7: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
5: Άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
7: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
5: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
7: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά, οπότε να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες ντρόνς, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
8: Ναι, Γρηγόρη, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Σοβισσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Τώρα να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνευτική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητικό δελτίο. Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προγραμματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα παίξει τα προγραμματικά του Champions League στο δεύτερο προγραμματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στο τρίτο προκριματικό γύρο, και αυτό σημαίνει ότι το εξασφαλίζει μήνυμα τη League Face του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
1: Μεγάλη φιέστα.
9: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ναι, και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει. Ωραία. Να παίξει στη League Phase.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμοι ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμοι ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Ήχοι που αντέχουν στο χρόνο. Μουσικές που μεγάλωσαν γενιές. Δημοτικά τραγούδια, σκοποί και χοροί από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Η εκπομπή «Φωνές της παράδοσης» σας προσκαλεί σε ένα μουσικό διπορικό. Κάθε Δευτέρα στις 3 με την Αθανασία Καρούμπαλη και το Θοδωρή Τσεπενέκα από την ΕΡΤ Πύργου. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσιας οδού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν γνωστοποίησε μέσω X τη σύσταση της αρχής στενών του Περσικού Κόλπου, η οποία θα παρέχει ενημερώσεις για τη λειτουργία των στενών. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση απίφθινε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου της G7, ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού σημείωσε ότι αναμένεται πρώτα η επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, υπενθυμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα οικολεπτόμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά βλέπει στο κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδής γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε χθες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτική ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγιος 7. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα και θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Οι Strokes ξαναέρχονται.

Η Strokes είναι ένα πολύ καλό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998 και έχουν περάσει 26 χρόνια από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχαν βγάλει, που ήταν ένα άλμπουμ, ήταν ένα ηγετικό συγκρότημα για την κίνηση του ροκ τότε και των κινημάτων garage rock και post-punk. Ήταν από τα συγκροτήματα που επανέφεραν τον ήχο του ροκ στη δεκαετία του, την πρώτη αυτού του αιώνα. Πολύ καλή η Strokes και πολύ καλό και το τραγούδι που ακούσαμε. Τους χαιρετισμούς στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, στο Μιχάλη, τον Θεόφιλο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη και τα σχόλια που μου στέλνουν. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε τα σχόλιά σας για αυτά που παίζουμε σήμερα και που είναι άγνωστα, γιατί δεν έχουν ακουστεί τα περισσότερα, όχι όλα, γιατί είναι καινούρια, είναι η εκπομπή της επικαιρότητας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Η Amy Lee, βέβαια. Ξεχωριστή τραγουδίστρια. Πολύ αγαπημένη και στην χώρα μας. Και οι Evanescence έχουν καινούριο άλμπουμ, από που θα είναι το, είναι το έκτο άλμπουμ για το συγκρότημα, από που ακούσαμε το Who Will You Follow. Πριν ήταν ένα δεύτερο τραγούδι που έχουμε παίξει από το επερχόμενο άλμπουμ των Strokes, το Falling Out of Love. Modest Mouse, άλλο ένα ενδιαφέρον συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν το 8ο άλμπουμ τους που βγαίνει σε 2-3 εβδομάδες, τον Ιούνιο. Από τους Modest Mouse και το νέο άλμπουμ. Third Side of the Moon.

το καινούριο των Modest Mouse. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο, λίγο ξεχασμένο αμερικάνικο συγκρότημα, που τα τραγούδια του όμως ακούγονται συνέχεια εδώ και εκεί, γιατί έφυγε από τη ζωή ο ηγέτης του συγκροτήματος Dr. Hook and the Medicine Show, ο Dennis Le Corrier, σε ηλικία 76 ετών. Για όσους δεν γνωρίζουν το συγκρότημα, ήταν ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα που δημιουργήθηκε αρχές δεκαετίας του 70, με πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια στην πρώτη εποχή τους, όπως το The Cover of the Rolling Stone, που υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, ή ας πούμε το Sylvia's Mother, και μετά από μία παύση για 2-3 χρόνια επέστρεψαν με συνεχόμενες επιτυχίες οι Dr. Hook and the Medicine Show. Ήταν από τους ιδρυτές του συγκροτήματος και ήταν αυτός που τραγουδάει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, επιτυχία πολύ μεγάλη, το Sexy Eyes. Το παίζαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα συγκρότημα που η μουσική που έπαιζαν απλώνεται από τις μπαλάντες και φτάνει στο soft rock, ακόμα και σε χώρο όπως η country μουσική. Δημοφιλέστατη και στη Βρετανία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Επιστολή Μελόνι στην Φόντερ Λάιεν για χαλάρωση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ενέργεια, σύμφωνα με το Πολίτικο. Είναι καθήκον μου να κάνω το αδύνατο και ό,τι κοστίζει το λιγότερο για να σταματήσει ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου και του λαού του, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Ζωζέφ Αούν, μιλώντας σε τοπικούς ηγέτες αγροτικών συνδικάτων. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Την Τετάρτη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών, ύστερα από αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε με το φαινόμενο του πρώτου, ας πούμε, εξαμήνου, και είναι ο Drake. Στη χώρα μας Drake δεν σημαίνει τίποτε για τα media. Το βλέπετε ότι κανείς δεν έχει γράψει τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Σε ένα-δυο site αναγγελία μόνο ότι βγήκαν 3 άλμπουμ. Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σε πολλούς από σας που έχετε μια ηλικία, θα ακούσετε τι συμβαίνει στο τριήμερο που βγήκαν τα 3 άλμπουμ του. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η μουσική αυτή, η κάθε μουσική της κάθε εποχής, αφορά τους νέους. Αν δεν αρέσει στους μεγάλους, δεν έχει καμία σημασία. Τι αρέσει στους νέους, αυτό είναι παντού. Στη χώρα μας λοιπόν φαίνεται ότι κάτι άλλο άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στην Αγγλία και την Αμερική έχει γίνει χαμός με αυτό που συνέβη με την κυκλοφορία απροσδόκητη του Drake με 3 άλμπουμ. Ο Drake λοιπόν, διαβάζω τα πρώτα που έρχονται, έσπασε ρεκόρ streaming για το 2026 με την κυκλοφορία 3 νέων άλμπουμ. Ο Καναδός Star είχε προαναγγείλει, ξέραμε ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ, αλλά αυτός δεν χρειάζεται διαφήμιση. Άφησε έκπληκτους τους πάντες και κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ τα μεσάνυχτα στις 15 Μαΐου. Χωρίς καμία διαφήμιση. Τίποτα, το είχα πει. Ενώ οι άλλοι κάνουν διαφήμιση από μήνες πριν για να προαναγγελία τραγουδιών. Ήδη τα 3 άλμπουμ στην Αμερική είναι σίγουρο ότι είναι στις 4 πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω αν κάποιο από τα country, επειδή δόθηκαν τα βραβεία, κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις. Μπορεί να έχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, σπάζοντας το ρεκόρ με καινούργια άλμπουμ που είχαν οι Guns N' Roses όταν έβγαλαν 2 άλμπουμ. Και εκεί ήταν πολύ σπουδαίο εκείνο το γεγονός, γιατί έβγαλαν διπλά. Αλλά και εδώ είναι σπουδαίο, γιατί 3 άλμπουμ κανείς δεν τολμάει να βγάλει την ίδια μέρα. Έκρυβε λοιπόν την κυκλοφορία αυτών των δίσκων. Iceman είναι ο τίτλος του ενός άλμπουμ, Habibti ο άλλος και Made of Honor ο τρίτος δίσκος. Πολλά τραγούδια, έχουν αποτρελαθεί οι φίλοι αυτής της μουσικής. Δεν ακούγεται τίποτα άλλο στο Spotify παρά μόνο Drake. Αν μπείτε θα διαβάσετε τις ειδήσεις έξω. Βέβαια εδώ το όνομα δεν λέει, είπαμε πολλά πράγματα και επαναλαμβάνω, τώρα που τα άκουσα καλύτερα τα άλμπουμ το Σαββατοκύριακο, κρίνοντας τη μουσική για τα σημερινά δεδομένα, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αρχίσει εδώ και 16 χρόνια την καριέρα του. Δεν είναι εύκολο, και το είπα και την Παρασκευή αυτό, να βγάζει άλμπουμ που δεν το έχω ακούσει, απλώς η πρώτη άβρα που είχα από τα 3 τραγούδια που έπαιξα, που να μπορεί να αγγίξει αυτούς που παρακολουθούν την μουσική 16 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε. Πολλά sampling, πολλές συμμετοχές. Αυτό θα το έχετε χορέψει παλαιότερα το τραγούδι που έχει κάνει sampling. Είναι από το album Made of Honor.

clap with no hands. Από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της μουσικής, στο νέο αιώνα, ο Drake, θα παρακολουθήσουμε τα ρεκόρ που θα κάνει και θα αναφερθούμε σε αυτά. Αυτή η εκπομπή παρουσιάζει την επικαιρότητα. Είτε είναι οι μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός που ακούσατε, είτε τα σπουδαία άλμπουμ που δεν γνωρίζατε και τα μάθατε από εδώ, όπως ας πούμε το άλμπουμ του Ίνο με τον Μπέρνι ή του Σταξίντο Μουν ή αυτά που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα και μέχρι το τέλος μάλλον της εκπομπής θα αφιερώσω το πρόγραμμα σε ένα από τα 3-4 καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία άλμπουμ και επίσης δεν είναι από αυτά τα άλμπουμ που ακούγονται. Έχει τους φανατικούς φίλους, το συγκρότημα, εδώ και καιρό, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα των τελευταίων 20-25 χρόνων. Και αν το πάρουμε αντικειμενικά, είναι από τα κορυφαία γκρουπ σίγουρα. Έχουν μια πρωτοτυπία, γιατί ήταν από τα πρώτα virtual bands που λειτουργήσαν πραγματικά σαν πλήρες καλλιτεχνικό σύμπαν. Μουσική, animation, χαρακτήρες, visuals. Ένωσαν το alternative με το hip hop, το ηλεκτρονικό, την pop, τα funk, τη world music, χωρίς όμως να ακούγονται χαοτικοί. Για προσέξτε ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς που λέγεται To the Mountain με τους Gorillaz.

The Mountain. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στο πρώτο πεντάμινο. Αν ήταν 1980 που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί εμάς μας αρέσει πάρα πολύ όταν το ροκ πλησιάζει τις μουσικές από τις διάφορες χώρες, και τότε είχαμε κάνει τεράστια επιτυχία μόνο από αυτή την εκπομπή, το My Life in a Bush of Ghosts του Ίνο και του Μπέρνι. Θα κάναμε επιτυχία και αυτό, αλλά τώρα πια είναι μια διάχυση που κανένας δεν μπορεί να κάνει επιτυχία παρά μόνο το TikTok και τα διάφορα τραγούδια που μπορούν να περάσουν από εκεί. Και είναι κρίμα που τέτοια άλμπουμ θα αναγνωριστούν μόνο από μια μικρή μερίδα κοινού σε σύγκριση με την ποιότητα που εκπέμπουν. Ηχογραφημένος σε όλη την άλμπουμ θα αναγνωριστούν μόνο από μια μικρή μερίδα κοινού σε σύγκριση με την ποιότητα που εκπέμπουν.

ισπανικά και άλλα. Και θεματικά το άλμπουμ επικεντρώνεται στο θάνατο, τη θλίψη και την μεταθάνατο ζωή.

Η γορίλα είναι αυτή. 2026. Και το άλμπουμ αυτό θα μπει μέσα στα κορυφαία που έχουν βγάλει, γιατί άλμπουμς από το παρελθόν, δηλαδή από τη δισκογραφία τους, θεωρούνται πλέον κλασικά. Οι γορίλες που έχουν δουλέψει με ένα τεράστιο εύρος καλλιτεχνών, από De La Soul μέχρι Lou Reed και Little Sims. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Είχαμε παίξει ένα από τα τραγούδια που ήταν και σύμπτωση όταν έφυγε από τη ζωή, η τραγουδίστρια με την Άσαν Μπόσλ, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια από την Ινδία. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν Johnny Marr, Idols, Anushka Shankar, σας λέω 2-3 ονόματα από τα πολλά που είναι εδώ, Sparks, αλλά και μεταθανάτιες εμφανίσεις από προηγούμενους συνεργάτες, όπως Dennis Hopper ή ο David από τους De La Soul ή ο Tony Allen ή ο Mark A. Smith.

0: made me say your DNA's genetic waste. A medic case that'll detonate Dirty Harry. A pathetic taste that shroom head that murder fairies. A recovering heroin addict looking down the barrel of my parents' attic. Got this shotgun to swearing at it. My triggers have turned a pump into a Uzi. You chumps do that movie, y'all jump inside movies. Y'all scary dudes that hide behind your niggas. Confide inside a squealer and die beneath a river. My urban strikes are not. Oh, I'm just fucking, alright, come on, let's go.
1: Ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να φανταστεί κανείς του φαινόταν τον Ντέιμον από τους Μπλερ, ότι είναι ξεχωριστός. Ο Ντέιμον και ο Τζέμι, οι βασικοί, είχαν βιώσει και οι δύο το θάνατο στενών μελών του στην οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Γι' αυτό άλλωστε και το θέμα είναι ανάλογο. Υπάρχει άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, θα το παίξω την Παρασκευή. Γκορίλας λοιπόν, για να μην ξεφεύγει στους 10-15 που θέλουν να ακούν τη σύγχρονη μουσική, από όλους εσάς που μας ακούτε, ότι υπάρχουν σπουδαία πράγματα αλλά πάνε χαμένα στην εποχή μας. Πάρα πολλοί κριτικοί βάζουν τους Γορίλας δίπλα στα μεγάλα ονόματα αυτών των τελευταίων 20-25 χρόνων, δίπλα στους Radiohead, στους Daft Punk, στους Arctic Monkeys ή στον Kendrick Lamar. Είναι καλλιτέχνες που σημάδεψαν αυτά τα 25 χρόνια. Αύριο 1964 είναι η εκπομπή που από το προχωρημένο σήμερα σας πάει στα σπουδαία του 60 και όχι μόνο. Την Πέμπτη ένα άλλο φοβερό αφιέρωμα που έρχεται σε έναν τραγουδοποιό. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση στο Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και τον Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στον Λίβανο, που έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού υπενθύμησε μεταξύ άλλων ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούς. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπει το κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδείς γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως ΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 συνελήφθησαν για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Τραγωδία το πρωί στα κάτω Πατήσια, όταν 52χρονος υπάλληλος του ΔΔΕ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό της ΔΕΗ επί της οδού Ηλία Ζερβού. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έκρηξη και ο εργαζόμενος υπέστη ηλεκτροπληξία, με τον θάνατό του να είναι ακαριέως. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
0: Καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

νομίζετε, έτσι επίτηδες, μάλλον έτσι τυχαία παίζει. Επίτηδες έχουμε διαλέξει αυτό το χαλί που ο ρυθμός του, έτσι κι αλλιώς γνωστός, παραπέμπει σε κάτι πολύ λυκνιστικό, πολύ χορευτικό, πολύ παιχνιδιάρικο. Και κουνάει το κεφάλι ο Νικολόπουλος, σου λέει τι εννοεί αυτή τώρα, τι μας περιμένει για την επόμενη ώρα ή για το επόμενο ημίωρο, για να είμαι πιο ακριβής, επειδή στο και μισή πέφτουμε ακριβώς στην αλλαγή βάρδιας των ηχοληπτών. Πώς λέμε, η αιρινή σύναξη των αγροφυλάκων, κάπως έτσι, η αιρινή εναλλαγή στις βάρδιες των ηχοληπτών. Και αυτό είναι γενικά καλό. Καλό είναι που συναντιόμαστε και πάλι και που είναι Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα θα το πω. Το ξαναπεί ότι από το πρωί σας τα έχουν πει και άλλοι. Σας τα έπανε. Αλλά και εμείς εδώ μετά τις 5. Ακόμα νωρίς είναι, ο ήλιος εκεί πάνω ψηλά. Η θερμοκρασία ιδανική. Και οπότε γιατί να μην πούμε καλή εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη μεσαία, τη λίγο μετά τη μέση του Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πολύ πολύ καλά και πραγματικά δεν ξέρω γιατί μου ερχότανε συνέχεια στο μυαλό αυτή η φράση που λέει ο Παπαγιανόπουλος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο φοβερός και τρομερός, στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής. Ευτού, ούτε μηχανικός ούτε αρχιτέκτονας. Έτσι κάπως. Ούτε Φινλανδία, ούτε Ελλάδα, ούτε Φέρτο, ούτε άλλα φαβορί. Τελικά Βουλγαρία. Ο Ακύλας ως ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική περίπτωση παραμένει νομίζω στα καλλιτεχνικά και όχι μόνο πράγματα, έτσι όπως όλα τα σχόλια, όλοι όσοι ασχολούμαστε, όλη η κοινωνία με ένα συγκεκριμένο πράγμα, πρόσωπο, φαινόμενο, τάση, αυτό κάτι λέει. Είναι γεγονός ότι όσο και αν δεν θεωρούμε τη Eurovision ως το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, έχει όμως τη δική του δυναμική ως θεσμός. 70 χρόνια είναι αυτά, μια ακόμα διοργάνωση που έλαβε χώρα και τέλος και το 84% τηλεθέασης και ακρόασης, υποθέτω, από το ραδιοτηλεοπτικό μας φορέα εδώ, τον επίσημο της ΕΡΤ, κάτι λέει. Σε λίγο θα ασχοληθούμε ελαφρώς μουσικά περισσότερο, κάνοντας έτσι μερικά teasers, βάζοντας μερικές πινελιές από κάποια τραγούδια που κατά τη γνώμη μας ξεχώρισαν. Αλλά πριν από αυτό, πώς μου ήρθε τώρα σήμερα και ήθελα να σας πάω μουσικά τουλάχιστον σε κάτι τελείως διαφορετικό, που όταν το άκουσα τυχαία ως τίτλους, στους τίτλους τέλους μιας τηλεοπτικής σειράς, εγώ προσωπικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ακούστε το κι εσείς και πείτε μου.

Είναι λοιπόν ένα μικρό κομμάτι μόνο, 1 λεπτό και 10 λεπτά από το 7 λεπτό κομμάτι που ερμηνεύει πολυφωνικό σχήμα και είναι η μουσική του Χρήστου Στυλιανού και η στίχη της Ελένης Γιώγα. Εγώ το άκουσα λοιπόν στους τίτλους τέλους της σειράς του Μέγκα «Η Αθώη», με ομικρονιώτα φυσικά, «Η Αθώη», έτσι καλώς πως θα ήταν «Η Αθώα». Λοιπόν, «Η Αθώη» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, με πολύ καλή μεταφορά στην τηλεοπτική οθόνη, και μόλις άκουσα αυτό, λέω τι είναι αυτό. «Έχω γεννηθεί για να αγαπώ» είναι ο τίτλος, Χρήστο Στυλιανού. Μπορείτε να το βρείτε και οπουδήποτε και να το ακούσετε ολόκληρο, και αν μπορέσουμε μπορεί και να το παίξουμε κι εμείς ολόκληρο. Έλεγα να συνεχίσουμε λίγο, μια και πιάσαμε τα τηλεοπτικά σύριαλ, θα πάμε και στα σκληρά, μην ανησυχείτε. Έλεγα λοιπόν να συνεχίσουμε και με αυτό εδώ που επίσης αγαπήσαμε. Από την ΕΡΤ ήταν η σειρά. Παραλία.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτός από την εσωτερική επικαιρότητα και κυρίως την πολιτική, που και αυτή έχει μία βιαιότητα και πράγματα έτσι πολύ, δεν ξέρω πώς να το πω, απανωτά πέφτουν οι ειδήσεις πάνω μας, υπάρχει μία πλημμυρίδα. Πλημμυρίδα κομμάτων, πλημμυρίδα ιδρύσεων, πλημμυρίδα αποχωρήσεων, πλημμυρίδα δηλώσεων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ. Είναι η εκπομπή Earth News Radio 105,8, είναι το ραδιόφωνο. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους, σε όλη την Ηφείλιο. Μας ακούτε και από το earth.gr, στην ουσία από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της Earth που για ακόμα μία χρονιά διοργάνωσε με καταπληκτική ακρίβεια, συνέπεια, σοβαρότητα και ψυχραιμία, αλλά και με όλο αυτό το χιούμορ ή το ελαφρύ, με την έννοια δηλαδή της γιορτής, του κεφιού, της μουσικής, το πολυχρωματικό, το μοσαϊκό των χωρών, των πολιτισμών, της κουλτούρας, των τραγουδιστών, της μουσικής. Την 70η λοιπόν εκδήλωση, την 70η, πώς να το πω, επέτειο της Eurovision. 70 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν έβλεπα στις οθόνες αυτό το νοσταλγικό, αρχιακό, επαιτειακό που είχαν φτιάξει οι Αυστριακοί, μου άρεσε πάρα πολύ, όσα δηλαδή θυμόμαστε και όσα μας συνόδευσαν από τα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής μας. Και μετά βέβαια όλα όσα επακολούθησαν ήταν ένα άλλο σκηνικό, μια άλλη ιστορία. Ποτέ δεν κατάλαβα τις γεωπολιτικές ανησυχίες και τα παιχνίδια που παίζονται. Η αλήθεια είναι ότι παρολίγο να βγει πρώτο το Ισραήλ και αυτό θα δημιουργούσε γενικότερα ένα πρόβλημα, κακά τα ψέματα. Υπήρχαν και αποδοκιμασίες εντός της αίθουσας, αν τις ακούσατε, υπήρχαν αποδοκιμασίες για τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσε στο televoting όλες αυτές τις ψήφους, ειδικά το Ισραήλ, αλλά και άλλες χώρες. Όσο για τη δική μας συμμετοχή και εκπροσώπηση, εγώ έχω να πω ότι ό,τι είχα πει ακριβώς μετά τον πρώτο ημιτελικό και την πρόκληση του Ακύλα. Αν θυμάστε την άλλη μέρα, εντελώς δική μου αίσθηση ήταν ότι ο Ακύλας ως καλλιτέχνης είναι από μόνος του. Είναι sui generis. Είναι αυτός που είναι, μαγνητίζει το κοινό, την έχει που λέμε την σκηνή και έπρεπε να είναι μόνος. Δυστυχώς το ότι τον φόρτωσαν με τόσα πολλά στοιχεία, πρόσωπα, συνειρμούς, δωμάτια, χορευτικά, χρώματα, πληροφορία, του έκανε πάρα πολύ κακό. Αυτό είναι γεγονός. Σίγουρα όσοι το έκαναν για το καλύτερο, αλλά τελικά το καλύτερο δεν βγήκε. Επίσης, αυτό που έχω να κρατήσω τελικά είναι το γεγονός ότι μήπως, διάβασα κάπου μια πολύ ωραία ανάλυση, μήπως έχει αρχίσει να φεύγει η Eurovision σιγά σιγά από όλο αυτό το πολύ, πώς να το πω τώρα, το πολύ εικονικό, το πολύ σύγχρονο, το πολύ ψηφιακό, το πολύ κοινωνικά αποστασιοποιημένο, και έχει αρχίσει να ξαναβρίσκει την ανθρωπιά της μέσα από πολύ ωραίες μελωδίες. Ας πούμε για παράδειγμα, ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα από τον εκπρόσωπο της Μάλτας, τον Αϊντάν, βρήκε πάρα πολλούς συμμάχους και φίλους, έστω και αν δεν βγήκε πολύ ψηλά στις θέσεις της προτίμησης. Αυτό και το ιταλικό άγγιξαν μεγαλύτερες ηλικίες, είναι η αλήθεια. Αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, γλυκερό. Κι όμως, για ακούστε.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε εδώ πέρα τουλάχιστον η εντός του ραδιοθαλάμου κάπως έτσι νοσταλγήσει και αγαπήσει, ε. Μου λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη Φαναριώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο παιδί μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ότι σου άρεσε ο Ιταλός, το Πέρσι Έμπρεσι. Δεν το είχα, δεν το βρήκα.
1: Λίγο 80s, αλλά δεν έχει σημασία. The Gustibus, The Coloribus, ενώ τη Πουτάντε μου, όπως και είσαι φιλόλογος, εσύ τα ξέρεις. Τα γούστα και τα χρώματα δεν συζητώνται.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραίο το λατινικό σου.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν νομίζω να έχει ακριβώς αυτό στο νου του ο Ιταλός, αλλά ήταν ωραίο το τραγούδι. Εγώ σκέφτομαι την τάση πάντα. Προσπαθώ να προλάβω όσο οι κεραίες μου ακόμα λειτουργούν. Αν έχουμε φύγει από εκείνο που ξέραμε ως τώρα, δηλαδή το πολύ χοροπηδάδικο, το πολύ ηλεκτρονικό, το πολύ social media κλπ. Και έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε πιο ανθρώπινες αξίες. Ξέρεις, εγώ αμέσως έκανα τους συνειρμούς μου, τις συγκρίσεις.
1: Το πολιτικοποίησες.
0: Ναι, εντελώς. Και το ιδεολογικοποίησα ακόμα χειρότερα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εσύ θα μας πεις τώρα, εγώ τους πήραμε το καλό, γιατί ήξερα από πού θα ξεκινήσεις και τι θα μας πεις. Και λέω, κάτσε να το πάμε λίγο μελωδικά μέχρι να έρθει ο Δημήτρης, χωρίς παρεξήγηση.
1: Ουδής, ποιος το έλεγε αυτό, επειδή είσαι φιλόλογος, θα το θυμάσαι σίγουρα. Θουκυδίδης είναι, ουδής αγαπά αγγελιοφόρους κακών ειδήσεων.
0: Ο Θουκυδίδης δεν νομίζω, λες.
1: Κάποιος ήταν, κάποιος αρχαίος.
0: Ναι, και ο Θουκυδίδης είναι πολύ της μόδας. Κάτσε, όσο εσύ μιλάς θα τον γκουγκλάρω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Σε ό,τι αφορά στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν ανακοίνωσε ένα νέο φορέα για τη διαχείριση των στενών. Έκανε και επίσημο λογαριασμό στο X. Καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δημοσίευσε μια ανάρτηση αναφέροντας ότι θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις, τα στενά του Ορμούζ, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις. Πακιστανική πηγή έχει επιβεβαιώσει ότι η Ιρανική πρόταση έχει διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από χθες και αναμένουμε την απάντηση. Ωστόσο, η Τεχεράνη δηλώνει ότι η απάντηση στη τελευταία πρόταση των ΗΠΑ και ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην Αμερικανική πλευρά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Μπαγκέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου Έλενα. Ως γνωστόν, το έχουμε μάθει πια μετά από 2 μήνες, και η σημασία των στενών του Ορμούζ είναι τεράστια για την παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι οι Ιρανοί θα επιλέξουν αυτόν τον τρόπο για να επιτρέψουν σε ορισμένα πλοία, τα οποία θα πληρώνουν τα τέλη, τα διόδια, όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει, για να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Πάντως, είμαστε μάλλον σε ένα πάγωμα των επαφών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, για την ακρίβεια συνεχίζονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία. Το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το Ιράν θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλασσίων καραλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά των στενών.
0: Τώρα το θυμήθηκε.
1: Του Ορμούζ. Τώρα το θυμήθηκε.
0: Σου λέει τώρα που βρήκαμε παπά, την ξέρεις την παροιμία.
1: Ναι.
0: Να θάψουμε και τους ζωντανούς.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, όλη η ιστορία είναι γύρω από τα στενά ή το στενό του Ορμούζ.
1: Πάντως, ναι, έτσι. Γιατί ακόμα και αν συνεχιστούν μερικώς οι εχθροπραξίες, αλλά έχουν ανοίξει τα στενά, θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ξαλάφρωμα έτσι, του διεθνούς εμπορίου.
0: Μου επιτρέπεις να επισημάνω κάτι από αυτά που λες.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τώρα δικές μου, εντελώς δικές μου εκτιμήσεις. Θα δούμε αν ισχύουν. Αν ευσταθούν, μάλλον. Λοιπόν, άρα, μήπως το Ιράν με αυτόν τον τρόπο έχει βγει λίγο έτσι, πιο επιθετικά στην. Πώς το λέμε, τη πυγμαχία,
1: το ring.
0: Το ring,
1: ναι.
0: Και προσπαθεί να ρίξει στο καναβάτσο τον αντίπαλο και να δείξει ότι έχει την κυριαρχία στις κινήσεις, στις πρωτοβουλίες.
1: Ναι, προσπαθεί να αποκτήσει.
0: Προσπαθεί,
1: αυτή
0: δεν
1: την,
0: είπα ότι το
1: κυριαρχία.
0: Πετυχαίνει κιόλας. Ναι.
1: Πάντως, ο Τραμπ έχει πει ότι πεθαίνουν οι Ιρανοί να υπογράψουν συμφωνία και επιχειρεί να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Ωστόσο, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τεχεράνη κατά κύριο λόγο, όλοι οι Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Υπάρχουν κάτι σαν περίπτερα, ας το πούμε, τα οποία έχουν όπλα και δείχνουν στους Ιρανούς και τους ενήλικες αλλά και τα ανήλικα παιδιά πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Καλάσνικοφ, τα ΑΚ-47, το πιο γνωστό πολεμικό όπλο που υπάρχει στον πλανήτη και το πιο πολύ χρησιμοποιημένο. Και κάθε βράδυ βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Το τελευταίο διάστημα αυτό έχει αυξηθεί πολύ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι λένε ότι για αυτές τις νυχτερινές συναθρήσεις ότι ο λόγος που γίνονται αυτές είναι ακριβώς γιατί οι ίδιοι οι Ιρανοί θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να αντισταθούν απέναντι στις ΗΠΑ και ότι είναι αποφασισμένοι. 93 εκατομμύρια ο πληθυσμός του Ιράν, να υπενθυμίσω. Και με όλα αυτά βέβαια, Έλενα, έχουμε σχεδόν ξεχάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένας πόλεμος φθοράς 4 και πλέον ετών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και δεν μιλάμε για 4 χρόνια, ακόμα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές αν έχουμε πρόβλημα, θα είναι τεράστιο και για τον Τραμπ και για
0: τον ακριβώς του Νοέμβριο.
1: Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς.
0: Θα το φτάσει, δεν είναι πολύ
1: θα το φτάσει, το θέμα είναι θα έχει τελειώσει το πόλεμος ή θα
0: έχουμε έχω μια θεωρία
1: μια
0: πάλι, ότι άμα δεν τελειώσει τότε που πρέπει, μετά το πράγμα ξεκρεμάει, απλώνεται, δεν υπάρχει.
1: Φθορά, ναι. Θα γίνει πάλι πόλεμος φθοράς, λες.
0: Ναι, από μόνος του έχει γίνει πόλεμος φθοράς.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το τελευταίο διάστημα
0: όντως.
1: Το λες
0: όμως γιατί θέλεις να πεις κάτι για το εργοστάσιο της Ζαπορίζια.
1: Ακριβώς. Το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό έχει φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Όπως είπε ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Ενέργειας Πυρηνικής και Ενέργειας της Ροζατόμου, Αλεξέη Λιχατσόφ, και είπε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στην επαρχία που βρίσκεται η Ζαπορίζια. Και το πρόβλημα ποιο είναι, Έλενα? Εκεί υπάρχουν 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου και ο σταθμός βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές οι επιθέσεις και έντονη ασφάλεια για την, και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σου έφαγα και εγώ που πολύ λογάω.
1: Όχι, πιο πολύ λογάς. Εγώ είμαι πολύ λογάς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Σε λίγο θα έχουμε το και μισή ακριβώς, σε πολύ λίγο, για τους τίτλους ειδήσεων από τη Σοφία Γιαννοπούλου και εμείς θα τα πούμε ίσως αύριο πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η αποτροπή εξάπλωσης του αυθόδου πυρετού αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη προχωρήσει αποζημιώσεις παραγωγών και θα συνεχιστεί η στήριξη για πώλειες προϊόντων γάλακτος και εισοδήματος. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, μια χαρά είμαι, γεια σου Βίβια Νικολοπούλου, με ρωτάει η Βίβιαν τι κάνεις, καλά είμαι και εγώ και εσύ φαντάζομαι. Βίβια Νικολοπούλου τώρα στον ήχο, από νωρίς Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, βλέπει πήρε το μάτι μου Δέσποινα Σαρκύρη, Μαριάτζελα Μεταλινού και Μαρία Σφυρόερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 18 του Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, απογευματόβραδο όμως ήδη. Καλησπέρα σας, καλώς παραμένετε στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Έτσι που λέτε, το πήγα όσο γινόταν πιο μουσικά, πιο ιδεολογικά, πιο δεν ξέρω τι, ατμοσφαιρικά, προσπάθησα τουλάχιστον, γιατί από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Να σας πω για τους 4 Ιταλούς δίτες, η σωρή των οποίων ανασύρθηκαν τελικά από τις Μαλδίβες, από εκείνο το υποθαλάσσιο σπήλαιο, μαζί και ο πέμπτος, ο καημένος, ο διασώστης που έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να καταφέρει να τους εντοπίσει. Σας πω για τον ιό έμπολα, καθώς υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση από τον ΠΟΗ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τυχόν εξάπλωσή του στο Κονγκό και την Ουγκάντα, εκεί δηλαδή ψιλοθερίζει όπως έτσι και αλλιώς θερίζει στην Αφρική. Μιλάμε τώρα όμως για ένα σπάνιο στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο. Σας πω για το τροχαίο στη Ρόδο, μητέρα και κόρη νεκρές, φοδρότατη σύγκρουση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα στον οδηγό. Νωρίτερα η Σοφία μας είπε και για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του, όπως ακούσατε νωρίτερα, στο συνεργείο του ΔΔΕ. Και έχουμε την άλλη είδηση με τα βορίζια πάλι, συμμορία στα βορίζια λέει, θείος και ανήψια έκαιγαν γιοταχή και ελαιόδενδρα προκειμένου να εκβιάσουν τους αγρότες και ταυτόχρονα άρπαζαν επιδοτήσεις από τον ΟΚΕΠΕ ύψους 600.000 ευρώ.

να σας πω για την ανασφάλεια στο πετρέλαιο που εκτοξεύει την τιμή της βενζίνης. Το έχετε ήδη αντιληφθεί, γεμίζοντας σιγά σιγά ή φτάνοντας μέχρι ένα σημείο το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας ότι φτάσαμε και στο 2.10 και το ξεπεράσαμε κιόλας. Κατά τα άλλα, οι σεισμικές δονήσεις στο χώρο της πολιτικής καλά κρατούν. Το νέο κόμμα Τσίπρα θα το μάθουμε, θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου και 5 μέρες πριν, 21 Μαΐου μεθαύριο, θα έχουμε το βήμα, το μετέωρο βήμα του Βελαργού ή αλλιώς το βήμα Καριστιανού. Το λέω έτσι, όχι γιατί θέλω να προδικάσω κάτι, αλλά γιατί ο μεν κύριος Τσίπρας έχει ήδη διανύσει χιλιόμετρα στην πολιτική και έχει φτάσει να γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Η δε κυρία Καριστιανού, προερχόμενη από έναν άλλο χώρο, κάνοντας αυτή την κίνηση, σίγουρα θα μας δημιουργήσει, θα προκαλέσει αν μη τι άλλο έκπληξη για ό,τι και αν ανακοινώσει. Και μεγάλη περιδίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ με διαγραφές, με υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα, για πιθανές συνεργασίες. Όχι ότι στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Λοιπόν, βλέπω μηνύματα, πολλά μηνύματα. Α, δεν είπα εγώ ποια είμαι, τέλος πάντων είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Έχετε στείλει μηνύματα και αμέσως τώρα πάω στο Earth News Radio, στις δύο λέξεις του Viber, στην αναζήτηση. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα. Το 84% της τηλεθέασης ενός άθλιου διαγωνισμού που ξεπλένει κράτος που διαπράττει γενοκτονία λέει ότι έχουμε χρεοκοπήσει ηθικά και πολιτισμικά ως λαός. Ναι. Λέγεται αυτό ευρέως, αγαπητέ μου Σπύρο, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτοί που έκατσαν και το είδαν, όλοι όσοι καθίσαμε και το είδαμε, θεωρήσαμε ότι... εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και ξεπεσμός. Μην το πάρουμε έτσι τόσο πολύ. Είναι αυτό που είναι. 70 χρόνια τώρα, κάθε χρονιά, κάθε διαγωνισμός φέρει τα στοιχεία της εποχής, των τάσεων, όπως είπα, της κουλτούρας. Και αυτό είναι, θέλετε να το πούμε υποκουλτούρα, θέλετε να το πούμε ανθυποκουλτούρα, να το πούμε παρακουλτούρα. Αλλά είναι κάτι όμως, είναι κάτι. Όσον αφορά το ρόλο και τη συμμετοχή του Ισραήλ, ναι, να το συζητήσουμε. Το Ισραήλ, το οποίο και αυτή την ώρα που μιλάμε, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, μετέδιδαν αρκετά πρακτορία ότι έχει αναχαιτήσει το στολίσκο, τον φλοουτίλα, τον Global Summit φλοουτίλα, ανοιχτά της Κύπρου. Προχωρώ. Στέλνω χαιρετισμού στο Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο που για μια ακόμα φορά έχει εμπνευστεί από το όνομα της ημέρας, Δευτέρα, και έχει κάνει μια πολύ ωραία ακροστοιχίδα. Δείτε τη μέρα θετικά, εμπνεύστε με τις πράξεις, υπέρτατη δώστε χαρά, το χρόνο αξιοποιήστε, ελπίδα γύρω αφήστε, ρέει ο χρόνος γρήγορα, ανέμελα λίγο ζήστε. Ωραίο, το κρατούμε Γιώργο γιατί στο τέλος εκπομπής, αν προλάβω, κάτι ανάλογο έχει πει και μια συνάδελφό σου, μια εξαιρετική ποιήτρια που έζησε και πέθανε τον 19ο αιώνα. Ο Ανδρέας έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Άρα θέλουμε κάτι παραπάνω. Αν μας βρήκε στο Viber, πολύ καλά έκανες, αλλά αν είναι να στείλει σχόλιο, καλό θα ήταν να μας το στείλεις εκ νέου. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα Έλενα, ευχάριστη εβδομάδα με ωραία μουσική και ήρεμη ζωή, λέει ο Θανάσης. Τι άλλο θέλουμε, Θανάση μου, και όμως βλέπεις να μπορούμε να το έχουμε έτσι εύκολα και δεδομένα. Η Κωνσταντίνα, καλησπέρα, λέει, κυρία Καραγιάννη. Έχω γράψει και παραπάνω ένα μήνυμα με αφορμή τη Μόνικα που απορρίφθηκε το 2023. Νομίζω σημασία έχει το καλό τραγούδι. Αν όμως πηγαίνουμε για συνταγή, δεν δουλεύει. Και είναι και ανθρωποφαγικό για νεαρούς καλλιτέχνες. Καλό τραγούδι μπορεί να είναι ένα τραγούδι με διάφορους τρόπους. Σημασία έχει αν υπάρχουν άνθρωποι να το νιώσουν. Να έχουν γνώση, ένστικτο και να παίρνουν ρίσκο. Όχι να ψάχνουν σε κάποιο εμπειρικό αλγόριθμο. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε, Κωνσταντίνα μας. Η Κατερίνα, καλησπέρα σας. Αναρωτηθήκατε, μάλλον θέλει να πει, εσείς τι δουλειά είχε ο Τραμπ να επέμβει στο Ιράν και να σκοτώσει κόσμο. Δεν λέμε και τίποτα άλλο. Όλη αυτή την ιστορία λέμε γύρω από αυτό γενικά. Ο Παναγιώτης, για να δούμε. Ναι, άστο καλύτερα, λέει. Άστο, μη μας λες άλλα. Το κατάλαβε ότι είναι κουραστικά όλα αυτά. Καλύτερα με τη μουσική και τον καιρό. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, και πάμε, προχωράμε. Ο Γεράσιμος,
Ως γνωστόν, Έλενα, οι ειδήσεις βρίθουν τραγικών ειδήσεων. Είναι γεγονός. Και λέει, ωραία μουσική, τη θυμάμαι. Δυστυχώς δεν ολοκλήρωσα την τηλεθέαση της παραλίας που νομίζω ότι είναι μεταφορά λογοτεχνικού συγγράμματος. Όχι, η παραλία όχι. Αλλά άλλα ναι. Τα σχετικά με τις κακές ειδήσεις όντως είναι από την αρχαιότητα, αλλά από τον αρχαίο τραγικό Σοφοκλή, στην Αντιγόνη του οποίου αναγράφεται, στο αριστούργημά του αναγράφεται το ρητό «Κανείς δεν αγαπά τον αγγελιοφόρο κακών ειδήσεων».

0: Η ώρα είναι 6 παρά 20. Είμαστε πάντα εδώ. Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας. Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε το Δήμαρχο Πάργας, τον κύριο Νίκο Ζαχαριά, που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καθώς πληροφορηθήκαμε, κύριε Δήμαρχε, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Πάργα, που είναι υπέροχη.
1: Πράγματι έτσι είναι. Η Πάργα είναι υπέροχη και είχαμε την χαρά πριν από 2 ημέρες, χθες μάλλον, να φιλοξενήσουμε και μια παραγωγή από την Ινδία.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ναι, ναι, παραγωγή του Bollywood.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, η Πάργα είναι τουριστικός προορισμός και βέβαια εδώ και σειρά ετών δέχεται πάρα πολλούς παραθεριστές, κυρίως όμως από την Ευρώπη. Όμως στην περιοχή μας εδώ και ένα χρόνο περίπου άνθρωποι που ασχολούνται με τον κινηματογράφο στην Ινδία επισκέφτηκαν την Ήπειρο και κάναν διάφορα γυρίσματα στα Γιάννηνα και στην Πάργα, αφού βέβαια είδαν την περιοχή, τους άρεσε πάρα πολύ το τοπίο και έτσι αποφασίσανε να γυρίσουν μια ταινία. Και αυτό έγινε χθες στην περιοχή μας και βέβαια αναπτύσσεται, από ό,τι μου είπε υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας αυτής, κάνουν μεγάλες προσπάθειες να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις με την Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαριά, δηλαδή ουσιαστικά πρώτα είχαν δει την περιοχή, τους άρεσε πολύ και μετά σκέφτηκαν να γυρίσουν και μία ταινία, ή το αντίθετο, από όσο ξέρετε? Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παριάννη στη γραμμή, το διευθυντή παραγωγής, να μας τα πει. Αλλά τι καταλάβατε εσείς? Δηλαδή, έχει σημασία η επιλογή του μέρους?
1: Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με παραγωγές ταινιών.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επισκέφθηκαν την περιοχή μας, ο υπεύθυνος επικοινωνίας που ήρθε εδώ, είδε την Ήπειρο, είδε τα Γιάννενα, την Πάργα, διάφορα άλλα σημεία, και στα πλαίσια των κινηματογραφικών ταινιών που στείλουν αυτοί, αποφασίσανε να κάνουν γυρίσματα στην περιοχή μας
0: με
1: ένα περιεχόμενο που αφορά ένα νεαρό κορίτσι που περιπλέκεται όλη η ιστορία στην Μάλιστα. Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή μας.
0: Να σας πω, και είπατε ότι κάναν τα γυρίσματα, τα τελείωσαν σε μία μέρα?
1: Κάναν κάποια γυρίσματα, ναι. Ενδεχομένως να έχουν και συνέχεια, δεν γνωρίζω και εγώ.
0: Θα μας πει τώρα ο κύριος Παριάννη. Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι χθες είχαμε γυρίσματα στην Πάργα.
0: Ο καιρός καλός ήταν, βοήθησε.
1: Ο καιρός ήταν καλός χθες, ναι, ήταν καλός ο καιρός. Βέβαια, φέτος έχουμε ένα παρατεταμένο χειμώνα από ό,τι φαίνεται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά, για να μην έχουμε ζητήματα με τα νερά στην περιοχή και γενικότερα που υπάρχει λειψιδρία. Από την άλλη όμως, οι παραθεριστές που έρχονται και είναι να περάσουν 10 μέρες, όταν τις περνάνε μέσα σε κρύες θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε ότι δεν θα βγουν ικανοποιημένοι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά από ό,τι είχα διαβάσει, κύριε Ζαχαριά, κάντε υπομονή, γιατί θα έρχονται πολύ, πολύ καυτοί θερινοί μήνες. Ξέρω, για την Πάργα, ας πούμε, ξέρω ότι όποιος δεν πηγαίνει στα Επτάνησα πηγαίνει απέναντι και ανακαλύπτει αυτό τον κρυμμένο παράδεισο πραγματικά.
1: Ναι,
0: εσείς πώς είστε, αποκρατήσεις, προκρατήσεις, κίνηση, πώς είστε, τι έχετε?
1: Τα στοιχεία φέτος είναι ικανοποιητικά, δηλαδή οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μια σταθερή άνοδο των επισκεπτών. Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονίσουμε εμείς είναι ότι στην περιοχή μας, στην Πάργα, στο Δήμο Πάργας και ευρύτερα στην περιοχή, φαίνεται ότι πέρα από την ίδια την Πάργα, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, είναι και η ευρύτερη περιοχή, είναι τα Σίβωτα, είναι η περιοχή της Πρέβεζας, τώρα που αναπτύσσεται τουριστικά και αυτή, σύν το γεγονός ότι έχουμε πολύ κοντά πλέον με τους αυτοκινητόδρομους και τον Ορεινό Όγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας επισκέπτης που θα έρθει στην περιοχή μας, η μία εβδομάδα και 10 μέρες είναι λίγες για να μπορέσει να δει το βουνό, διαδρομές στα βουνά της. Κύρης, να δει τον ποταμό Αχαίροντα, να επισκεφτεί το νεκροματείο.
0: Πραγματικά.
1: Ο Σπάργας,
0: είναι ένα κομμάτι.
1: Παραλή, να δει το βουνό διαδρομές στα βουνά του Κύρης, να δει τον ποταμό Αχαίροντα, να επισκεφτεί το νεκροματείο.
0: Πραγματικά.
1: Ο Σπάργας,
0: είναι

0: δεν σημαίνει ότι εμείς θα καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα και θα περιμένουμε το τι θα γίνει. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε τις επαφές μας, η Τουριστική Επιτροπή, οι άνθρωποι του τουρισμού, οι επαγγελματίες, όλοι εμείς προσπαθούμε να υπάρχει μια εξωστρέφεια, έτσι ώστε να έχουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες που να καλύπτουν όχι μόνο την πόλη της Πάργας αλλά και τις ευρύτερες περιοχές.
1: Mm-hmm. Και πολύ καλά κάνετε. Μείνετε στη γραμμή, κύριε Ζαχαριά, να καλωσορίσουμε στην άλλη γραμμή τον κύριο Σάνι Παριάνη, που είναι ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας για την οποία μιλάμε, η ταινία ΜΑΜ 2, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Παριάνη, γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα από μένα.
1: Προσπαθώ
2: να μιλάω ελληνικά, ξέρετε, είμαι ξένος από Ινδία.
1: Είστε Ινδός στην καταγωγή και όμως μιλάτε ελληνικά και πολύ μας χαροποιεί αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή εκτός από το κρατικό ραδιόφωνο το δημόσιο ακούγεστε και σε όλο τον κόσμο μέσω της φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, αγαπητέ κύριε Παριάνη. Λοιπόν, έχουμε το Δήμαρχο που μας λέει ότι γυρίσατε λοιπόν, κάνατε κάποια γυρίσματα για την ταινία. Πείτε μας λίγο πώς ξεκίνησε η ιδέα, γνωρίζατε το μέρος, το μαγευτικό, την Πάργα και είπατε να σκεφτείτε και κάποια ταινία ή το αντίθετο.
2: Είχαμε ο παραγωγός, κύριο Πονικαπούρη, είναι το μεγαλύτερο παραγωγός στην Ινδία. Μεγαλύτερο. Mm-hmm. Έχει κάνει πάνω από 54 ταινίες. Είναι ξανά η οικογένειά μου. Είχα φέρει 3 μήνες πριν για βόλτα και περάσαμε και από Πάργα, Άνενα και όλα αυτά τα μέρη. Του άρεσε πάρα πολύ και σκέφτηκε κάνει μια ταινία, λέγεται ΜΑΜ 2. Είναι δεύτερο μέρος.
1: Α, είναι δεύτερο μέρος, μάλιστα. Και τι αφορά, πώς είναι περίπου η υπόθεση?
2: Είναι, κοίταξε, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για την ταινία.
1: Όχι, πείτε μας το είδος. Είναι, ξέρω εγώ, αισθηματική, είναι περιπέτεια, τι είναι?
2: Είναι πάντα, δεν είναι περιπέτεια, είναι πολύ καλή ιστορία. Mm. Παίζει βέβαια τις κορίδες, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και έτσι ήρθε την ταινία, περάσαμε, κάναμε στην Κέρκερα, κάναμε και στην Γιάννενα, αλλά εκτές όλη μέρα, 2 μέρες, κάναμε στην Πάργα που περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι.
2: Καθίσαμε εκεί, το κοινοθέτης έκανε τη δουλειά με πολύ ευκολία. Είχαμε πάρα πολύ βοήθεια από τον Δημάρχο, από όλου.
1: Πότε θα τη δούμε την ταινία, πότε θα είναι έτοιμη, κύριε Παριάνη?
2: Πιστεύω σε 6 μήνες θα είναι έτοιμη αυτή την ταινία.
1: Θα έχει
2: και θέλω να κάνω ένα πρεμιέρ και στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, αυτό θα σας ρωτούσα. Θα έχει διανομή στην Ελλάδα, γιατί θα θέλαμε να τη δούμε.
2: 1000%.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Θα το βάλουμε τα τίτλους κάτω με ελληνικά και νομίζω θα καταφέρουμε. Είναι πολύ καλή.
1: Μπράβο, μπράβο. Ακούω πόσο χαρούμενος είστε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε ένα πολύ ωραίο ελληνικό κομμάτι. Καλή επιτυχία στην ταινία. Εύχομαι να την τελειώσετε όπως την ονειρεύεστε και συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα, την παραγωγή, που έτσι κι αλλιώς να σας πω, η Ελλάδα, οι συνεφίλοι αγαπούν πάρα πολύ τις ταινίες του Bollywood, να σας πω την αλήθεια. Βρίσκουμε κάποια κοινά. Χρώμα, μουσική, χορό.
2: Θέλω να πω, είχα πάρα πολύ βοήθεια από όλη την Ελλάδα. Όπου πήγαμε ήταν πολύ χαρούμενοι.
1: Χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας λοιπόν. Να είστε καλά και περιμένουμε την ταινία οπωσδήποτε, εντάξει?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Σάνι Παριάνη λοιπόν, ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας ΜΑΜ 2, όπως ακούσατε, μπορείτε και να το ψάξετε στην αναζήτηση για να καταλάβετε λίγο συντελεστές, γιατί και να ρωτούσαμε τώρα είτε σκηνοθέτη είτε ονόματα ηθοποιών, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το έχουμε. Και ο κύριος Ζαχαριάς, ο δήμαρχος, που είναι ακόμα στη γραμμή, ενθουσιασμένο τον άκουσα τον κύριο Παριάνη, κύριε Ζαχαριά.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός κύριος, αυτό ήθελα να πω και να του στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου. Είναι εξαιρετικός και στη δουλειά του και στην ευγένειά του. Βέβαια από τις συζητήσεις που κάναμε, αγαπάει πολύ την Ελλάδα και προσπαθεί και αυτός να φέρει όσο γίνεται πιο κοντά τη χώρα του στη δική μας πατρίδα.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από άποψη εσόδων, έσοδα εσείς από αυτό θα έχετε, θα κερδίσει κάτι οικονομικά?
0: Όχι. Εμείς δεν έχουμε άμεσα έσοδα με την έννοια που θα μπορούσε να το δει κάποιος, όμως έχουμε έμεσα έσοδα με την έννοια το ότι τα γυρίσματα αυτά θα κάνουν μια πολύ δυνατή διαφήμιση της Πάργας

0: και στην Ινδία που είναι μια τεράστια χώρα. Και βέβαια και εκεί υπάρχει μια μεσαία κάστα, μεσαία τάξη ανθρώπων οι οποίοι έχουν την αγοραστική δύναμη να επισκεφτούν την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αρκεί να σας πω ότι από την πληροφόρηση που είχα, ένα ταξίδι από Ινδία Ελλάδα με αεροπορικός είναι πλέον περίπου 6 ώρες. Δεν είναι καμία διαδρομή η οποία είναι αποτρεπτική να έρθει κάποιος εδώ.
1: Ναι, έχει συντομεύσει. Είναι σαν πτήσεις σχεδόν τσάρτερ, δηλαδή θέλετε να μας πείτε,
0: ναι,
1: ή δεν.
0: Ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα. Που πάνε στην Κέρκυρα ή στα Ιωάννινα.
0: Για τα Ιωάννινα είναι, αλλά βέβαια εμείς εδώ υπάρχει αργότερα, αν αναπτυχθούν, που στο μέλλον αποβλέπουμε σε αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα μια άλλη επικοινωνία, ενδεχομένως είναι πολύ δυνατό το αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδας.
1: Βεβαίως. Κάτι τελευταίο, τα υδροπλάνα λειτουργούν καθόλου στο Ιόνιο, από όσο ξέρετε, κύριε Δήμαρχε?
0: Τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω. Εμείς στην Πάργα δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε,
0: πλάνο.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει. Α, ότι δεν έχετε.
0: Ήταν Κέρκυρα Ιωάννινα.
1: Και δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια πολύ ωραία νότα. Έτσι κι αλλιώς και εμείς αγαπάμε όλο αυτό το κομμάτι. Ήπειρο, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Σίβωτα, Πάργα και απέναντι τα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου. Ωραία το είπα. Τα νησιά του Ιωνίου. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
2: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί να πάμε οι δυο μας. Κάπου θα βρίσκεται για μας ένα νησί.

νησί που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

0: Την καλησπέρα μας και καλό απόγευμα και εμείς στο Βασίλη και την ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη δράμα. Αναρωτιέται ο Βασίλης, οι Παλαιστίνοι έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου? Από όσο ξέρω, όχι. Και είναι... Τώρα δεν ξέρω εγώ τι να απαντήσω στο ερώτημά σου, το οποίο δεν είναι ερώτημα, είναι επισήμανση μάλλον και παράπονο μαζί.
1: Δεν χάθηκαν όλα για μας, κι αφού με ελπίδες πολεμάς.
0: Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει: η παγίδα του Θουκυδίδη οχριά μπροστά στην παγίδα της σύγχρονης ευημερίας. Πολύ καλό. Μάθαμε και την παγίδα του Θουκυδίδη, βασικά ο κόσμος ολόκληρος την έμαθε, γιατί αυτό που λες με την παγίδα της σύγχρονης ευημερίας δεν το φέρνω σε αντίστοιξη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκες, αλλά σίγουρα και η μία παγίδα είναι και η άλλη παγίδα είναι. Ο σύγχρονος άνθρωπος σίγουρα εμπλέκεται μέσα σε αυτές τις παγίδες. Αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη περισσότερο αναφέρεται και αφορά χώρες, υπερδυνάμεις ή αναδυόμενες ή μεγάλες δυνάμεις. Αυτή ήταν και η βασική αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου, έτσι.

Πέτρο, καλησπέρα. Πολύ νωρίς μου λες καληνύχτα. Από τώρα που ο ήλιος είναι εκεί πάνω, να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Και ο Παναγιώτης που λέει ότι όντως η Ήπειρος είναι όμορφη. Ήμουν πέρυσι με την οικογένεια πολύ πιο φτηνά από άλλους προορισμούς.

Βαγγέλη σπέβδει να απαντήσει στο Βασίλειο ότι πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη σαν κράτος για να μπορεί να κάνει δηλώσεις υποστήριξης. Ναι, το υποστήριξη το έβαλα εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ανταπόκριση και για τη συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευση, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την ναυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθηκών, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 Μαΐου. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κ. Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού υπενθύμησε μεταξύ άλλων ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπεις το κέλυφος, αλλά ελλείψη προγραμμάτων ουδείς γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αντιδράσεις προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα και επισήμως στη Βουλή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως δε την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 συνελήφθησαν για διαφορετικά δικήματα, με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγγέλ Διάς Κανέλ, προειδοποίησε ότι πιθανή στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών θα οδηγήσει σε αιματοχυσία μετά από δημοσίευμα του Αμερικανικού Πρακτορείου Άξιος περί σχεδίου της Αβάνας για επιθέσεις με ντρόνους κατά Αμερικανικών στόχων, μεταξύ αυτών και της Αμερικανικής βάσης στον Γκουαντάναμο. Η Κούβα απορρίπτει τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα ανεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγιος 7. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.
8: Μαγικές στιγμές. Περνάμε μαζί έτσι κι αλλιώς. Καλώς σας βρίσκουμε.

Καλό απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. The moment we kissed, the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Τι λάκκο έχουμε σήμερα, μέχρι τις 8 και 32 θα μας κάνει παρέα.

σήμερα 18 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και ήταν το 1912, μια τέτοια μέρα, όταν γεννήθηκε ο Πιρίνο Ρόναλντ Κόμο, ο Περικόμο δηλαδή. Που σφυρίζει αδιάφορα, ακούτε. Δεν είναι ο μόνος, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο γενεσιουργή νέων πολιτικών σχηματισμών, αναβίωσης παλαιών αντιπαλωτήτων. Μόνο στα ποδοσφαιρικά, τα magic moments, τα ζήσαν όσες και όσοι είχαμε τη χαρά να πάμε εκεί στα ιερά μέρη της Νέας Φιλαδέλφειας χθες και να δούμε ένα καταπληκτικό drone show. Καταπληκτικό, παιδιά. Πολλά λεφτά. Που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Πενσιλβάνια, κέρδισε και το βραβείο Kennedy Center Honor το 1987. Το 2002 πήρε το Grammy Lifetime Achievement. Δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν και ηθοποιός, ήταν και τηλεοπτική προσωπικότητα, περσόνα που λέμε στα ελληνικά. Όχι περσόνα, γιατί ήταν παρουσιαστής. Ναι, οι περσόνες είναι ημιτασιό, είναι κατασκευές. Ναι, μου τα περιγράφει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν ωραίο να κάνουμε ραδιόφωνο στη νοηματική, γιατί βλέποντας τη Βίβια Νικολοπούλου, που έτσι κι αλλιώς έχει αυτό το κινητικό χάρισμα, γιατί η χειριζόμενη την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ξέρετε, ανεβοκατεβάζει τα κουμπιά, τα faders που λέμε στα ελληνικά και τέτοια, οπότε την έχει την κινησιολογία. Αλλά άμα βλέπατε πώς περιγράφει και αυτά που λέω, που ούτε εγώ δεν μπορώ να τα περιγράψω μερικές φορές αυτά που λέω, όχι με νοήματα, ενώ με λέξεις. Όμως η Vivian το κάνει καταπληκτικά και κινησιολογικά. Αν βάλουμε υποψηφιότητα Vivian Νικολοπούλου για τη Eurovision του χρόνου, θα αναλάβεις το κομμάτι της κινησιολογίας. Μόνο δεν θα με βάλεις να κάνω πολλά, μη λαχανιάσω και... Ναι, ή δεν θα βάλουμε νότες στο τραγούδι, θα είναι έτσι μιλητό, που είναι και της μόδας, να μην χρειάζεται. Α, και τώρα σχεδίαζα αργότερα να σας το πω αυτό, αλλά μια που προέκυψε εν τη ρήμη του λόγου, μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις εκδηλώσεις, με τη Eurovision, με όλα αυτά τα καλλιτεχνικά, αντιμετωπίζει η δημοσιογραφία. Θα μου πεις αυτό πώς, θα σας το πω. Καλά, δεν το φέραμε το τρόπαιο και τα λοιπά. Μου έκανε εντύπωση όμως, διάβαζα τις τελευταίες ημέρες, τις περιγραφές για το πώς πάνε οι πρόβες, τι γίνεται, πιο πολύ περιγραφές. Διάβαζα λοιπόν στο τελικό, γιατί βγαίνουν, ξέρετε, εκείνη την ώρα. Eurovision 2026. Εντυπωσίασε η εκρηκτική Αντιγόνη της Κύπρου με τον Τζάλα. Εντάξει. Διαβάζω μετά την κατάταξη 19η. Δηλαδή, αν εντυπωσίασε, κάπως δεν θα φαινότανε αυτό το πράγμα. Ο Ακύλας μάγεψε το Wiener Standhall με το φέρτο και αποθεώθηκε. Δέκατος. Δεν κάνω κριτική εγώ, ούτε τα τραγούδια, ούτε η θέση αν ήταν καλή. Αλλά εμείς που έχουμε μια δουλειά να κάνουμε, δεν μπορούμε να περιγράφουμε ως διαφημιστές. Είναι άλλη δουλειά, δεν έχω τίποτα με τους διαφημιστές και κάνουν και φοβερή δουλειά, γίνεται και κάτι τσακάλια τρομερά. Όμως είναι άλλη δουλειά, διαφημίζω, αποθεώνω, εξυμνώ, πέφτω στα γόνατα και εκστασιάζομαι, και είναι άλλο πράγμα η δημοσιογραφία. Επειδή αυτά που σας διάβασα δεν ήτανε του τάδε σπόνσορα, ήτανε τίτλοι δημοσιογραφικοί. Με το που τέλειωσε, λέει, το τραγούδι ο Ακύλας, τον καταχειροκρότησε το στα... Παιδιά, γιατί το ρώτησα αυτό, όλους τους και όλες, και καλά έκανε. Γιατί προσπαθούν, δίνουν εκεί την ενέργειά τους. Δεν είδα εγώ ένα τραγούδι που να μην το καταχειροκροτήσει. Άρα αυτό δεν είναι πληροφορία. Και δεν μπορείς να λες, διάβασα άλλο τίτλο. Τι έκανε, ταρακούνησε την Ευρώπη ο Ακύλας. Λέω, εντάξει, εδώ όχι πρώτη. Θα πάρουμε τις δύο πρώτες θέσεις εμείς και μετά θα δώσουμε ξεκάνα Φιλανδό, που δεν τα πήραν και οι Φιλανδοί. Άλλο αυτό που διάβαζα. Ακαταμάχητο, κάτσε ρε παιδιά. Όταν εμείς μεταφέρουμε μια πληροφορία, έχουμε, εμείς ενώ οι δημοσιογράφοι, έχουμε να κάνουμε μια δουλειά. Και ακόμα και η σκληρή κριτική, βέβαια τώρα είναι οι εποχές που δεν θέλει κανείς να... Μόνο με τους πολιτικούς αντιπάλους τα βάζουμε, που και αυτό επίσης δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Δηλαδή, εμείς πρέπει να
μεταφέρουμε την πληροφορία όσο το δυνατόν, έτσι, πιο αποστασιοποιημένα. Και εγώ τώρα, επειδή είμαι αεκτζής, θα μπορούσα να ακούτε εδώ να πέφτω κάτω στα πατώματα, να κυλιέμαι και που τέτοιο και που η μπάλα που σε όλο τον πλανήτη. Είναι άλλο πράγμα, αγαπώ μια ομάδα, άλλο έρχομαι να κάνω εδώ μια δουλειά. Και επειδή με προλάβατε από χθες στη σελίδα της εκπομπής, αν από τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί είναι σημαντικό, στο... Α, έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε Δέσποινα Σαρκίρη σήμερα. Γεια σου, Δέσποινα, υπερδύναμη, να. Εδώ δεν είναι αποθεωτικό, είναι απλή αντικειμενική καταγραφή, υπερδύναμη. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν όμως θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δεύτερη λέξη και μπαίνετε στην πλατφόρμα. Τώρα έκατσα και το ψάξα αυτό που κάποια μηνύματα ερχόντουσαν και είχε μόνο τον τίτλο Earth News Radio 105,8 και 91,6. Αυτό δεν ήταν το μήνυμα που έστελναν οι καινούργοι, κενό στο Viber, και καινούργιες ακροατές, ακροάτριες. Ήταν η απάντηση της πλατφόρμας. Όταν κάποιος ή κάποια μπαίνει, του στέλνει αυτή την πληροφορία η πλατφόρμα. Ήταν στα άρα δεν ήταν το δικό σας μήνυμα. Οπότε κάποιοι, κάποιες μπαίνουν, έχουν τη δυνατότητα και δεν θέλουν εκεί την ώρα να στείλουν ένα μήνυμα. Το κάνουν επειδή εγώ σας δίνω τον τρόπο, αλλά δεν θέλουν να στείλουν μήνυμα. Και το άλλο για το φίλο που με ρωτάει μέρες τώρα, τι γίνεται, λέει, με το Earthflix. Δεν έχει το Earth News Radio. Το έχει. Θα πας εκεί στον καταλογάκο που λέει live, έχει τηλεοπτικά και έχει και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και έχει Earth News Radio 105,8 και το πατάς και παίζει. Έκατσα και το ψάξα να μην ρωτήσω, να δω ότι είναι κάτι δεν κάνει σωστά όταν μπαίνεις στον κατάλογο. Μπορείς λοιπόν και μέσα από το Earthflix. Φυσικά μπορείτε από το Ερτέκο. Εκεί βρίσκεται όλα μας τα ράδια, βρίσκεται κατά παραγγελία, on demand που λένε και οι ελληνόφωνοι. Ό,τι θέλετε τα έχει αυτή η πλατφόρμα, είναι καταπληκτική, μουσικές, τα ωραία μας ράδια, τα πάντα όλα. Δεν έχω πει τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη φωνή που ακούτε που ανήκει στον Ανδρέα Παπασταματίου. Για τα μηνύματα, γι' αυτό σας είπα και τις μεθόδους επικοινωνίας, έχουμε και Facebook. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας και μέσα από τη σελίδα με το Messenger στέλνετε μηνύματα. Σε αυτά που μου στείλατε χθες, που μου λέγατε ότι, όχι πέρυσι, πια, όταν πήραμε το Double, που δεν είχες παίξει για την ΑΕΚ και δεν είχες παίξει τον αυθεντικό ύμνο. Αύριο να το παίξω οπωσδήποτε. Το δημιουργικό της εκπομπής, γιατί έχουμε μια ειδική ομάδα, έχει ετοιμάσει ειδικό ηχητικό σποτ που αφορά το φετινό πρωτάθλημα. Εκεί θα τα ακούσετε όλα. Την ώρα των αθλητικών όμως, όσοι και όσες θέλετε να δείτε, γιατί τι τα έχουμε και τα πληρώνουμε εδώ, 20 παιδιά τσακάλια στη δουλειά τους, που φτιάχνουν τα ηχητικά μας. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, εκεί στα αθλητικά θα ακούσετε και το σποτ που έχουμε αφιερώσει στη φετινή πρωταθλήτρια. Τελείωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκκλήσεις ήταν φυσικά για ενότητα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έμεινε και ένα άρωμα υποψηφιότητων όμως. Δεν θα πω ονόματα, αλλά κάποιες ομιλίες είπαν, είμαι και εγώ εδώ. Βέβαια όλοι, και δεν νομίζω ότι κανείς θα πει πάμε σε εκλογές χωρίς Μητσοτάκη, και δεν νομίζω. Έτσι κι αλλιώς όλες οι μετρήσεις, παιδιά, μπορεί να λένε 70% δεν είναι καλή κυβερνητική πολιτική, μέχρι και 80. Όταν ρωτάνε ποιος είναι καταλληλότερος για να κυβερνήσει τη χώρα πρωθυπουργός, πρώτος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε δεν μπορεί να βγει τώρα ο Παπασταματίου για να πει Νέα Δημοκρατία, έλα μαζί μου. Πει, κάτσε ρε φίλε, εδώ έχουμε τον πρώτο, δεν θα. Όμως έμειναν οι υποσχετικές. Δηλαδή κάποια πολύ ψηλά στελέχη φιλοτέχνησαν και τη δική τους οπτική, αλλά και τη δική τους στάση απέναντι στα πράγματα. Οπότε αυτό θα το λάβει υπόψη ο ψηφοφόρος, το μέλος κτλ. Από Πέμπτη νομίζω υπάρχει και καινούργια εναλλακτική στο πολιτικό σκηνικό. Θα το ανακοινώσει επισήμως κυρία Καριστιανού. Μου κάνει εντύπωση όμως. Είχαν πει ότι σήμερα θα πάνε Άριο Πάγο τις υπογραφές και τέτοια. Και τελικώς λέει δεν θα τις πάμε σήμερα.
θέλουμε να μαζέψουμε πιο πολλές και μάλλον θα τις πάμε αύριο. Αυτό με προβλημάτισε, δεν ξέρω ακριβώς και εγώ γιατί, θα το σκεφτείτε εσείς που ξέρετε. Τώρα μέσα στον πρωταθληματικό ίστρο που είχα εγώ και οι συναεκτζίδες και συναεκτζούδες, βλέπω και δύο φανέλες που η μία έγραφε λέει 26 και η άλλη έγραφε 5. Λέω τι ομάδα είναι αυτή, δεν είναι κυτρινό-μαύρα που είναι ο δικός μου ο αετός. Λέει του κυρίου Τσίπρα. Λέω ο κύριος Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός, αυτές ήταν κάτι νομίζω μπλε. Λέει ρε εσύ, λέει γιατί ο κόμμα του. Λέω το κόμμα του 26, α μήπως 26 Μαΐου. Μήπως. Ο Μάης τελικά, η άνοιξη που γεννάει, που κάνει. Άντε μετά να ξέρουμε ρε παιδιά, να δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Όχι όμως εάν και ιδρυθεί, τι διαλέγεται με βάση αυτά τα κόμματα. Α, το καλύτερο το κρατάω για μετά.

Δεν είμαι καλός αυτά. Πρέπει να ρωτάς την Καραγιάννη. Θα τη ρωτήσω εγώ που είναι και φιλόλογος πιστοποιημένη. Αλλά το ανήρτησε, αφού είναι μια φορά, δεν μπορεί να είναι παρατατικός που με ρωτάς ανάρτησε ή ανήρτησε. Το ανάρτησε είναι προστακτική σίγουρα, γιατί μέχρι και εγώ δηλαδή το ξέρω. Έτσι είναι, Βίβιαν. Ρωτάω και κανένα ομορφωμένο άνθρωπο. Είναι προστακτική. Αλλά το ανήρτησε δεν μπορεί να είναι παρατατικός. Αν θυμάμαι καλά από το σχολείο, ο αόριστος είναι πράξη που έγινε στο παρελθόν μια φορά. Το ανήρτησε και τέρμα. Και το, ο παρατατικός είναι διαρκίαση στο παρελθόν. Μη σου πω τώρα παρακείμενο και υπερσυντέλικο που έχουν κάτι έχει, κάτι είχε, άστα. Αυτά είναι για τους μορφωμένους ανθρώπους. Πάντως το ανήρτησε δεν μπορεί να είναι παρατατικός. Εγώ δεν ξέρω πώς το είπα πριν, ελπίζω να το είπα σωστά, αλλά το σίγουρο είναι έκανε μια ανάρτηση και δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα, έτσι. Γιατί πάντα υπάρχει μια οδός διαφυγής, να ξέρεις.

Τη Μαρία Σφυρόρα που έχει 8 ντοκτορά στην Ισπανική, βέβαια, φιλολογία, λογοτεχνία. Μου λέει, τα έχουμε καταργήσει αυτά τα ΑΕ, τις αυξήσεις. Εντάξει, μπορεί να έχουμε καταργήσει ό,τι θέλουμε, εμείς κρατάμε κάποια από τα παλιά. Όπως κρατάμε σημείο στο ημερολόγιο μας και αυτή λέει 18 Μαΐου του 1991 η REM Rapid Eye Movement. Αυτό ξέρετε είναι κινήσεις που κάνουμε όταν βρισκόμαστε στο πιο βαθύ ύπνο. Τα μάτια μας από μέσα κάνουν πολύ γρήγορες κινήσεις. Η REM λοιπόν, το συγκρότημα που νομίζω από εκεί το πήραν το όνομά τους, δεν ξέρω όμως γιατί. Μια τέτοια μέρα το 1991 με το άλμπουμ Out of Time βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και από αυτό το άλμπουμ το Losing My Religion.

Αφού διάβαζα ότι η Πάτριο του είχαμε στείλει σε Κάρπαθο και Δημότυχο λόγω, ξέρετε, τη σύραξη εκεί στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και τέτοια, τους φέρνουμε, λέει, επιστρέφουν στις βάσεις τους. Ας τους εκεί, ρε παιδιά, αφού πήγαν εκεί, κάναμε ολόκληρη ιστορία να τους στήσουμε, γιατί πίσω. Καλά είναι και στην Κάρπαθο είναι ωραία και στο Δημότυχο είναι πολύ ωραία. Ας εκεί να προσέχουνε. Εδώ διαβάζουμε, καλά είναι οι συνάδελφοι, μερικοί συνάδελφοί μου στην Τουρκία, ειλικρινά δηλαδή, είναι όχι απλώς το όνειδος του επαγγέλματος, δημοσιεύματα τώρα, πρέπει να βυθιστεί ένα ελληνικό σκάφος για να δούνε και τα λοιπά, τον Οκτώβριο θα πάμε σε πόλεμο, το γράφουν τουρκικές εφημερίδες. Ρε εσύ, δεν θέλω να πω καμιά κακιά λέξη και το εσουρού. Ξέρεις τι σημαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, τι σημαίνει για τους ανθρώπους που ζουν και στις δύο χώρες. Δηλαδή παίζουμε εμείς τα παιχνιδάκια μας και γράφουμε, αλλά όποιος έχει γράψει τέτοιο τίτλο, αν ποτέ ομιγαίνει το γίνει κάτι, πρώτη γραμμή. Εσύ δηλαδή, άμα βγει ο Παπασταματίου και λέει πρέπει να τους κάνουμε, να τους δράνουμε και τα λοιπά και γίνει κάτι, μπροστά παλικάρι μου. Αφού είσαι ένα παλικάρι στο μικρόφωνο, να είσαι παλικάρι και εκεί που θα είναι και άλλα παλικάρια. Είναι τραγικό δηλαδή, είναι πραγματικά. Βέβαια κάνουν και αυτό το νομοσχέδιο, στο τέλος θα πάνε στα 200 μίλια θα πάνε, ας πούμε, τη ζώνη επιρροής. Είναι περίεργα τα πράγματα. Μάλιστα, ο παρατατικός είναι ανιρτήθη. Μάλιστα. Άρα το πούντο το ανίρτησε, είναι αόριστος. Ναι, πες μου ρε Παναγιώτη να με βοηθήσει και εκεί. Σας είχα πει για το καλύτερο, παιδιά. Γιατί είναι μερικές φορές από αυτά που περνάνε και λίγο έτσι ξόφαλτσα, βλέπουμε τι είμαστε. Λέγαμε τώρα για νέα κόμματα, για αυτό. Να ξέρετε αυτό τον καιρό ότι ακούτε, ειδικά όταν ακούτε συνεντεύξεις πολιτικών, βουλευτών, βουλευτριών κτλ. Έχουν όλα το 138% της σκοπιμότητας. Και έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προετοιμασία προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή τώρα θα βγαίνουν τα μαχαίρια, να ακούτε πάντα με αυτό το σκεπτικό, ότι εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόθεση. Ακούστε όμως τώρα το καταπληκτικό. Ουρές, τεράστιες, ξύλο, δακρυγόνα, παρεμβάσεις των δυνάμεων της τάξεως κτλ. Πού? Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έγινε, επιτέλους ξεκίνησε η επανάσταση? Όχι. Έβγαλε μια εταιρεία που δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, ρολογιών, που συνήθως βγάζει φτηνά αλλά ωραία ρολογάκια, σε συνεργασία με έναν πολυτελή οίκο ορολογοποιίας, έβγαλε ένα μοντέλο το οποίο κάνει 400 ευρώ. Και στήθηκαν από την προηγούμενη μέρα. Είχαμε ουρές στο Λονδίνο, στο Κάρντιφ, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ, το Σέφιλντ. Προσπαθούσαν να μπουν στο μαγαζί να πάρουν τα ρολόγια. Έπαιξαν ξύλο, παρενέβησαν οι δυνάμεις ασφαλείας. Στο Παρίσι τους διέλυσαν με δακρυγόνα. Στην Ολλανδία έκλεισαν 3 μαγαζιά που τα πουλούσαν και λέει «Οπ, δεν πουλάμε πια», γιατί φοβήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτσε να δεις, έγινε φρενίτιδα. Συγκεντρώθηκαν πλήθη έξω από το κατάστημα, δεν λέω την εταιρεία, στην Times Square της Νέας Υόρκης και γινότανε της κακομοίρας και το έλα να δεις. Και μετά τι έγινε, κάποιοι από αυτούς που πήραν ένα, ας πούμε, από τα 400 δολάρια που έκανε, το έβγαλαν κατευθείαν σε πληστηριασμό 3.000 και 4.000 και πήγε όλος και το αγόρασε. Γιατί δεν ξέρω, μην με ρωτήσει. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι όμως, Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, αλλού, ψηφίζουν, να ξέρετε. Δηλαδή μαζί με αυτούς επιλέγουμε τους ανθρώπους που μας κυβερνούν, επιλέγουμε τον τρόπο που θα ζήσουμε. Με αυτά τα στήφη που πάνε και σκοτώνονται και πλακώνονται και τα λοιπά για να πάρουν ένα ρολογάκι. Όπως πολύ σωστά λέει η Μαρία Σφυρόερα, όχι, δεν είναι, Μαρία μου, αυτό που ήταν το στάτους, γιατί είναι η πρώτη φορά που αυτή η εταιρεία που βγάζει σχετικά φτηνά ωραία ρολογάκια συνεργάστηκε με αυτό τον οίκο πολυτελείας και ο άλλος θέλει να βάλει στο χέρι του, κοίτα ποιος είμαι εγώ από το ρολόι, ξέρεις, αυτό το ψώνιο που έχουμε. Είμαστε πολύ προηγμένο θηλαστικό κατά τα άλλα. Stand above me, look my way.
Δυστυχώς έχουμε εδώ συναδέλφους με άλλη ανάλυση. Σου λέει, το ρολόι είναι το μας του καπιταλισμού, γιατί μετράνε τον ελεύθερο χρόνο. Σου λένε, ένα δω εργαζόμενοι, να μου δώσεις την υπεραξία σου. Πω, καλά πήγαμε πολύ μπροστά, παιδιά. Σε λίγο, να φανταστείτε, θα πάμε τόσο μπροστά που θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Αλλά πριν να σας πω ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1984, όταν τα απλά μυαλά, οι Simple Minds και το τραγούδι Don't You Forget About Me βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια ολόφρεσκη και συμπτυγμένη εικόνα της επικαιρότητας. Και μετά, αφού διαρχίσω, πρέπει να διαβάσω και μηνύματά σας, πηγαίνοντας για τα αθλητικά, το ηχητικό που έχει φτιάξει η δημιουργική ομάδα της εκπομπής και αφορά το πρωτάθλημα 2025-2026.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του ορμού ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβαση στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψει το Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε το Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι ανιψιοί που ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στα Βορίζια, συνελήφθη σε νοσοκομείο της Αθήνας ο θείος τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Λοιπόν, και να κάνουμε και τα ξεκαθαρίσματα. Εγώ το άφησα επίτηδες ανοιχτό για ένα διάστημα, γιατί μου αρέσουν οι δικές σας παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα, στον Παναγιώτη από Κομωτινή, το ανιρτήθη είναι παθητική φωνή. Είναι άλλο πράγμα. Γιατί είναι η ενέργεια που υπόκειται η ίδια η ανάρτηση. Το ανήρτησα είναι ενεργητική φωνή. Εγώ. Και ο παρατατικός, για να μείνει και απορία, είναι ανήρτων. Αναρτούσα δηλαδή, ρε παιδί μου, να το έτσι πολύ πολύ το άφηνα εκεί. Το ανιρτήθη πάντως είναι στο αναρτώ, μένει στην παθητική φωνή, έτσι. Μην τα μπερδεύετε αυτά. Όπως εγώ ακούγοντας αυτό το τραγούδι μπερδεύτηκα. Λέω, δεν είναι άραγε ο Τζόζεφ Βέρνον Τέρνερ Τζούνιορ, ο περίφημος Big Joe Τέρνερ, είναι αυτό? Ναι.

είπαμε να μην προχωρήσουμε. Δεν είναι ο Big Joe Turner. Αυτό σας το εγγυώμαι, παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι, τι λέει εδώ ο Παναγιώτης. Α, εντάξει, μην διαβάσω τώρα όλους τους χρόνους. Ναι, δεν είμαι, λέει, φιλόλογος. Δεν πειράζει, Παναγιώτη μου. Εδώ μαζί τα ψάχνουμε. Έχουμε καλό καιρό στην Κομωτινή.

0: Λοιπόν, για πάμε στα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουμε πολλές δουλειές και είναι αμαρτία. Πάμε στα γρήγορα. Η Πέπη έστειλε φωτογραφία μόνο ΑΕΚ με σήματα, με πράγματα, με θάματα. Σε λίγο έχουμε και το ηχητικό. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μας κάνει Ελβετία. Εντάξει, δεν ξεχάσω να το πω αφού το πες εσύ. Επειδή λέγαμε για τα ρολόγια, η ακρίβεια του ελβετικού ρολογιού. Μπράβο ρε Κώστα, ωραία το συνδύασες. Ανοιχτή επιστολή, κάτι έστειλε ο Γιάννης εδώ. Πρέπει να το διαβάσω πιο προσεκτικά. Για την τεράστια καθυστέρηση λέει στο μετρό. Θα το δω. Την ώρα της εκπομπής αναλυτικά δημοσιεύματα είναι αλήθεια ότι δεν τα προλαβαίνω να τα αξιολογήσω. Γιατί πρέπει να δω το Γιάννη για τον Ντέβο, τους ξέρω εγώ. Mothersbaugh, ναι, ο Μάρκ. Το 50 και φεύγει το 80 από τη ζωή ο Άιαν Κέρτις στον Joy Division, και οικειοθελώς μάλιστα, Γιάννη, αυτό είναι το κακό. Ο Δημήτρης που μπήκε στην πλατφόρμα αλλά δεν έστειλε κάποιο μήνυμα και η πλατφόρμα του απάντησε με το σήμα μας, τώρα τα καταλαβαίνω και εγώ. Ο Αντώνιος, ευχαριστώ, δεν το διαβάζω, είναι πολύ κολακευτικό, αλλά ο πρόεδρός σας είναι αρπαγμένος, έχει κάψει σκληρό δίσκο, εντάξει, αγάπη. Πάντως με την καλή έννοια, σε μια αποστροφή του λόγου του μάλιστα, ελπίζω να ακούει ο Τάσος Επιτρόπου, ο πρόεδρος έκανε μια αναφορά στις τράπεζες, που λέω παιδιά τώρα βγάζουμε και τα όπλα και πάμε για το μεγάλο χτύπημα στον καπιταλισμό. Και βέβαια επειδή είναι επιχειρηματίας υψηλού επίπεδου, η προσέγγιση του έχει κάποιο, αλλά πώς να σας πω, ούτε τα πιο αριστερά κόμματα τόσο σκληρή κριτική στις τράπεζες και στο πώς δίνουν το χρήμα μόνο όπου τις βολεύει και πώς έχουν εξοντώσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τα λοιπά. Εκτός αν ήταν από άλλο λόγο του Προέδρου και τι λέει εδώ ο Σοφία, τι είναι, βάλε μου ένα ονοματάκι, μη μου το κάνετε αυτό. Μόνο έκανε και μένω Ηράκλειο, άντε και λίγο Όφη. Άρα είσαι και με την πρωταθλήτρια και με τον κυβελούχο, εντάξει. Εσύ έχεις καθαρίσει. Καλή εβδομάδα με υγεία, ο Γιώργος από Άνδρο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ, άξια πρωταθλήτρια. Ο Κώστας, καλά τα λες για τους Τούρκους δημοσιογράφους, τα λένε και κάποιοι δικοί μας όμως. Όποιος και να τα λέει, τα ίδια πράγματα ισχύουν για όλους. Δεν είναι αλλιώς για τους φίλους και αλλιώς για τους εχθρούς μας. Αυτό γίνεται στην πολιτική. Στις ερχόμενες εκλογές, λέει ο Κώστας, δεν θα αλλάξω σκεπτικό μου. Όποιος έχει τα περισσότερα ακίνητα είναι κατά τεκμήριο ικανότερος. Πού να μπλέκω με τον κάθε μαθητευόμενο. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, σαν μεσητικό γραφείο μου ακούγεται αυτό, αλλά για να το λες εσύ. Καλησπέρα, Ανδρέα. Όλοι με το Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο, λέει ο Σπύρος, να το σηκώσουμε στην καρδιά του υπεριαλιστικού κτίνου. Η λεπτομέρεια είναι ότι πρέπει να έχει και καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα. Αλλιώς δεν θα έχω καμιά αντίρρηση να πάρει το Μουντιάλ το Ιράν. Εμείς δεν είμαστε. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, κάποια παράσιτα από το Χαϊδάρι πέφτουν, ξέρετε, είναι οι αναλογικές συχνότητες άλλων σταθμών που είναι αριστερά-δεξιά και πέφτουν πάνω στο δικό μας. Αυτό να ξέρεις, Άννα μου, γίνεται γιατί εμείς σεβόμαστε τα όρια. Δηλαδή, μπορούμε να εκπέψουμε ένα σήμα που να μην ακούγεται κανείς δίπλα, ούτε πολύ μακριά. Αλλά υπάρχει από τον νόμο ένας περιορισμός στο πόσο έντονο σήμα έχεις για να μην κάνεις αυτά τα παράσιτα στους άλλους. Οι διπλανοί μας δεν το κάνουν, θα το πούμε στον κεντρικό έλεγχο. Συμφωνώ για το είδος των ανθρώπων που ψηφίζουν με κριτήριο το τι μπορούν να αποκτήσουν. Για το ρολογάκι, βοήθεια. Ο Αλέξανδρος, πρωτάθλημα πήρατε, λέει, έκανε κόμμα ο πρόεδρος. Και εγώ, Αλέξανδρε, αναρωτήθηκα κάποια στιγμή, καθώς ήμουν απ' έξω και ακούγα τον, πώς να πω τώρα, τον καυτό λόγο του Προέδρου. Το ανιρτήθη είναι παθητικός αόριστος. Έβγε Τζένι μου. Βέβαια, γιατί είναι μία φορά. Έτσι. Για πες μου και τον παρατατικό, τον παθητικό. Να έχω να πω και εγώ να νομίζουν ότι είμαι καλλιεργημένος. Είχα και έχω, λέει, ειλικρινή απορία. Ο Μάκης, λοιπόν, τώρα παιδιά, είναι η ώρα των αθλητικών και είπαμε, έκατσε όλη η ομάδα, έκανε δουλειά, να την ακούσουν.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.

0: Έτσι, άσε να πει και το τα δίχτυα σκίστε, γιατί όλοι μου λένε εκεί με τα δοκάρια προσέχτε. Προσέξαμε, είχαμε και πολλά δοκάρια φέτος, αλλά τελικώς το πρωτάθλημα δεν ήταν δοκάρι. Επετεύχθη, άντε να πω και αυτό, να μην πάρετε να μου κάνετε αναλύσεις. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας, γεια σου Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας. Παρακολουθώ ξανά εδώ τις δηλώσεις του Ρώτα.
0: Ναι.
1: Μετά τη λήξη του αγώνα που πραγματικά δείγμα.
0: Εννοείς για τα δύο κορίτσια.
1: Ναι. Βέβαια, ενώ όλοι θα μπορούσαν να μιλάνε εκείνη την ώρα για την επιτυχία της ΑΕΚ, για το θρίαμβο της ΑΕΚ.
0: Θυμήθηκε στη χαρά τι σκληρό που είναι να χάνει ένα νέο παιδί την ευκαιρία να γνωρίσει όχι ποδοσφαιρικές, όλες τις χαρές που μπορεί να είναι στην επόμενη γωνία, ρε παιδί μου, μια στροφή ακόμα.
1: Τα κορίτσια που αυτοκτόνησαν και όλα αυτά.
0: Καλά, δεν σου έκανε εντύπωση ότι στη Φιέστα που ήταν για μπάλες, ας πούμε, η ναι. χοροδία Φιλαδέλφιας Νέας Χαλκιδόνας, η παιδική, τραγούδησε της δικαιοσύνης Ήλια Νοητέ. Ένα το ναι. χελιδόνι, έπαιξαν ένα, τα βιολιά, ναι. τον Μπελατσάο. Έκανε και αυτή την ομιλία ο πρόεδρος μετά. Και λέω, θα προλάβει, θα ανακοινώσει κόμμα πριν την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Θα μπει στα μάξι και θα τρέξει στον Άριο Πάγο κατευθείαν να καταθέσει 60.000 υπογραφές, 65. Πόσο
1: έχει
0: ήμασταν
1: αλλιώς
0: χθες.
1: Το φανατικό κοινό της Ένωσης της ΑΕΚ έχει δηλώσει ξεκάθαρα το... Όχι το πολιτικό, το κοινωνικό του έτσι προφίλ.
0: Προσφυγική ομάδα με τους αδικημένους, με τους ανθρώπους που ψάχνουν μια ευκαιρία στη ζωή. Όλες οι προσφυγικές ομάδες το έχουν αυτό. Ακόμη και κάνα δύο που το έχουν ξεχάσει από που προέρχονται. Να ξέρεις πάντως ανιρτόμην. Ήταν, είναι ο παρατατικός της παθητικής φωνής. Γιατί έχουμε ξεκινήσει με μια ανάρτηση. Δεν πειράζει. Όχι, ο Γιάννης με ενημερώνει. Είναι εδώ, ξέρεις, οι ακροάτριες και οι ακροατές. Είναι η δημιουργική ομάδα, το απολύτως σχετικό. Τίποτα δεν χαλάει. Και ό,τι κάνω λάθος και το χαλάσω εγώ, έρχονται και το διορθώνουνε, Τάσο μου. Για πες μου τώρα μια σύνοψη των χθεσινών.
1: Σύνοψη των χθεσινών ή της επόμενης μέρας.
0: Α, να άμα θες να πας ένα βήμα
1: γιατί
0: μπροστά
1: λίγο πολύ
0: μαζί
1: έχουν υποθεί όλα και εντάξει ήταν φυσικά μια φαντασμαγορία, έτσι ήταν κάτι ιδιαίτερα όμορφο με
0: όχι, εννοώ
1: 30.000
0: τα αποτελέσματα και για το ότι έπεσαν δύο ομάδες και για το να πω και στη φίλη μας τη Λίνα που δεν μου έχει στείλει μήνυμα εδώ και κάποιες μέρες ότι η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά της, δηλαδή έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πάρει τη δεύτερη θέση, γιατί τότε που είχε φέρει την ισοπαλία ο ΠΑΟΚ μου έλεγε να πεις ευχαριστώ στον Κωνσταντέλια και λέω θα πω και θα πω και στον τερματοφύλακα, αλλά τώρα πρέπει να μας πει ο ΠΑΟΚ ευχαριστώ γιατί κάναμε αυτό που έπρεπε, αλλά αυτοί δεν το πήραν το δώρο. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Και όχι μόνο δεν το πήραν το δώρο, αλλά υπάρχουν και αρκετά μετασεισμικά για
0: πολλά.
1: Την επόμενη μέρα στο ΠΑΟΚ.
0: Θα τα λέμε την επόμενη εβδομάδα αυτά.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, πάρουν 20 ΠΑΟΚ 2-2 για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι είπαμε. Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1 τα χθεσινά αποτελέσματα και σε συνδυασμό και με τα προχθεσινά για τα play-out. Πανσεραϊκός και Λάρισα έπεσαν κατηγορία και στην πρώτη θέση η ΑΕΚ, λίγο πολύ αυτό γνωστό, με το δεύτερο τον Ολυμπιακό τελικά στους 66 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 64-72 η ΑΕΚ και τέταρτος ο Παναθηναϊκός 52 βαθμούς. Αυτοί είναι και οι Ευρωπαίοι μαζί. Όφι, έτσι
0: ωραία,
1: να το ξεχνάμε αυτό.
0: Τον κυπελούχο. Ναι, να σου πω, επειδή πεταγόμαστε, έχουμε πάρει τώρα όχι το βαπόρι, πάμε προς Κύπρο, πάμε Λεμεσό που έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα συνεχίσει στην Κύπρο να γίνεται μέχρι και αύριο. Τι έχουμε, τίποτα ποδόσφαιρα, μπάσκετ τις επόμενες μέρες να έχουμε να ασχολιόμαστε,
1: βέβαια,
0: γιατί τώρα θα πάθουμε κατάθλιψη.
1: Εντάξει, επικεντρωνόμαστε κυρίως βέβαια στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, καθώς πλέον είμαστε στη τελική ευθεία. Την ερχόμενη Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχουμε το Final Four και αυτό αν μη τι άλλο δίνει και νέα διάσταση.
0: Τα άλλα τα ποδοσφαιρικά τελική και τέτοια αργούνε.
1: Τελική δεν αργούνε, αντιθέτως είναι ο μήνας τους είναι και έχουμε και 20 του μηνός μεθαύριο το πρώτο τελικό είναι του Europa League, 20 του μηνός την Τετάρτη δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: Φράιμπουργκ Άστον Βίλα στις 10 η ώρα. εκεί που ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται πάρα
0: βέβαια.
1: Πολύ, η Άστον Βίλα.
0: Ζήτω η Άστον Βίλα να πάρει και τέταρτη θέση, να πάρει και τον τελικό για να γλιτώσει ένα γύρο Ολυμπιακός. Όλοι για τον Ολυμπιακό δουλεύουν. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία, Τάσο μου. Θα τα πούμε τότε και αύριο με τον Καϊμά αναλυτικά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Δεν τα άφηνα να μην παίξει. Οι άνδρες του βασιλιά, οι Kingsmen. Τέτοια μέρα το 63 έχω γράψει σαν αυτό το τραγούδι. Που είναι Louis Louis, αλλά αυτοί το λένε Louis Louis. Και άμα τα ακούσετε και σε άλλες εκτελέσεις. Που είναι Louis Louis, αλλά αυτοί το λένε Louis Louis. Και άμα τα ακούσετε

0: Πάντα να ταξιδεύουμε στην Κύπρο, ακόμη και ραδιοφωνικά. Εκεί που σήμερα έχει 18 μήνας, αύριο έχει 19 και αύριο είναι η μέρα για τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην Κύπρο όμως ξεκίνησαν τις εκδηλώσεις τριήμερες παρακαλώ από χθες και ξεκίνησαν, αν δεν κάνω λάθος, από τη Λεμεσό με πολύ συγκινητικές εκδηλώσεις, ακόμη και τα στεφάνια στη θάλασσα, αλλά καλύτερα να υποδεχτούμε τον Δήμαρχο Λεμεσού, τον κύριο Γιάννη Αρμεύτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κύριε Δημάρχε, καλώς σας βρίσκουμε.
1: Καλώς σας απόγευμα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ήρθαμε για σύντομη επίσκεψη, αν και εμείς θα θέλαμε να έρθουμε και να καθόμαστε, έτσι κι αλλιώς η Λεμεσός είναι. Θέλει και πολύ χρόνο να τη ευχαριστηθείς από το παλιό της πρόσωπο, εκεί το κεντρικό στην αγορά που είναι αυτό, μέχρι το πολύ καινούργιο, που ακόμα δεν το έχω εγώ, πώς να το πω, αποκωδικοποίηση απολύτως, είναι η χαρά της επίσκεψης. Αλλά εμείς θέλουμε να μας πείτε πώς αυτοί οι τριήμεροι εορτασμοί που αφορούν τη γενοκτονία των Ποντίων και τι έγινε στη Λεμεσό.
1: Ωραία, καταρχήν η Λεμεσός είναι μια πολύ πολιτισμική πόλη. Αρκετοί αδελφοί Πόντι ζουν εδώ στη Λεμεσό και έτσι στηρίζουμε τις εκδηλώσεις τους για πολλούς λόγους. Είναι γιατί και η Κύπρος έζησε το ξεριζωμό και την προσφυγιά. Θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις είναι πράξη ευθύνης. Αν θέλετε, η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας είναι υποχρέωση όλων μας, πόσο μάλλον μιας τοπικής αρχής. Έτσι, στα πλαίσια αυτά, ως τοπική αρχή, ναι, στηρίξαμε αυτή την πρωτοβουλία που ξεκίνησε με μια πεζοπορία από το χτίριο του Δημαρχείου μέχρι το παραλιακό μέτωπο. Πορεία μνήμης.
0: Και περάσατε και από το Αμφιθέατρο των Ηρώων.
1: Έτσι, εκεί που έγινε, έτσι, έγινε όλη η εκδήλωση είναι ένα αμφιθέατρο εις μνήμην των παιδιών που είχαν χαθεί στο μεγάλο ατύχημα στο Μαρί. Αλλά η Λεμεσός δεν ξεχνά, και γιατί όλα αυτά τα μηνύματα είναι επίκαιρα μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Οι εκδηλώσεις αυτές θα κρατήσουν κι άλλο στη Λεμεσό ή πάνε σε διάφορες πόλεις, γιατί νομίζω σήμερα έχει και στη Λευκωσία, δεν ξέρω πώς.
1: Από εξώσεων γνωρίζω είναι στη Λευκωσία, είναι στην Αμόχωστο που θα γίνει μια, στην Ελεύθερη Αμόχωστο που θα γίνει μια εκδήλωση και τα εγγένεια ενός μνημείου. Είναι πολύ έτσι δραστήριος οι συνδέσμοι και όλα τα ποντιακά σωματεία. Εμείς τα στηρίζουμε και μέσα από τα διάφορα φεστιβάλ, τις εκδηλώσεις που κρατούν ζωντανή την ιστορική μνήμη, την ιστορία, την κουλτούρα, την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα. Για μας είναι η κληρονομιά μας.
0: Ναι, και η μνήμη είναι σημαντικό όπλο. Μιλάμε για το υπέροχο νησί, για την Μεγαλόνησο, για την Κύπρο, που ακόμα έχει πάνω της τις πληγές της εισβολής και είναι μια ιστορία.
1: Και πάντα θα τις έχει, χωρίς όταν αν δεν λυτρωθεί ακριβώς όλοι αυτοί οι αγώνες, όλοι αυτοί οι νεκροί και να βλέπεις το σφραγμένο πενταδάχτυλο, σίγουρα η ψυχή δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά εμείς θέλουμε την ειρήνη στην Κύπρο μας, μια χώρα να έχει σταθερότητα και μπορεί να ονειρεύεται το μέλλον με αισιοδοξία και καλύτερες μέρες.
0: Και μια ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων, γιατί τελικά οι άνθρωποι είναι που είναι χαμένοι, δηλαδή παίζονται τα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια, αλλά οι άνθρωποι που μένουν εκεί έχουν τρόπο και να φιλιώσουν και να ζήσουν καλά και να μοιραστούν αυτό το παράδεισο που είναι η Κύπρος.
1: Γιατί ο σκοπός και της τοπικής αρχής ακριβώς είναι να διευκολύνει την ειρηνική συνύπαρξη.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι και Μάιος, φαντάζομαι θα έχει αρχίσει η κίνηση στη Λεμεσό. Με τα drones, με αυτά είχατε τίποτα άλλες περιπέτειες?
1: Εντάξει, ήταν εκείνο το περιστατικό που αναστάτωσε αρκετούς το Μάρτιο. Ήταν μια συγκυρία κάπως κακή για την περιοχή και ειδικά για την Κύπρο, γιατί διανύουμε και πέρα από τα θέματα ασφάλειας, είναι και η Κυπριακή Προεδρία

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώθηκαν δυστυχώς και αρκετές εκδηλώσεις. Αλλά πέρα από αυτό δεν υπήρχε άλλο επεισόδιο.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αρμεύτη. Ευχόμαστε η Λεμεσός να είναι, ξέρετε, αυτό το μέρος που πολλοί κόσμος και φέτος. Πρέπει να έχετε πολύ τουρισμό, ε.
0: Κοιτάξτε, σε σχέση με άλλες χρονιές είναι μειωμένος λόγω της κατάστασης που υπάρχει. Ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα σας περιμένουμε και του χρόνου, αν όχι και πιο σύντομα.
1: Ναι, και πιο σύντομα. Είναι, ίσως είναι και ευκαιρία, ξέρετε. Νομίζω βελτιώνονται και λίγο οι τιμές αυτό το διάστημα.
0: Η πάντα η Λεμεσός ειδικά είναι, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι μια πολύ ζωντανή, με διάφορες εκδηλώσεις όλο το χρόνο. Είτε η Ορθή του Κρασιού Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε οι αποκριές μας που είναι μια ζωντανή λαϊκή γιορτή που προσφέρει αξέχασες εμπειρίες και αναμνήσεις. Και βέβαια στο παραλιακό μέτωπο μπορεί να κολυμπήσεις όλη τη χρονιά. Αν είσαι και λίγο τολμηρός, ο κόσμος εδώ περπατάει που είναι και η χαρά της πόλης και δίνει και ποιότητα ζωής. Είναι πολύ σημαντικό πριν πας δουλειά να έχεις την δυνατότητα να κολυμπήσεις. Είδατε την επαφή με τη θάλασσα, πόσο σημαντική είναι στους Λεμεσιώνους.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και οι άνθρωποι που είναι κοντά σε θάλασσα έχουν και μια άλλη ποιότητα. Δεν λέω ότι η ορεινή ή οτιδήποτε, αλλά είναι κάτι στον αέρα εκεί.
0: Είναι μια εξωστρέφεια και μια αγάπη για τη ζωή.
1: Σωστά.
0: Και πάντα φιλόξενη.
1: Τα πάτε πολύ ωραία, κύριε Δημάρχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Γιάννης Αρμεύτης, ο Δήμαρχος Λεμεσού. Φεύγουμε από Λεμεσό, επιστρέφουμε εδώ. Είμαστε έτοιμοι όχι να κολυμπήσουμε, μας έβαλε και ιδέες τώρα. Αν και εδώ τα νερά ακόμα. Ο Μάιος συνήθως είναι κρύος. Βέβαια, αν πιστέψει κανείς τη Μαρία Σφυρόερα, μπορείς όλη τη χρονιά να κολυμπάς, αλλά εμείς δεν είμαστε ακόμα αυτής της τόλμης, για να πούμε την αλήθεια. Α, έβλεπα εδώ τη Σάντρα. Μπορούμε. Α, για να κλείσουμε έτσι, να ευχαριστήσω την Κατερίνα. Και ο μπαμπάς μου λέει ήταν ΑΕΚΤΖΙΣ, παιδί προσφύγων από τη Σμύρνη. Και ο Πέτρος, είμαι Ολυμπιακός λέει, αλλά με χαροποίησε αυτό, πέτυχε η αγαπημένη μου ΑΕΚ. Δικαιότερο το πρωτάθλημα που πήρε η Ένωση. Μπράβο ρε εσύ Πέτρο, για την αναγνώριση, όπως και εμείς αναγνωρίζουμε. Και είναι καλό παιδιά να αγαπάμε μέχρι λατρεία στην ομάδα μας. Αλλά αυτό να μας ανοίγει τη θέαση, να μας τυφλώνει σε σχέση με τους άλλους. Λοιπόν, πολλά περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε. Δεν θα τις πω τις μάρκες, αγαπητέ Βάκη. Συγγνώμη, δεν το κάνω από πείσμα, αλλά εδώ μπορεί να λειτουργήσει ως διαφημιστικό. Αυτό μπορώ να πω και αν ξέχασα κάποιο μήνυμα, ζητώ συγγνώμη. Είναι πως, η Λίνα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ είναι άχρηστη. Αυτοκτόνησαν και σε κύπελο. Και είναι ΠΑΟΚάρα η Λίνα. Ναι. Το άλλο το... Ναι, έχεις δίκιο και αυτό με το Ιράν. Έχεις δίκιο. Μην ξεχνάμε και άλλα πράγματα. Και ο Μίτσος, τόση αποψήλωση λέει, ούτε στο στρατό κόβουμε χόρτα όλη μέρα. Αν πληρώσω κάποιον να μου κόψει χόρτα, πρέπει να του πληρώνω και ένσημα. Βέβαια, τον εργαζόμενο, αγαπητέ Μίτσο. Ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Α, με τι σας αφήνω. Μ' αρέσει που έκλεισα και τις σημειώσεις. Μπράβο. Εδώ είναι και ένας συγκερασμός. Και μην αρχίσετε να μου λέτε για την κλίση του συγκερασμού, γιατί στο τέλος, ξέρετε, το μυαλό το έχουμε κάψει. Σαν σήμερα, το 1962, άντε θα το πω, γεννήθηκε η Σάντρα, η δημοφιλής Γερμανίδα τραγουδίστρια, που ξεκίνησε ως τραγουδίστρια των Αραμπέσκ. Σόλο έγινε πολύ γνωστή, είχα κάτι ωραία τραγούδια να βάλω, αλλά έκανε και φωνητικά στο συγκρότημα Ενίγμα ή Ένιγμα, όπου θέλετε βάλτε τον τόνο. Και κοιτάξτε σύμπτωση, τέτοια μέρα το 1957 γεννήθηκε ο Μίκαελ Κρέτου, ο Ρουμάνος μουσικός συνθέτης και παραγωγός, που το 1988 δημιούργησε τους Ενίγμα. Και αυτό είναι δικό τους. Είναι ένα τραγούδι για το Μαρκίσιο Ντεσάντ, το Sadness, να ξέρετε. Δεν γράφεται όπως το Sadness. Είναι Sadness, Sand δηλαδή, και το Ness. Και αυτό ήταν το πρώτο του σίγγλ που γνώρισε και τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία θα γνωρίσει τώρα ο Βαγγέλης Αρής με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εσείς θα μάθετε τα πάντα για την επικαιρότητα και θα συναντηθούμε λιγότερο πρωταθλητές αύριο. Τώρα θα κοπάσουν οι φιέστες. Α, ποιος μου το έγραψε αυτό, είναι υπέροχο. Ο Αντώνης. Ο λόγος του Προέδρου, λέει, της ΑΕΚ τελείωσε. Νομίζω ακόμα τώρα όπου να είναι τον ολοκληρώνει στο γήπεδο θα πεταχτώ να πω φτάνει Πρόεδρε να κλείνουμε και από αύριο να αρχίσουμε να λέμε για μεταγραφές. Αύριο λίγο μετά τις 6 μαζί. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας στη Σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Και νέο ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επιπλέον αυξήσεις στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων στη χώρα μας σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Η ενεργειακή διπλωματία σε πρώτο πλάνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου, πως ερμήνευσε την κίνηση αυτή ο Υπουργός Ενέργειας, μιλώντας στο Earth News. Διπλωματικός πυρετός δίχως τέλος στην Μέση Ανατολή. Με αναθεωρημένη πρόταση για συμφωνία, απαντά το Ιράν στις αμερικανικές πιέσεις για άμεση συμφωνία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων επιθέσεων αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πλούσια η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δίδεται έμφαση στο κόμμα στη συνέπεια λόγων και πράξεων συνολικά στην κυβέρνηση. Πηξίδα την Ελλάδα του 2030 βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στόχο τη νίκη στις εκλογές το 2027. Προτάσσεται η ενότητα παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις. Την πρότασή του για κόκκινα δάνεια και προστασία πρώτης κατοικίας έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Στον χώρο της αριστεράς, οι ανακοινώσεις της νέας πολιτικής κίνησης από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου αναμένεται να πυροδοτήσει σοβαρές εξελίξεις. Βαρύ το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ με εκατέρωθεν πειρά έπειτα από την διαγραφή Πολάκη. Τελευταίες οργανωτικές κινήσεις και πινελιές για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 21 του μήνα η επίσημη παρουσίαση. Στην Κρήτη, οικογενειακή υπόθεση, η συμμορία που εξαρθρώθηκε στο νησί. Πώς θείος και ανήψια τρομοκρατούσαν, εκβίαζαν και άρπαζαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και παρέα με ουρά, επέκταση του προγράμματος με σκύλους θεραπείας σε ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας μας, προανήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio, πως οι τετράποδοι φίλοι μας μπορούν να βοηθήσουν με πολύτιμο τρόπο τους ασθενείς. Με μια ακόμη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου ξεκίνησε η εβδομάδα, αφού οι αγορές παρακολουθούν ανήσυχα την παράταση της κρίσης στα στενά του Ορμούς, αλλά και το παράλληλο διπλωματικό αδιέξοδο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές χοντρικής στα καύσιμα κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Η αμόλυβδη βρίσκεται στο επίκεντρο των ανατιμήσεων, έχοντας ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά στην αντλία, με εκπροσώπους του κλάδου να βλέπουν ότι θα ξεπεράσει ίσως και τα 2,15 μέσα στην εβδομάδα, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης θα τσιμπήσει στο 1,83 ευρώ. Αρκετά υψηλότερες βέβαια οι τιμές στα νησιά, 2,25 η αμόλυβδη στις Κυκλάδες και το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν στα 2 ευρώ. Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο στενεύουν τα ενεργειακά αποθέματα και διωγγώνεται η ανησυχία για ελλείψεις καυσίμων. Η οικονομική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι τελευταία εβδομάδα συνεχίζεται το ράλι του πετρελαίου προς τα πάνω. Από τα 104 μέσα σε μία εβδομάδα ανέβηκε σταδιακά στα 108, σήμερα ακούμπησε τα 111. Υπήρξε μια μικρή υποχώρηση, αλλά πάλι κινείται στην περιοχή των 110,6,7. Δεν ξέρουμε προς τα πού θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται από την πλευρά των δύο στρατοπέδων, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Από τη μία πλευρά βέβαια το Ιράν δείχνει έτοιμο να προχωρήσει ειρηνευτικές διαδικασίες, οπότε αυτό δίνει μια, θα λέγαμε, ανάσα στην αγορά. Από την άλλη στιγμή όμως λέει ότι αν κάνει οτιδήποτε η Αμερική θα υπάρξουν αντίκτυπα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα μηνύματα, τα αλληλοσυγκρόμενα, δεν μπορούν, μόνο να καθησυχάσουν δεν μπορούν τις αγορές και πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αναφέρθηκε στις τιμές στην Αγγλία, πράγματι η εκτίμηση είναι για 2,15. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Earth News ο Θάνος Σύρος, ουσιαστικά πάμε προς το υψηλό όλων των εποχών που είχαμε βιώσει το 2022 με την έναρξη της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.
0: Σωστά.
1: Τότε ήταν στα 2,22 η βενζίνη. Το μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι τα αποθέματα. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν χαθεί από τον ενεργειακό εφοδιασμό 1 δισεκατομμύριο βαρέλια τις τελευταίες περίπου 80 ημέρες του πολέμου, δηλαδή δεν μπήκαν ποτέ στην αγορά, ενώ ταχύτατα εξαντλούνται και τα στρατηγικά αποθέματα που απελευθερώθηκαν. Έχουν ξοδευτεί πάνω από 200 εκατομμύρια βαρέλια, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πέραν των τιμών το μεγάλο πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει και επάρκεια στην αγορά τους επόμενους μήνες εφόσον συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Και από εκεί και πέρα, αν συνεχιστεί αυτή η κρίση, Κατερίνα, φαντάζομαι ότι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα πλέον νερά, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας έρθει, να μας φέρει αυτή η συνέχιση της κρίσης.
1: Είναι χειρότερη κρίση, το έχουν πει όλοι οι ειδικοί οι αναλυτές. Είναι η χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχουμε ζήσει ποτέ. Κάποιοι την ονομάζουν κρίση των ορυκτών καυσίμων, γιατί ακριβώς είναι αυτός ο διάδρομος ο πολύ σημαντικός για τη διαμετακόμιση και διακίνηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούς. Δεν φαίνεται να υπάρχει φως για το άνοιγμα των στενών, όσο δεν συμβαίνει αυτό. Τα αποθέματα, τα υπόλοιπα αποθέματα θα τα διεκδικούν όλες οι χώρες και σαφώς δεν μπορούν να φτάσουν για όλους και φυσικά δεν ξέρουμε και σε τι τιμές. Είμαστε σε ένα ενεργειακό αδιέξοδο, τα πάντα είναι ανοιχτά γιατί τα μηνύματα που έρχονται είναι, θα λέγαμε, δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Mm-hmm. Θα μπορούσε αύριο να γίνει, να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, θα μπορούσε αύριο παράλληλα να υπάρξει μια ένταση.
0: Ένα νέο μπαράζ επιθέσεων. Σωστά. Σωστά.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει και οι αγορές μπροστά σε αυτό στέκονται αμήχανες και πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ έντονη ανησυχία γιατί αυτό θα συμπαρασύρει και τα άλλα προϊόντα. Δεν είναι μόνο αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης. Είναι το θέμα τι θα συμβεί και με τα υπόλοιπα προϊόντα, με τον πληθωρισμό που ανεβαίνει και ευρύτερα και συνολικά μάλλον για την παγκόσμια οικονομία.
0: Πάντως, Κατερίνα, ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας εδώ στο ΕΡΤ News, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας ακόμη στοχευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων και για το κόστος του ρεύματος. Εφόσον συνεχιστεί το πρόβλημα.
1: Πράγματι, ναι. Ρωτήθηκε και αυτό που είπε το άφησε ανοιχτό, ότι υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό χώρο. Βεβαίως αυτό θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Οικονομικών, δεν το αποφασίζει ο Υπουργός Ενέργειας, αλλά είπε ότι υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό χώρο και αν υπάρξουν κάποια μέτρα θα είναι σίγουρα στοχευμένα, λελογισμένα, θα αφορούν προφανώς τους πιο ευάλωτους. Μέχρι στιγμής η τιμή της ενέργειας, από ό,τι είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό που μας σώζει είναι το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, έχουμε υπερπαραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας mm-hmm. και τουλάχιστον τις πρωινές ώρες ένα πολύ μεγάλο μέρος ηλεκτροπαραγωγής εξυπηρετείται από την φτηνή αυτή φυσική και μηδενικών ρήπων ενέργεια που παράγει η χώρα μας και όπως ο ίδιος είπε αυτό συγκρατεί σε ένα βαθμό τις τιμές. Άρα αυτό που γενικά προκρίνεται είναι η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι απλά χωράνε, έχουν πάρα πολύ χώρο mm-hmm. στο σύστημά μας. Χωλιώνουμε λίγο στο κομμάτι της αποθήκευσης, αλλά είπε ότι και αυτό θα επιληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου με αποθήκευση 700 ΜΒ που προβλέπεται να γίνει. Αυτό πράγματι θα μπορούσε να λύσει πάρα πολύ ακέρια, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε την ανανεώσιμη ενέργεια και τις ώρες που γενικά δεν παράγεται, δηλαδή τις βραδινές ώρες. Τουλάχιστον τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν και αυτή την εποχή υπερπαράγουν και όλη αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το δίκτυο.
0: Και όπως επισπεύδεται, Κατερίνα, αυτό που μας είπες, η εγκατάσταση μπαταριών ουσιαστικά, για να το καταλάβουμε, για την αποθήκευση ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, επιταχύνονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πάνω στη σκέψη για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και στη λογική του ενεργειακού ρεαλισμού που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση ότι να κάνουμε τη μετάβαση αλλά δεν θα πρέπει να την κάνουμε μονοκούκι ότι θα πρέπει να ποντάρουμε τα χρήματά μας που λέμε και σε άλλα χαρτιά και στην εξόρυξη υδρογων ανθράκων. Η κυβέρνηση επισπεύδει λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Στο ρυθμιστικό κομμάτι του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα φροντίσει να είναι όλα έτοιμα. Και από την πλευρά της κοινοπραξίας, στην οποία μετέχουν η Hellenic Energy, να θυμίσουμε και η Exxon, για το οικόπεδο του Ιωνίου, στο κομμάτι αυτό και εκείνη, αν τελειώσουν τα αρνητικά ζητήματα, θα είναι ενδεχομένως έτοιμη και πριν το πρώτο τρίμηνο του 27 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, ίσως και μέσα στο 26, προς το τέλος του 26 να γίνει πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση, και εκτιμήσεις λένε ότι υπάρχουν 27 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου. Να πούμε βέβαια ότι θα φτάσουν και για πετρέλαιο σε μεγαλύτερα βάθη, θα φτάσουν μέχρι ένα βάθος 4,5 χιλιόμετρο. Στις εξορίξεις, δοκιμαστικές εξορίξεις, για να δουν αν υπάρχει και φυσικό αέριο, ενδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει, ενδεχομένως και πετρέλαιο σε ακόμα μεγαλύτερα βάθη. Και όλο αυτό θα, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, θα είναι προς όφελος και του Έλληνα φορολογούμενου, καθώς από αυτό το οικόπεδο και μόνο το θαλάσσιο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Κέρκυρα, θα μπορούσε να αποφέρει γύρω στα έσοδα 10 δις για τα ελληνικά ταμεία.
0: Τώρα, Κατερίνα, για να κλείσουμε, μέσα σε όλη αυτή την κρίσιμη συγκυρία, με αυτά τα δύσκολα δεδομένα που περιγράψαμε νωρίτερα, ως ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, ερμηνεύεται η αναδημοσίευση από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ συνέντευξης του κυρίου Παπασταύρου, του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας.
1: Δημοσιεύθηκε η συνέντευξή του στο Breitbart. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας ιστότοπος που είναι πολύ δημοφιλής στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στη συνέντευξη αυτή, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις ενεργειακές επιλογές της Αμερικής και προσωπικά του Προέδρου Τραμπ, δίνοντας πέρσιμα, θα λέγαμε, γιατί οι επιλογές αυτές είναι πολύ επωφελείς για την αμερικανική οικονομία και για τις αμερικανικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ριπόστ αυτής της συνέντευξης, η οποία ερμηνεύτηκε στην Ελλάδα ως ψήφος εμπιστοσύνης και των Ηνωμένων Πολιτειών προς την ελληνική λογική για το πώς αντιμετωπίζει τη διαφοροποίηση της ενέργειας και πώς επιλέγει και η Ελλάδα να προχωρήσει σε εγχώριες εξορίξεις για την ενεργειακή της ασφάλεια. Οπότε ναι, και είναι πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα όλο αυτό σήμερα, στην επικαιρότητα.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας αυτή την ασυνήθιστη κίνηση, τη συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου. Το σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ήταν καλεσμένος εδώ στο ΕΡΤ News. Το σχολίασε αποδίδοντάς το στην κυβερνητική πολιτική αναφορικά συνολικότερα με την ενέργεια.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του Δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και τάσματα που έχουμε.
0: Να δούμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι διπλωματικές επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, οι οποίες εξετάζουν αυτή τη νέα πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές επιδίδονται ταυτόχρονα και σε έναν πόλεμο εντυπώσεων αλλά και σκληρών δηλώσεων. Το Ιράν, από την πλευρά του, θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά εκεί, στα στενά του Ορμούς, και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν απειλήσει αόριστα ότι η κυκλοφορία θα μπορούσε να διαταραχθεί εάν οι εταιρείες δεν πληρώσουν. Εδώ στο στούντιο είναι μαζί μου με όλες τις τελευταίες πληροφορίες ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
3: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, θα πούμε αμέσως για το Ιράν. Να σας πούμε όμως τις τελευταίες εξελίξεις από την ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στη Μερσίνα στην Τουρκία. Ο πρώτος απολογισμός είναι 4 νεκροί, 8 τραυματίες. Καταζητείται ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με ιδιοκτήτες εστιατορίου. Μπήκε, άνοιξε πύρ με την καραμπίνα, σκότωσε τους δύο αδερφούς που είχαν το εστιατόριο. Από τα πυρά τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι. Δύο άτομα υπέκυψαν στη συνέχεια στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 4. Ο δράστης διαφεύγει τη σύλληψη, ενώ οι αρχές εκτιμούν.
0: 17χρονος,
3: ο 17χρονος, ναι. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο ενδεχομένως πολιτικό κίνητρο, Βαγγέλη, δηλαδή δεν είναι Κούρδος ή κάτι άλλο.
0: Αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές
3: προς το παρόν. Ακριβώς σε προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως οι τραυματίες να είναι περισσότεροι από 4, γιατί καθώς διέφευγε, περνούσε από άλλες συνοικίες της πόλης και άδειαζε διαρκώς τις γεμιστήρες του κυνηγητικού του όπλου, τα σκάγια. Να πάμε τώρα λοιπόν σε ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν πριν από λίγο έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, όπως πετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Ίσνα. Οι οργανώσεις αυτές μπήκαν στο στόχατρο στην πόλη Μπανέχ της επαρχίας του Κουρδιστάν, ενώ επιχειρούσαν σύμφωνα με το Ιράν να εισάγουν στη χώρα ένα σημαντικό φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών. Τώρα, λεπτομέρειες της αναθεωρημένης απάντησης του Ιράν προς τις ΗΠΑ φέρνουν στη δημοσιότητα αραβικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Βαγγέλη, η Ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που εκτιμάται σε 400 κιλά θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί την Αμερική. Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως η Τεχεράν έκανε πίσω, ζητώντας ανταυτού οικονομικές παραχωρήσεις.
0: Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη πρόταση την είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν αποτελεί έτσι προϊόν συζήτησης. Τώρα, παρόλα αυτά, υπάρχει μια δυσπιστία αναφορικά με το κατά πόσον θα μπορούσε να τηρήσει μια τέτοια δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
3: Πολύ σωστά, Βαγγέλη. Αλλά αυτή τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος. Είπε ότι μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Πεθαίνουν για να υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιχειρώντας να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Από την πλευρά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, έσπευσε να ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, ιδιαίτερα στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Ενώ στο Λίβανο, μιλώντας σε ηγέτες τοπικών αγροτικών συνδικάτων, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, υπερασπίστηκε τη συνέχιση των άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ, στο πλαίσιο του καθήκοντος, όπως είπε, να βρει έναν τρόπο να τερματιστούν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στην χώρα. Βαγγέλη, να πούμε ότι τέλος, ότι ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping θα υποδεχθεί Τρίτη και Τετάρτη τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, μια πολύ
0: τέσσερις
3: σημαντική
0: μέρες μετά τον
3: Τραμπ. Τέσσερις μέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ακριβώς.
0: Δεν είναι τυχαίο σίγουρα που επέλεξε και ο Ρώσος πρόεδρος να βρεθεί
3: βέβαια,
0: τόσο άμεσα κοντά στον ομολογό του της Κίνας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για όλη την ενημέρωση. Παρακολουθήσου τους ή άλλως όλες τις εξελίξεις
3: και
0: από τη Μέση Ανατολή, αλλά και από την Τουρκία που μας το είπες από την πρώτη στιγμή. Οι επόμενες κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, αλλά και κομβικές αποφάσεις για την υλοποίηση και ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων τέθηκαν μεταξύ άλλων στο τραπέζι του Κισέα, που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και επιστρέφουμε για να δούμε τις λεπτομέρειες όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν.
4: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030.
0: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση ιταλικών φρεγατών, ενώ αποφασίστηκε και η επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δηδημότυχο και από το νησί της Καρπάθου. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Βαριά ατζέντα να σημειώσουμε στο σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο στο Κισέα. Βρέθηκαν στο επίκεντρο του εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων. Βρέθηκαν επίσης και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα ελληνοτουρκικά, ενώ όπως προανέφερες, αποφασίστηκε και η επιστροφή στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot που είχαν περίπου πρώτη μήνου μεταφερθεί σε Δηδημότυχο για την προάσπιση του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας και στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου λόγω των επιθέσεων από το Ιράν. Στη συνεδρία στην Κισέα συζητήθηκε επίσης το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύμβαση που αφορά την εμπλοκή των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Ενώ επίσης τέθηκαν επιτάπητος και οι εξελίξεις της ουσίας εγκρίθηκε η προμήθεια δύο φρεγατών Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει μέσω διακρατικής συμφωνίας από την Ιταλία. Παράλληλα, συζητήθηκε η απόκτηση των συσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου M113 στο Λίβανο. Να σημειώσουμε ότι η χώρα μας είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση περίπου στα μέσα Ιανουαρίου. Επίσης, πέρα από τα 13 τεθωρακισμένα οχήματα, δόθηκαν στο Λίβανο και 10 οχήματα γενικής χρήσης, καθώς και υλικά Stager, να σημειώσουμε, καθώς επίσης και υλικά για την υποστήριξή τους. Επίσης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε και η εναρχιδοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030. Βεβαίως, η Τουρκία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στις πρόσφατες δοκιμές του τουρκικής προκλήσης στο Αιγαίο, με φόντο βεβαίως τον προκλητικό νόμο που αφορά τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζεται να ψηφιστεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αναλυτική ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν αλλά και στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο επέκταση της ευρωπαϊκής επιχείρησης ασπίδες.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Στις πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε τώρα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνών κόμμα. Με την εκλογή των νέων 150 μελών της Πολιτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν εχθές το βράδυ οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εντός των ημερών η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει για να εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει περισσότερα, ότι η επομένη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες σε εκλογική ετοιμότητα και με τις μηχανές στο φουλ, έτσι, στο δρόμο προς τις κάλπες. Το 27 όμως, όπως είπε και ξαναείπε και ξαναείπε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στο συνέδριο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κύριε. Έτσι ακριβώς είναι. Οι μηχανές στο φουλ, αλλά οι εκλογές σε ένα σχεδόν ένα χρόνο, τέλος πάντων, το 27. Αυτό είναι το συμπέρασμα ενός συνεδρίου το οποίο κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, με την απουσία φυσικά αναμενόμενη του κ. Σαμαρά και μία ανταπόκριση του κ. Δερμαλή, ούτε σε επίσημες ούτε σαν επίσημες προσκλήσεις για να πάει. Ο πρόεδρος της Γραμματικής Επιτροπής, κ. Λευσόπουλος, που επίσης προσπάθησε να τον πείσει να εμφανιστεί, αντιπροέρχεται, είναι ακρεφνής καραμαλικός, ήταν εκπρόσωπος του άλλωστε και κυβερνητικός εκπρόσωπος επί της θητείας του. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν αμετάπιστος. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξαν οι εντάσεις που κάποιοι ανέμεναν. Υπήρξε ένα συνενετικό κλίμα και μια δημοκρατία εκτιμάται, τα ίδια στελέχη αυτό σημειώνουν, ότι βγήκε ενισχυμένη από αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία η οποία, όπως είπα και αρχικά, είχε και προεκλογικό κλίμα, παρά το γεγονός ότι οι εκλογές θα γίνουν αργότερα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο και τοπίο, αναμένοντας την εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Κερκένου, αναμένοντας στις 26, την άλλη Τρίτη δηλαδή, και αύριο, την εβδομάδα, την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, έχοντας τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Εγώ δεν θυμάμαι τόσο πολλά, τόσο πικρά πολιτικά δεδομένα να έχουν πέσει το ένα δίπλα στο άλλο. Πρέπει να πάω πολύ πίσω για να θυμηθώ αντίστοιχη περίοδο. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμετάβλητο, Βαγγέλη. Δηλαδή έχουμε μία Νέα Δημοκρατία με όλες, όλων των ερευνών, όλες τις μετρήσεις, όλων των εταιριών στην περιοχή του 30% και από και έπειτα την μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία είναι μία μάχη που έχει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμματος να είναι πολύ κοντά. Άρα δεν ξέρω βεβαίως πώς θα εξελιχθεί το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα είναι πολύ εντυπωσιακές και σημαντικές οι διεργασίες, αλλά δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε από εκεί έπειτα. Ας κρατήσουμε, παρά αυτά και με αυτό να κλείσω, αν μου επιτρέψει, ας κρατήσουμε την αποστροφή από την, αν θυμάμαι καλά, αν και να λάβω, τρεις φορές μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, τη δεύτερη μέρα, ποιος θα σηκώσει την πρώτη μέρα, ποιος θα σηκώσει ανομιγέννητο, χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το τριψήφιο, και θα διαχειριστεί μια κρίση με την κατάσταση. Θυμίζω ότι η Τουρκία περνάει στην εθνοσυνέλευση της ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Αυτό είναι. Το δικαίωμα επέκτασης σε 200 μίλια των ναυτικών υδάτων στο Σούμιο θα έρθουν. Θέλουν να έρθουν δηλαδή. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να λέμε ότι οι εκλογές θα έχουμε του χρόνου, να λέει ο Πρωθυπουργός, το είπε και στις συναδέλφους σε ένα πηγαδάκι την Κυριακή, δεν ήμουν εκεί, ήμουν στην Αγία Παρασκευή λόγω της εκπομπής, αλλά το έμαθα ότι τους είπε, εγώ σας λέω το 27, δεν με πιστεύετε. Μπορεί λοιπόν όλα να δείχνουν ότι εκλογές θα έχουμε του χρόνου, αλλά την ώρα τους, όπως λέει ο Γιώργος Μητσοτάκης, αλλά ας κρατάμε στο πίσω μας μυαλού μας και αυτές τις ατάκτες.
0: Πριν σε ευχαριστήσω, Νότι, να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να λάβει το λόγο στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έτσι,
6: στο, ναι, πολιτιστικό,
0: στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Τώρα στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος υπερτόνισε το πόσο ενωτικό ήταν το συνέδριο.
7: Το συνέδριο ασφαλώς μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα, καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδί. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο Ζανδί.
8: Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
7: Καλά, σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
9: Είμαστε
7: συνέδριο, είναι, θα πούμε κάτι. Γιατί το κάνουμε.
8: Ναι, αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδί είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο ποιητής το 40, το 23 είχε πει ο ποιητής το 40. Είναι μια πάγια, ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
9: Ναι.
7: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκωματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
7: Δεν κάτι να το ατσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριος Δένδια, θα είμαστε δίκαιοι, είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μας νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο το παιδάκι μου.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, στον οποίο έθεσαν οι συνάδελφοι το εξής ερώτημα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πότε θα στηθούν οι κάλπες.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι.
9: Ελάτε
10: υπάρχουν
9: τώρα.
10: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
11: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
9: Και από εκεί και πέρα,
10: τώρα, και από εκεί και πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται. Τώρα είτε γίνουν Δεκέμβριο είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
0: Και από το κυβερνών κόμμα θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τη δεσμεύση του κινήματος για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσε με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδουλάκης. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Ευγενία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε παράλληλα και επίθεση στην κυβέρνηση για τη μεγαλύτερη, όπως είπε, αναδιανομή ακίνητης περιουσίας. Καλησπέρα.
12: Ακριβώς. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Κοινωνική πληγή χαρακτηρίζει ο Νίκος Ανδουλάκης το ιδιωτικό χρέος, καταθέτοντας 8 προτάσεις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων και της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά της κυβέρνησης, για την οποία ανέφερε ότι ταυτίστηκε με την μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της γελασίας των ξένων φαντς και πως μετέτρεψε σε λεωφόρο το δρόμο που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα φαντς. Τώρα, στο διατάφτα, Βαγγέλη, να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει στο δημόσιο διάλογο τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη διακυβέρνηση, όπως λέει, οι οποίες θα αποτελέσουν και άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Ποιες είναι αυτές τώρα? Πρώτον, επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου 2010, κατοχύρωση του δικαιώματος στο δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος ο δανειολήπτης το δάνειό του πριν μεταβιβαστεί σε φαντ, περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς, να καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, η εμπορική αξία της επιρουσίας να προσδιορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή, η έβρεση δίκαιης λύσης για όσους έχουν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο είναι από τις προτεραιότητες του κ. Ανδρουλάκη, η θέσπιση αυστηρού πλαισίου κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές και τέλος η εισαγωγή ουσιαστικών κινήτρων επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες.
0: Εν τω μεταξύ, Ευγενία, το ΠΑΣΟΚ σε συνέχεια της υπόθεσης με το ακίνητο Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση και τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη για άλλο ακίνητο το οποίο η δική του πλευρά ενοικιάζει στα ΕΛΤΑ.
12: Ναι. Πρόκειται λοιπόν για ένα ακίνητο του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Σπανάκη, το οποίο μπήκε στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, όπου ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, ζητά να τοποθετηθεί σαφώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς το ακίνητο αυτό το συγκεκριμένο, που είναι της τάξης των 170 τετραγωνικών μέτρων στο Μοσχάτο και το οποίο έχει νοικιάσει ο ΕΛΤΑ. Αυτό λοιπόν το ακίνητο, Βαγγέλη, μέχρι το 2023 ήταν στο όνομα του κυρίου Σπανάκη, από το 2023 και μετά και για ορισμένο χρόνο έως τις 16 εβδόμου συγκεκριμένα το 2028 ο κύριος Σπανάκης το μεταβίβασε στην αδελφή του. Ρωτούν λοιπόν τώρα από το ΠΑΣΟΚ το κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει εάν υπάρχει κάποιο ηθικό θέμα γι' αυτό, αφού από το 2019 έως το 2023 ελάμβανε κανονικά τα χρήματα του ενοικίου ο κύριος Σπανάκης και αν η μεταβίβαση στην αδελφή του αποτελεί μεθόδευση. Σε όλα αυτά απάντησε βεβαίως ο κύριος Σπανάκης, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσωπική και οικονομική σχέση με τη μίσθωση ή την ίσπραξη ενοικίων από το κατάστημα εκεί, καθώς όπως τόνισε είναι της οικογένειάς του. Παράλληλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί με τέτοιες επιθέσεις να ξεκολλήσει δημοσκοπικά και είπε εν κατακλείδη πως πρόκειται για μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Να σου πω και κάτι ακόμα από το ΠΑΣΟΚ, γιατί περνά σε σκληρή αντεπίθεση πλέον, ότι ενδεχομένως και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Υγείας του κύριου Γεωργιάδη για τα όσα είπε από το βήμα της Βουλής πρόσφατα εναντίον του σχετικά με το ακίνητό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα. Και ότι έλαβε από εκεί 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως και η αλήθεια είναι ότι σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Airtunes Radio και τις πρωινές διαδρομές, εξαπέλυσε πειρά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
13: Επιμένω στο δικαίωμα του Λέξ, δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ είχε σοσιαλιστή τρομάρα σου. Έξι εκατομμύρια σου, ξέρεις.
14: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
13: Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα στις 26 Μαΐου. Η παρουσίαση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται να δρομολογήσει εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς το προσεχές διάστημα. Έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, με το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Βαγγέλη. Έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι μονόδρομος. Αυτό ουσιαστικά έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος όμως δεν έχει αναμειχθεί καθόλου στην υπόθεση όσο συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. 26 Μαΐου λοιπόν επιβεβαίωσε πλήρως τις αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, όπως τις είχαμε μεταδώσει πριν από αρκετές ημέρες, μια εκδήλωση στην οποία θα αναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί μια περιδίνηση και βαθιά κρίση. Ένα ακόμα τραυματικό επεισόδιο μετά τη διαγραφή του Παύλου, την κοινοβουλευτική μάλλον διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμελο. Εξάλλου ο ίδιος ο κύριος Φάμελος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να είναι βουλευτής του κόμματος όταν υπονοεί ανήθικη στάση και υπόγειες διαδρομές που τις πράττω. Από την άλλη μεριά ο κύριος Πολάκης είπε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι όλοι θέλουν ότι υπάρχει μια συμφωνία, αυτό υπονόησε, με τον κύριο Τσίπρα. Κάτι τέτοιο όμως σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες δεν συμβαίνει. Δεν έχει συνομιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σοκράτη Φάμελο εδώ και πολύ καιρό. Και επίσης δεν υπάρχει καμία ανάμειξη στα εσωτερικά της Κουμουνδούρου. Φαίνεται ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ιστορικό για την Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες δεν πρόκειται να υπάρξει συνεδρίαση κανενός ανώτατου κομματικού οργάνου, δηλαδή πολιτική γραμματεία ή κεντρική επιτροπή. Κάποιοι αυτή τη στιγμή κάνουν κάποιες προσπάθειες ή επιδιώκουν να ρίξουν τους τόνους από όλες τις πλευρές. Κάτι όμως που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες παρετήσεις, όπως για παράδειγμα της κυρίας Ελένης Αμπλονίτου, σήμερα μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει τσουνάμι παρετήσεων μετά τις 26 Μαΐου. Δηλαδή ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει να φιλορροεί. Μια δύσκολη κατάσταση, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να διασωθεί το πάλε ποτέ ισχυρό κυβερνητικό κόμμα και όπως όλα δείχνουν οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες για τις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Είμαστε εδώ ούτως ή άλλως θα είμαστε για να το παρακολουθούμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στο καθιερωμένο briefing σήμερα σχολίασε το επικείμενο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα. Είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αργά πολύ να απολογηθεί πολιτικά, για να μην παρεξηγηθώ, για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που αποφυλάκησε, για όλη αυτή την κατάσταση με τα παραυπουργεία δικαιοσύνης, για μια πολιτική η οποία έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019, όταν και παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν, να είναι 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης.
0: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου, έτσι όπως τις ακούσαμε με τη βοήθεια και του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, και κυρίως ρωτήθηκε τι θα κάνει και ο ίδιος, αν σκέφτεται να πάει δηλαδή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
16: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
8: Εάν μιλούσατε στο Σοκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
16: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή...
0: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξαπέλυσε πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο Παύλος Πολάκης ενδεχομένως έχει δίκιο και προσπαθεί να πάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε, τον ΣΥΡΙΖΑ. Σχολίασε γενικότερα ο κ. Γεωργιάδης τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.
13: Καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το Υπουργείο. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχω πολύ όσο το δω. Τι δηλαδή. Ο Τσίπρας θα ανακοινώνει το κόμμα του, οπότε κατάλαβα σήμερα 26 Πέμπτου. Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Σαλεχονιδούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει, καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική του καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω ότι τώρα ο Πολάκης προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε. Και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
0: Την έκπληξή του για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μίλησε το πρωί στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
17: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
0: Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να γίνει η επίσημη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Χθες, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία, έγινε η συλλογή υπογραφών στην προγραμματική διακήρυξη και μια οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα που θα ανακοινωθεί στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Στην πολιτική μας συντάκτρια και πάλι, την Ευγενία Λούζου, θα πάμε για τις λεπτομέρειες. Ευγενία, είχαμε την πρώτη επίσημη συγκέντρωση συνεργατών, φίλων και υποστηρικτών. Έτσι, καλησπέρα και πάλι.
12: Καλησπέρα και να σου πω, Βαγγέλη, ότι έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, γιατί ευελπιστούν στο υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού να έχουν τουλάχιστον μαζευτεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου περί το 70.000 ψήφων. Δεν είναι μικρό το νούμερο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όμως εχθές επικρατούσε στο γραφείο της κυρίας Γρασία, στο Κολωνάκι, μία εύχαρης ατμόσφαιρα. Πιστεύουν ότι έχουν στελέχη από όλα τα στρώματα κοινωνικά και πολιτικά. Άλλωστε, όπως είπε και η κυρία Καριστιανού χθες, αυτός είναι και ο στόχος του νέου φορέα. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας, Βαγγέλη, έχει τη σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον κύριο Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπουλε στη Ρωσία. Ενώ στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, όπου έγινε και η εκδήλωση, όπως είπαμε, βρέθηκε και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του νέου κόμματος. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, τα είχαμε πει άλλωστε, σε ανάρτησή του, ο κύριος Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να υπενθυμίσω, Βαγγέλη, ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση, όπως προείπες και εσύ, του κομματός της την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου στις 18.30 το απόγευμα, στο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, με την ελπίδα για μια νέα αρχή, όπως λέει η ίδια, για ένα πολιτικό φορέα που μέχρι και σήμερα πραγματικά δεν έχει αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς θα είναι. Πάντως υπήρξαν πολλές επισκέψεις από παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, δικηγόρων που βρέθηκαν στην κέντρο αριστερά. Είχε απ' όλα η συγκέντρωση αυτή, αυτό μπορούμε να πούμε.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο σημερινό briefing για το υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ένα χρόνο μετά την διάψευση που είχε, στην οποία είχε προβεί σε ερώτηση της συναδέλφου σας, κυρίας Ράνιας Τζίμα, για το αν θα κάνει κόμμα, συνέντευξή της δηλαδή με την κυρία Τζίμα, αναμένουμε και τα ονόματα των εκπροσώπων, διαβάζουμε διάφορα ονόματα. Προσέξτε, εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπιση συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας πέραν της πατρίδας.
0: Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την εκλογική τράπουλα δημιουργώντας νέα δεδομένα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
18: Όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και την νεολαία. Και να είστε σίγουροι, αυτή την αποστροφή θα βρει τρόπους για να την εκφράσει.
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Μεγάλη επιχείρηση από το ελληνικό FBI στήθηκε σήμερα το πρωί στην Κρήτη με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και απάτες. Μέλη της ίδιας οικογένειας αλλά και της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης είναι οι 6 συλληφθέντες. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι άλλοι 3 κατηγορούνται ότι φάρπαζαν κτήματα με εκβιασμούς και εισέπραταν στη συνέχεια παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Η έδρα του κυκλώματος βρίσκονταν στα Βορίζια, ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Ο Γιώργος Λαμπράκης βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, θείος και ανιψιοί ήταν μέλη της συμμορίας, έτσι?
19: Ναι, σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση είχε δομή οικογενειακής μαφίας, καθώς φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι θείος και δύο ανήψια, που είναι και τα 3 κεντρικά μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, που με ξυλοδαρμούς, απειλές, ακόμα και εμπρισμούς, εκτεταμένες φθορές, κατάφεραν να αρπάξει περιουσίες στο λεγόμενο μικρό κλήρο. Ξέρετε, για την Κρήτη το μικρό κληροδότημα είναι κάτι ιερό. Είναι μια έκταση γης η οποία πηγαίνει από τον παππού στα εγγόνια και τα λοιπά. Είναι δηλαδή, πάμε αιώνες πίσω για να βρούμε την αρχή αυτού του νήματος. Κι όμως, σύμφωνα με την αστυνομία και τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν δίσταζαν να απειλούν ακόμα και συγγενικά τους πρόσωπα. Ανθρώπους με τους οποίους είχαν συνάψει κουμπαριές και όμως και αυτοί ακόμα έμπαιναν στο στόχαστρο. Μέσω λοιπόν αυτής της παράνομης δραστηριότητας είχαν καταφέρει να αποσπάσουν εκτάσεις, τις οποίες στη συνέχεια τις δήλωναν για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Οι δύο από τους 3 φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ ο θείος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη σε νοσοκομείο των Αθηνών και αναμένει τη μεταγωγή του στην Κρήτη για να περάσει και αυτό στην ίδια διαδικασία. Επίσης, συνελήφθησαν 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής και τα οποία αφέθησαν ελεύθερα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι έρευνες του ελληνικού FBI συνεχίζονται, καθώς στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται 12 τουλάχιστον άτομα. Όπως καταλαβαίνει κανείς το πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης πήρε τον πανικό στα ορεινά, κυρίως του Αμαρίου, περιοχή δηλαδή του Ρεθύμνου, με ανθρώπους που δεν τολμούσαν να μιλήσουν, να κατακύλουν. Κάποιοι μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φύγει από την περιοχή, είχαν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια να σώσουν την περιουσία τους και προκειμένου να μην βρουν, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φύγει από την περιοχή, είχαν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια να σώσουν την περιουσία τους και προκειμένου να μην.

0: Αν και έμεναν τα στόματα επί σειρά ετών κλειστά πάντως, Γιώργο, θεωρώ ότι τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανοίγουν και ενδεχομένως να, οι αρχές να ενημερωθούν και για άλλες υποθέσεις τις οποίες εμπλέκεται το συγκεκριμένο κύκλωμα, η συγκεκριμένη συμμορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την περασμένη Τρίτη τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι στόχος είναι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
1: Θέλω να επαναλάβω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
2: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
3: Είναι
2: μακάρι.
3: Εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
1: Είναι εφικτό.
3: Αργή.
1: Όχι, είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
0: Στην ίδια εκπομπή, στις Πρωινές Διαδρομές, μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, που είναι και ο κηδεμόνας του Ντίλαν.
4: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
2: Συγχαρητήρια.
4: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία που θα είναι στο νοσοκομείο Μεταξά.
2: Συγχαρητήρια.
4: Κηδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Είναι ένας σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένας σκυλάκι θεραπείας.
4: Ένας σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι, όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
2: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
4: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
2: Άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
4: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
4: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκυλιά, οπότε να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
0: Θα περάσουμε και πάλι εκτός συνόρων με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη που είναι εδώ μαζί μας. Αρχικά, Δημήτρη, να σε ρωτήσω πώς βαίνουν οι έρευνες αναφορικά με αυτό το μακελιό που είχαμε στην Τουρκία με τους 4 νεκρούς από πυρά 17χρονου άνδρα.
5: Ακριβώς, με κυνηγετική καραμπίνα. Ήταν προσωπικές διαφορές, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μέχρι στιγμής διαφεύγει τη σύλληψη. Έχει κινητοποιηθεί. Υπάρχει ανθρώπου κυνηγητό για να συλληφθεί. Και οι τραυματίες, οι 8 μένουν στο νοσοκομείο. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια τι θα γίνει, αν θα καταφέρουν να το συλλάβουν οι αρχές.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δημήτρη. Δεν πρόκειται να υπάρξει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Κιρ Στάρμερ. Διαμήνυσε η Βρετανική κυβέρνηση, επιχειρώντας ουσιαστικά να βάλει τέλος στα σενάρια περί παρέτησης του Πρωθυπουργού εν μέσω εσωτερικής κρίσης στο κόμμα των εργατικών.
5: Ναι, και γιατί να παρετηθεί, Βαγγέλη, όταν οι εργατικοί έχουν 411 από τις 650 έδρες. Σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δικαιοσύνης David Lamy δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, επιμένοντας πως ο Στάρμερ παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει την ηγεσία και να επικεντρωθεί στη δουλειά της κυβέρνησης. Οι Times τώρα για αυτό το θέμα αναφέρουν ότι σύμμαχοι του δημάρχου του Μάντσεστερ, του Άντι Μπέρναμ, το ψευδώνυμο του Μπέρναμ είναι βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει εξαιρετικά ισχυρές εκλογικές επιδόσεις στο Βορρά, κατηγορούν το West Treating, υπουργός υγείας, για σαμποτάζ. Παραιτήθηκε μετά τις δηλώσεις υπέρ της επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Guardian τέλος χαρακτηρίζει την αναμέτρηση επικίνδυνη για τους εργατικούς, ενώ η iPaper αποκαλύπτει ότι ο Κιρ Στάρμερ πέρασε το Σαββατοκύριακο στο Checkers, συζητώντας με στενούς συνεργάτες αν μπορεί να αναστρέψει το κακό για τους εργατικούς πολιτικό κλίμα, Βαγγέλη.
0: Θα ήθελα τώρα να δούμε το δεύτερο πολιτικό

0: πολεμικό μέτωπο που αφορά την περιοχή μας, αυτό το ρωσο-ουκρανικό. Mm-hmm. Είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε ουκρανικές πόλεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης αλλά και με πυράβλους. Mm-hmm. Στο στόχαστρο τέθηκαν κυρίως η Οδυσσός στα νοτιοδυτικά της χώρας αλλά και η Πολυντνίπρο στα νοτιοανατολικά, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Ένα πόλεμο, Βαγγέλη, ο οποίος έχει πληρώσει 4 χρόνια ήδη, ένας πόλεμος φθοράς. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο στη Μέση Ανατολή. Στην Οδυσσό, λοιπόν, στρατηγική σημασία εισαγωγικό λιμάνι, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 10χρονο αγόρι και ένα 59χρονο. 9 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα 10χρονο αγόρι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάνδερ Χάντζα. Ενώ την ίδια ώρα η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη, να επισημάνουμε, οδηγείται ταχαίως σε σημείο χωρίς επιστροφή. Και όπως λέει μάλιστα ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στη συγκεκριμένη επαρχία.
0: Μάλιστα, να έρθουμε τώρα και σε μια λίγο διαφορετική είδηση, Δημήτρη. Mm-hmm. Μια πρόσμενη ανακάλυψη ουσιαστικά από ερευνητές της Ιρλανδίας, ξεφυλίζοντας ψηφιοποιημένες σελίδες ενός μεσαιωνικού βιβλίου σε βιβλιοθήκη της Ρώμης, εντόπισαν έναν θησαυρό ανεκτίμητης αξίας και ειδικότερα το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα.
1: Πραγματικά, και είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό, γιατί όπως δήλωσε στο Associated Press η Ελιζαμπέτα Μακνάντι, επισκέπτρια ερευνήτρια της Σχολής Αγγλικής Γλώσσας του Trinity College του Δουβλίνου.
0: Θα πρέπει να σε διακόψω. Βεβαίως. Βλέπω τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Έχει καθίσει απέναντι από τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Είναι στην ετήσια τακτική συνέλευση του ΣΕΤΕ. Στο πολιτικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, να συνδεθούμε να τους ακούσουμε.
2: 4 με 6 εβδομάδες, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Σημαίνει αυτό μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος στα ταξίδια και αυξημένη βεβαιότητα. Η πρώτη ερώτηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Κατά πόσο η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση, αν θα δούμε μειώσεις στις αφίξεις φέτος και ποια είναι τα σενάρια τα οποία μελετάει η κυβέρνηση?
3: Καταρχάς, κύριε Μαγκυριάδη, επιτρέψτε μου να εκφράσω την χαρά μου για την συμμετοχή μου ακόμα μια χρονιά στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Να πω ότι είναι θεσμική μου υποχρέωση να βρίσκομαι μαζί σας και με αυτόν τον τρόπο να στηρίζω έναν κλάδο που έχει τόσο ξεχωριστή σημασία, όχι απλά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την εικόνα της χώρας ξεχωριστά. Να συγχαρώ την καινούργια πρόεδρο, την Αγάπη Σμπόκου, πρώτη γυναίκα πρόεδρο του ΣΕΤΕ, αλλά και τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Γιάννη Παράσκη, για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε. Και για να κάνω τη γέφυρα στην ερώτησή σας, να πω ότι έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι με την συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντικσοότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας. Πιστεύω ότι οι βάσεις για την εξαιρετική επίδοση του ελληνικού τουρισμού, τα στοιχεία τα παρέθεσε ο Γιάννης, τέθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετώπισε αυτήν την πρωτοφανή κρίση. Και προφανώς το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου, αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Οπότε νομίζω ότι τα κίνητρα για την επίλυση αυτού του πολέμου σαφώς υπάρχουν.
4: Και εκτιμώ
3: επίσης ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες
0: ήταν εξαιρετικοί.

0: Κύριε τον Πρωθυπουργό, στην τοποθέτησή του μαζί με τον Απόστολο Μαγκυριάδη και στην ερώτηση για τις προσδοκίες αναφορικά με την καλοκαιρινή σεζόν μέσα σε αυτή τη δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία και όπως είπε εξέφρασε αισιοδοξία για τον τουρισμό, την τουριστική σεζόν που έχουμε μπροστά μας.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Απορρίπτει ως ανεπαρκή την Ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον ο Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασία θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωση, η Ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που εκτιμάται σε 400 κιλά θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί για την Αμερική. Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως το Ιράν έκανε πίσω ζητώντας ανταυτού οικονομικές παραχωρήσεις. Για προσανατολισμό στο πόλεμο του Ιράν κατηγορεί ο Ντόναλντ Τραμπ πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως γράφει σε ανάρτησή του στο Truth Social, τα μέσα ενημέρωσης έχουν τρελαθεί εντελώς, αναφέροντας ακόμα και αν ο στρατός του Ιράν φύγει από την Τεχεράνη, κυματίζοντας λευκή σημαία, θα γράφουν πως το Ιράν είχε μια λαμπρή νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δημοκράτες και τα μέσα ενημέρωση έχουν χάσει εντελώς το δρόμο τους, έχουν τρελαθεί εντελώς, καταλήγει στην ανάρτησή του. Η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και ενίσχυση αποτρεπτική ισχύω των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο τη συνεδρία του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών Μπερκαμίνη για την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, ενώ κρίθηκε αναγκαία και η επιστροφή των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων. Αν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει στο τραπέζι θέσεις τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν ή ακόμη να φέρει και καινούργιες θέσεις, εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι σίγουρα αυτό θα είναι παραγωγικό, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο κύκλο ιδεών. Στο ίδιο συνέδριο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστήριξε ότι το να απαντήσουμε όπως απαντάμε είναι αυτονόητο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει κατά το διεθνές δίκαιο στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Οι διοργανωτές του Global Summit Flotilla με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς το Παλαιστινιακό θύλακα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο στολίσκος με προορισμό τη Γάζα, ανακοίνωσε το Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Νέα Αρχός.

0: Την αισιοδοξία του για την αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελλήνων Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα Βορίζια που επί σειρά τον εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, ανυψιοί, έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα, μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, συγγενείς τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τέσσερις νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορία ειδήσεων, ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πύρη σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 2 ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο η πιο ωραία εικόνα, που είναι και η ανάρτηση της ημέρας ταυτόχρονα, μας έρχεται από τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό, τον Morgan Freeman, 88 ετών σήμερα, φαίνεται ακμαίος, χτυποξύλο και μέσα σε όλα. Έχει λοιπόν αναρτήσει μια φωτογραφία, αξίζει να τη δείτε, από την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Οι δύο ηγέτες κάθονται δίπλα-δίπλα. Αλλά ο Μόργαν πρόσεξε ότι η πολυθρόνα του Αμερικανού Προέδρου είναι χαμηλή, ενώ του Κινέζου πιο ψηλή, πολύ πιο ψηλή.

Και η πιο ανησυχητική είδηση έρχεται από την ανάλυση του Reuters που αποκαλύπτει τις δραματικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Εκτόξευση του πετρελαίου, σπασμένες εφοδιαστικές αλυσίδες και ανατιμήσεις που απειλούν τους καταναλωτές. Γιατί τα χειρότερα, λέει, είναι μπροστά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που αναμένει εν αγωνίως, δεν μπορώ να πω, την επίσημη ανακοίνωση από Τσίπρα και Καριστιανού για τα νέα τους κόμματα.

Η άλλη μη είδηση της ημέρας είναι ότι ο νυν και ίσως και αΐ σκληρός άντρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος διαμηνύει ότι παρά τη διαγραφή του για πολλωστή φορά ότι ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 Μαΐου. Η μέρα κατά την οποία, μετά από μακρύ και αμφιλεγόμενο sabbatical, εκπαιδευτική άδεια στην πούμε έτσι, παρουσιάζει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Έχω και μία μη ακόμα είδηση της ημέρας. Είναι και αυτή που βλέπω στην ΑΗ εφημερίδα, όπου ποζάρει σε ωραία ποζάρουνε μάλλον σε ωραία φωτογραφία τρία άτομα. Το ένα αναγνωρίζω μόνο. Είναι ο δημοσιογράφος ανταποκριτής του Open στην Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, που δεν έχει στιγματίσει ούτε μία φορά τον Βλαντιμίρ Πούτιν στον μακρύ του πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Και επιπλέον ο κύριος Αυγερινός θα αναλάβει, λέει, το γραφείο τύπου της κυρίας Καριστιανού. Όπως θα έλεγε και ο Μακαρίτης ο Ντίνος Ηλιόπουλος, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών. Και τώρα 8 και 16 πρώτα λεπτά θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Πιέρος Τζανετάκος, δημοσιογράφος με ειδικότητα στα διεθνή θέματα. Εργάζεται εδώ στην ΕΡΤ και αρθρογραφεί στην Καθημερινή. Του ζητάμε να ξεχωρίσει θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα, τα οποία και συζητάμε μαζί. Πιέρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, πώς είσαι?
0: Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Μια μικρή διόρθωση. Ναι. Μόνο είμαι στο Βήμα, όχι στην Εφημερινή. Εντάξει, το κάνω για τυπικούς λόγους, όχι επειδή
0: στο Βήμα, διόρθωση.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την σημερινή επικαιρότητα?
1: Λοιπόν, εγώ θα είμαι επισκολημένο, εμένα μάλλον θα είμαι επισκολημένο, αλλά θα κοιτάξω να φύγω λίγο από το εσωτερικό πολιτικό τοπίο, το οποίο φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πράγματι μιλάμε για μια αναδιάταξη σίγουρα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και κυρίως από πού θα αντλήσει ψηφοφόρους. Μένει να το δούμε. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό και κοινωνιολογικό ερώτημα. Θα απαντηθεί στις προσεχείς εκλογές. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις ότι και εμένα έτσι αρέσκομαι περισσότερο στα διεθνή και στα διπλωματικά. Άρα λοιπόν θα έμενα στο θέμα αυτής της προετοιμασίας και των διαρροών από την τουρκική πλευρά που υπάρχουν για το περίφημο αυτό νομοσχέδιο. Mm-hmm. Με το οποίο η Τουρκία θα επιχειρήσει, όπως όλα δείχνουν, να δώσει έναν εσωτερικό νομικό μανδύα στις πάγιες θέσεις, πάγιες αναθεωρητικές θέσεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Άκουσα και πριν από λίγο τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του κύκλου ιδεών, του Ευάγγελου Βενιζέλου, να επαναλαμβάνει ότι ουσιαστικά η Αθήνα δεν μπορεί να συνομιλεί με διαρροές. Περιμένει, είναι σε αναμονή για να δει ακριβώς τι θα περιλαμβάνουν οι διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου. Επανέλαβε ότι δεν παράγει η εσωτερική κανονιστική τάξη αποτελέσματα στις διεθνείς σχέσεις και πολλό δε μάλλον νομικά αποτελέσματα με έρισμα τη διεθνή δικαιοδοσία. Και πάντως, όπως και αν έχει, η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να απαντήσει τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στα διεθνή φορά. Άρα βλέπουμε ότι εκεί κάπως το πράγμα έχει αρχίσει να χαλάει, αν μπορώ να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, παρά το γεγονός, Χρήστο, ότι όπως το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι εποχή αυτή η συγκεκριμένη συγκυρία, δεν είναι εποχή για επιμέρους εντάσεις.
0: Εσύ τι μπορεί να φαντάζεσαι ότι μπορεί να εμπεριέχει αυτός ο χάρτης μανδύας?

0: Μανδύα, για τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, πιστεύουμε, έχουμε πληροφορίες δημοσιογραφικές ότι μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα, κάποιες θέσεις.
1: Είναι σημαντικό να δούμε καταρχάς αν θα υπάρχει χάρτης. Γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι χωρίς χάρτη δεν γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Δηλαδή δεν γίνεται μια τέτοια νομοθέτηση χωρίς να αποτυπωθούν αυτά σε χάρτη. Κατά δεύτερον, τι μπορεί να αλλάξει σε σχέση με, σε σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα στις θέσεις της Τουρκίας? Ουσιαστικά τίποτα. Ουσιαστικά θα πρόκειται για μια αποτύπωση σε ένα κανονιστικό πλαίσιο των πάγιων αναθεωρητικών θέσεων της Τουρκίας. Δηλαδή θα δούμε. Είναι βέβαιο την θέση ότι η υφαλοκρηπίδα γίνεται, χαράσεται, μετράται όπως θέλει να το πει κανείς με βάση τις υπηρετικές ακτές των δύο χωρών, δηλαδή υπό την αγνόηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων που διαθέτουν τα ελληνικά νησιά. Θα δούμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι να δούμε τι θα γίνει και με τις γκρίζες ζώνες, αν θα αποτυπωθεί και αυτή η αμφισβήτηση. Περίπου είναι λίγο πάνω από 200 οι νησίδες και οι βραχονησίδες που από το 1996 και μετά την κυριαρχία τους οι Τούρκοι. Θα δούμε μια, και αυτό είναι σημαντικό, μια εξουσία πολύ μεγάλη να δίνεται στον εκάστοτε πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος θα μπορεί να κηρύσει μονομερώς δικαιώματα χρήσης και θαλάσσιες ζώνες της χώρας. Και νομίζω ότι το ποιοτικό, αν μπορεί κανείς να το δει έτσι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, είναι, μιλάμε και για μια μόνιμη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, διότι αν πράγματι οι Τούρκοι θεωρούν ότι μέσω της νομοθέτησης θα πρέπει να υπερασπίζονται και όλα αυτά τα οποία θα υπάρχουν ως νόμος του κράτους, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τις ενόπλες δυνάμεις, αλλά μιλάμε και για μια τέτοια είδους αναβάθμιση. Νομίζω ότι είναι αρκετά μαξιμαλιστικά όλα αυτά, έως και βεβαιασμένα θα τα χαρακτήριζα με μια δεύτερη ανάγνωση, γιατί πια είμαστε στη δεύτερη ανάγνωση, παρότι δεν ξέρουμε τι περιέχει ακριβώς το νομοσχέδιο, διότι απορεί κανείς τι θέλει να δημιουργήσει η Τουρκία πέρα από ένταση σε διμερές επίπεδο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αν όλα αυτά αποτυπωθούν σε νόμο, θα ανοίξει και μια βεντάλια έτσι αντιπαράθεσης με άλλους υπιότεροι, με άλλους ίσως πιο εντατικοί, και με τους δυτικούς συμμάχους και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πραγματικά είμαι περίεργος να δω στο τέλος της ημέρας ποιο είναι το σκεπτικό των φίλων γειτόνων.
0: Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την οποία φαίνεται ότι έχει φύγει η προσοχή από τα πολεμικά μέτωπα, όχι πως έχουν σταματήσει αλλά έχουν ατονίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει σημασία αυτή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η Τουρκία εκφράζει αυτή τη θέση?
1: Φέρεται σαν να ήταν έτοιμη η Τουρκία, δηλαδή σαν να ήταν έτοιμο όλο αυτό, και το δείχνει το διαρροών και τα μίντια που λειτουργήσαν έτσι πολύ συνεκτικά, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον όρο, να ήταν έτοιμη στο να βγάλει στη δημοσιότητα αυτή την ενέργεια, αυτό το νομοσχέδιο. Όντως είναι εν μέσω, ας ελπίσουμε, μιας μακράς περίοδου και χειρίας. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει και το θέμα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ιράν και του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι βέβαιο ότι η Τουρκία δεν έχει το μερίδιο της επιρροής που θα επιθυμούσε να έχει στα ανατολικά της, στο μέτωπο δηλαδή της Μέσης Ανατολής και στο μέτωπο του Ιράν. Οπότε πολλοί εξάγουν το συμπέρασμα ότι ίσως να θέλει να ενισχύσει τις θέσεις της προς τα δυτικά, δηλαδή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά εγώ εκτιμώ συνολικά ότι η Τουρκία εν μέσω όλης αυτής της αναδιάταξης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και ως απάντηση στις ελληνικές κινήσεις που θα σου έλεγα λίγο πολύ ήρθαν και εξ ανάγκης, δηλαδή τι εννοώ εξ ανάγκης. Η Ελλάδα κατέθεσε το θαλάσσιο φωτοτακτικό σχεδιασμό επειδή πλήρωνε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, εκεί αποτύπωσε χάρτη τη θέση τη για πρώτη φορά. Η Ελλάδα προχώρησε την υπόθεση με τη Σεύρον στα νότια της Κρήτης επειδή το ήθελαν και οι Αμερικανοί να γίνει αυτό, δηλαδή ήταν θέμα και της εταιρείας. Άρα λοιπόν η Τουρκία θεωρεί ότι αφενός είναι η ώρα τώρα για να στραφεί λίγο προς τα δυτικά, αφετέρου ότι είναι η ώρα τώρα για να απαντήσει σε όλες αυτές τις κινήσεις που έχει πράξει τα τελευταία 3 χρόνια Αθήνα.
0: Μάλιστα. Εικάζουμε ότι μπορεί να υπάρξει, καταρχάς ποιες είναι οι σχέσεις του Ερντογάν, πρωτίστως να ρωτήσω, με τον Ντόναλντ Τραμπ? Νομίζω ότι έχουν μια αρκετά καλή σχέση, μια καλή έτσι, όχι επιχειρηματική, αλλά πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, θυμόμαστε γιατί ότι στην πρώτη προεδρία του κύριου Τραμπ δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα. Είχαν αρκετές ανοιχτές υποθέσεις και με τις υποθέσεις του ξεπλήματος χρήματος από το Ιράν. Θυμάστε τον Άστορα Μπράνσον, αν θυμάστε αυτή την υπόθεση, με την επιστολή τότε που είχε στείλει ο κύριος Τραμπ, που ήταν και σε σκαιότατη γλώσσα εναντίον του κυρίου Ερντογάν. Και ερχόμενοι τώρα στη θητεία την τρέχουσα, παρότι είμαστε ένα χρόνο και κάτι, σχεδόν 1,5 χρόνο, αν υπολογίζω σωστά, από την επανεκλογή του κυρίου Τραμπ. Συμφωνώ ότι υπάρχει μια εκλεκτική συγγένεια, θα το πούμε έτσι, και ως προς τον τρόπο που πολιτεύονται και ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουν, ας πούμε, την παγκόσμια σφαίρα οι δύο ηγέτες. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάποιοι από τις μείζονες υποθέσεις που χωρίζουν τις δύο πλευρές έχει προχωρήσει. Ούτε με τα F-16 έχει γίνει κάτι, ούτε με τα F-35 έχει γίνει κάτι, ούτε ο κύριος Ερντογάν είναι διατεθειμένος να αποκοπεί από τη ρωσική ενέργεια όπως του έχει ζητήσει σε ζωντανή μετάδοση ο κύριος Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Άρα λοιπόν, ναι, μεν υπάρχει σε επίπεδο προσωπικό μια τέτοια σχέση, απ' την άλλη δεν βλέπουμε ιδιαίτερη πρόοδο. Και νομίζω, επειδή νομίζω υπόρρητα ότι ήθελε να ρωτήσει και αυτό, νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες στο να ανέβει η ένταση αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Να θυμίσω την παρουσία της Chevron, το είπαμε και προηγουμένως. Θα θυμίσω το μεγάλο project που τρέχουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρω τώρα πού θα καταλήξει, αλλά ο κάστρος διάδρομος που ξεκινάει από, με τη μεταφορά του αμερικανικού αερίου προς βορρά μέσω των ελληνικών εγκαταστάσεων. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, σχετικά εύκολα δεν είναι ένα γεωπολιτικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος που οι Αμερικανοί θα ήθελαν να δουν εντάσεις.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις σε σχέση με τα νεότερα που βλέπουμε. Έχουμε το πολιτικό τοπίο εδώ πέρα έχει αρχίσει και αποκτά ένα περίεργο ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να το καθορίσει κανείς εύκολα. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζεται να κάνει να ανακοινώσει το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι εγώ ήμουν και θα είμαι για πάντοτε ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν τον έχουν διαγράψει. Και υπάρχει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που εμφανίστηκε σήμερα να έχει δίπλα της τον ανταποκριτή στην Μόσχα, τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος θα αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις. Γίνονται πραγματάκια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είπαμε και στην αρχή, νομίζω ότι ο χώρος κεντροαριστεράς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, διότι ουσιαστικά, αν το δει κανείς, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα προφανώς εκμηδενίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα σε μια δημοσκόπηση με τον κύριο Τσίπρα να φτάνει στο 16% και το ΣΥΡΙΖΑ στο 0,9%. Άρα λοιπόν μιλάμε τουλάχιστον τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Φάμελου. Τώρα αν υπάρξει κάποιος άλλος ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά κτλ. Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει. Αλλά βλέπω ότι στην ουσία αυτό που θα γίνει είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Νομίζω έχουν την ίδια δεξαμενή. Ουσιαστικά μιλάμε για ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί εντελώς από τον Μητσοτάκη, αν ήταν και ποτέ κοντά του, ειδικά αυτή του κυρίου Τσίπρα, υποθέτω σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όχι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι στην ψαρεύου, να το πούμε, μπορεί να το πούμε εντός εισαγωγικών, από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Και πρωτίστως αυτό που θα γίνει είναι να αναλωθούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Και δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει τον κύριο Μητσοτάκη όσον αφορά τα δικά του ποσοστά και πώς θα φτάσουμε στις εθνικές εκλογές και πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Ξέρω όμως και φαντάζομαι το έχει διακρίνει και εσύ ότι ο κύριος Τσίπρας αποτελεί ένα έτσι επιθυμητό αντίπαλο, αν μπορώ να το θέσουμε έτσι, για τον κύριο Μητσοτάκη ως ένα επανασυσπυρώσει. Και αυτό το μέτωπο, θυμάσαι, ήταν το μέτωπο που ήταν υπέρ του ευρώ, το μέτωπο της λογικής όπως το λέγανε τότε. Τέλος πάντων, το αντισύριζα μέτωπο, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Διότι νομίζω ότι η απουσία ενός αντιπάλου με αρκετά μεγάλη δυναμική έλειπε. Δηλαδή έλειπε. Δημιουργεί στον κύριο Μητσοτάκη μια δυσκολία και στη Νέα Δημοκρατία ο Βρίτερ να συσπυρώσει ίσως, το δικό του ακροατήριο.
0: Ίσως θα μάθουμε, έχει ενδιαφέρον επιπρόσθετο και η κουβέντα που θα έχουμε σε λίγο με τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, τον πολιτικό αναλυτή με πολύχρονη εμπειρία, όχι μόνο στο να μελετά τους αριθμούς και τις τάσεις, αλλά κυρίως να τις ερμηνεύει και να προτείνει και λύσεις. Οπότε θα τον έχουμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πιέρο, για την
1: κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ, Χρήστο. Χαρά μου κάθε φορά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν πρώτο, πρώην πρώτο, Earth News Radio, και θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει ως ανεπαρκή την ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον. Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο. Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εξαιρετική την επίδοση του ελληνικού τουρισμού τους πρώτους μήνες του έτους και σημείωσε πως το στίχημα είναι τώρα η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε δυσάρεστες εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 5 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο, προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε δυτική, κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Air News Radio 105,8 σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Η μινιατούρα της ημέρας είναι από τον Βίκτορ Young, έναν σπουδαίο Αμερικανό συνθέτη. Έζησε από το 1899 ως το 1956 και φέρει τον τίτλο Σκαραμούτς. Ο Σκαραμούτς ήταν ένας μυθολογικός χαρακτήρας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News και Καθρέφτης, και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, καλησπερίζοντας τον καλεσμένο μου αμέσως. Είναι ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής με πολύχρονη εμπειρία, όχι μόνο στο να μελετά τους αριθμούς και τις τάσεις, αλλά κυρίως να τις ερμηνεύει και να προτείνει και λύσεις. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι αυτό, ιδίως τώρα και ιδίως σε αυτόν τον τόπο όπου φυσάει ο άνεμος. Όπως και να έχει, έχουμε new entries τώρα, νέες αφίξεις στο πολιτικό μας τοπίο. Καλησπέρα σας, κύριε Δρυμιώτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μιχαλίδη.
0: Λοιπόν, τώρα αυτές τις έχουμε μία εξαγγελία για νέο κόμμα από την κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρουμε σε ποιο χώρο θα κινείται, ενώ πολιτικό χώρο. Ξέρουμε ακριβώς.
1: Α, είναι το ρωσικό κόμμα.
0: Ναι. Α, γι' αυτό έχει και τον και ανταποκριτή, τον κύριο Αυγερινό. Ναι, ο οποίος δεν είπε ούτε μία κουβέντα καλή για την Ουκρανία από εκεί.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτό, ναι, επειδή άκουγα όση ώρα με είχατε στην αναμονή, θέλω να κάνω μία παρατήρηση.
0: Βεβαίως.
1: Και επιτρέψτε μου. Άκουσα το Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα κάνει οτιδήποτε δυνατόν για να επαναπατρίσει αυτούς οι οποίοι πήγανε στη Γάζα και τους συλλάβαν οι Ισραηλινοί. Mm-hmm. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι από πώς που οι άνθρωποι μόνοι τους πήγανε, μόνοι τους αποφάσισαν να πάνε εκεί πέρα. Γιατί εγώ ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώνω, αν θέλετε, τα έξοδα για να τους φέρουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία θέλουν να πάνε για να κάνουν τον ακτιβισμό τους. Αυτό το πράγμα μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Την περασμένη φορά που είχαμε το φλωτήλα που πήγε στο τέτοιο, οι Ελβετοί χρέωσαν όλους αυτούς που έφεραν πίσω 11.000 ελβετικά φράγκα τον καθένα. Δεν θα κάνει το κέφι σου, να σε φέρω πίσω και θα με πληρώσει. Αλλιώτικα μιλάμε το ότι γίνεται μια κατάχρηση αυτού του. Οι άνθρωποι δεν αποκλείστηκαν λόγω ενός σημαντικού γεγονότος ότι έγινε μια πολεμική σύγκρουση και τέτοια. Μόνοι τους διάλεξαν να πάνε στο σώμα του λύκου. Τους έπιασαν οι Ισραηλοί. Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να τους φέρουμε πίσω?
0: Δεν έχω απάντηση πάνω σε αυτό, όμως δεν κινδυνεύανε καθόλου.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν κινδυνεύανε, είναι γνώση τους. Δηλαδή αν εγώ πάω και πέσω στο, πώς το λένε, σε ένα ηφαίστειο μέσα, πρέπει να με σώσει κανείς και να επιβαρυνθεί όλη αυτή τη... Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όλες οι χώρες τους χρεώνουν. Εμείς τους κουβαλάμε εδώ δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Πάμε τώρα. Λοιπόν.
1: Όχι, ξέσπασα.
0: Όχι, καλά κάνατε. Γιατί έχετε και την γνώση και την εμπειρία.
1: Δεν είναι θέμα γνώσης. Έχω μάθει ότι στη ζωή ό,τι κάνεις έχει συνέπειες. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες. Καλές, κακές. Λοιπόν, το να κάνεις τέτοια και άλλος να πληρώνει τις δικές σου ανοησίες, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Πάμε λοιπόν στα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Είπατε ότι δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις. Δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις. Έχουμε τη δημιουργία δύο σίγουρων κομμάτων. Mm-hmm. Ο Τσίπρας μάλιστα ανακοίνωσε και πότε θα κάνει την ανακοίνωση με το έξυπνο, αν θέλετε, εξυπνακή συμπέρα, μην το πούμε, που έβγαλε τα δύο παιδάκια, ο ένας φοράει τη φανέλα το 26 γυράζω στο 5, άρα την ανακοίνωση θα την κάνει 26 πέμπτου. Η κυρία Καριστιανού λέει ότι θα την κάνει 21 πέμπτου, να ακούω αυτό το νούμερο, δηλαδή της Αγίας Ελένης και δεν τέτοιο. Ωραία, πάμε πρώτα να πιάσουμε τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έφυγε με 17%. Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του. Γιατί τη διέλυσε? Διότι εάν έπαιρνε οποιαδήποτε θέση στις εκλογές του νέου Προέδρου υπέρ, ας πούμε, της Αξιόγλου, η οποία αποτελούσε μια, αν θέλετε, εναλλακτική λύση, τους άφησε να διαλέξουν τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης έκανε το κόμμα καλοκαιρινό, κυριολεκτικά καλοκαιρινό, Τώρα, ο Κασελάκης και η Νέα Αριστερά που πήγε η Αξιόγλου με τους υπόλοιπους βρίσκονται κάτω από το 1%, ειλικρινά σας λέω, δηλαδή δεν τέτοια. Και έρχεται ο Τσίπρας με το rebranding να μας πει ότι κάνει καινούριο κόμμα. Εγώ προσωπικά έχω, αν θέλετε, πει ότι η εκτίμηση μου είναι για το Τσίπρα να πάρει 10 με 12% και θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν τυχόν έχω κάνει λάθος. Διότι εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί ο Τσίπρας, γιατί πρέπει να ξαναψηφίσουμε το Τσίπρα. Όχι εμείς να το ξαναλέω, ο κόσμος να το ξαναψηφίσει. Τώρα για την Καρισιανού, νομίζω ότι σας είπα την άποψή μου.
0: Συγγνώμη, ένας λόγος μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ότι το συντηρητικό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι σταθερά μπροστά, προηγείται σταθερά και δεν έχει φανεί κάποιο άλλο κόμμα από τον χώρο της αριστεράς που να μπορεί να απειλήσει. Ίσως να είναι αυτή μια...
1: Όχι, δεν φτάνει αυτό, κοιτάξτε, γιατί αυτός έχει δοκιμαστεί. Εδώ είναι το θέμα. Mm-hmm. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Δεν είναι ότι δεν έχει κυβερνήσει. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να είπα ένας άνθρωπος που έχει χάσει 6 μωρές από το Μητσοτάκι.
0: Δεν πιστεύετε είναι... ότι έχουν πιάσει τα σεμινάρια που έκανε, που πήγε και στην Αμερική και στο Χάρβαρτ. Και...
1: ναι. Εάν γινόταν με τα σεμινάρια κερδίζουμε τις εκλογές, ξέρω πολύ κόσμο που έχει πάρα πολλά λεφτά ή θα πήγαινε σε περισσότερα σεμινάρια να κερδίζει. Οι εκλογές κερδίζουν όταν καταφέρεις να πείσεις τον κόσμο ότι εσύ αποτελείς κάτι διαφορετικό. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας το 2015. Mm-hmm. Το 2015, τι μας είπε ο Τσίπρας? Μας είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να πάω στην Ευρώπη να διαπραγματευτώ. Εγώ θα παράω τα ταούλια και η Ευρώπη θα χορεύει. Είχε ένα αφήγημα. Σωστό ή λάθος, απέδειξε ότι ήταν λάθος. Αλλά είχε ένα αφήγημα. Τώρα ποιο είναι το αφήγημα του? Κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Καρισιανού.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καρισιανού είναι σαφέστατα ότι είναι προσανατολισμένη προς τον παλιό ρωσικό κόμμα που υπήρχε πότε, τον 19ο αιώνα. Δεν απατώ, υπήρχε και ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα.
0: Αυτό που πού προκύπτει, από πού μας... Η κυρία Καρισιανού είναι δικηγόρος.
1: Ναι, αυτή είναι δικηγόρος, πολύ σωστά. Ότι έχει πάρει σαν εκπρόσωπο τύπου τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος είναι ανταποκριτής του Κόντρα, αν δεν απαντώ με στην
0: νομίζω
1: Μόσχα.
0: Το του ΟΑΝ, ναι.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά είναι στη Μόσχα. Και από το γεγονός ότι όλες τις κινήσεις κινούνται, αν θέλετε, προς το θρησκευτικό και λοιπόν, τώρα για την κυρία Καρασιανού έχω επιφερεχθεί να πω ότι περιμένω να δω τους συνεργάτες της και τις θέσεις της. Αν δεν τα δούμε αυτά, δεν μπορεί κανείς να μπει. Προσωπικά εκτιμώ ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά σε Βελόπουλο και Ζωή, σε όλους αυτούς οι οποίοι τη στήριξαν, γιατί ο Βελόπουλος τη στήριξε με τα ξυλόλια, αν δεν υπήρχε τα ξυλόλια δεν θα έκανε καριστινό. Και η Ζωή που τη στήριξε και από ό,τι καταλαβαίνω η σχέση των δύο κυριών είναι αυτή τη στιγμή δεν μιλούν μεταξύ τους. Έτσι ακούγεται, δεν μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά... λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει. Δεύτερον, έχει φανεί το ότι όποτε μιλάει αυθόρμητα κάνει γκάφες. Η γκάφα η μεγάλη ήταν με τις αμβλώσεις, τις θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν, άμα διαβάζει τα πάει καλά. Και στο τελευταίο διάγγελμα της, πολλοί οι άνθρωποι που έχουμε κάποιους πήρα την τηλεόραση διαπιστώσαμε ότι διάβαζε από το Tokyo. Δηλαδή, αυτά τα οποία διάβαζε.
0: Εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω το πώς κατεβαίνει. Η κυρία Καρισιανού είναι μια γυναίκα η οποία έχασε την κόρη της στο δυστύχημα
1: έχει
0: των Τέμπων.
1: Έχει τη συμπάθεια όλου του κόσμου.
0: Ωραία. Από εκεί, αν δεν γινόταν αυτό το φοβερό δυστύχημα, δεν νομίζω ότι θα ήμασταν σε αυτή στο τοπίο το συγκεκριμένο. Όμως Όμως αυτό το γεγονός, το οποίο ήταν, είχε και πάρα πολλά, πάρα πολλές πτυχές τις οποίες ελέγχεται το κράτος. Εκεί λοιπόν ο και ως δικηγόρος ανέλαβε και πολιτική θέση πλέον. Αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κακό για έναν άνθρωπο να συμμετάσχει. Δεν νομίζω ότι παίζει και το χαρτί του παιδιού της.
1: Δύο θέματα. Είπατε, το ένα ήταν ότι δεν το χειρίστηκε σωστά και το δεύτερο είναι ότι αυτή έχει το δικαίωμα, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, να έχει το εκλέγει και εκλέγεσαι. Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Στο θέμα της διαχείρισης από το κράτο, έχω από την πρώτη στιγμή είχα πολύ μεγάλες αντιρρήσεις. Η κατηγορία για το κράτος πού βρίσκεται? Στο ότι δεν υλοποίησε τη σύμβαση 717 ή στο ότι στο μπάζωμα?
0: Πιθανώς και τα
1: δύο. Είναι στα δύο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα. Το μπάζωμα είναι η μεγαλύτερη ανοησία που έχει λεχθεί ποτέ, διότι έχει μπαζωθεί μόνο η μία πλευρά του σιδηροδρομικού, της σιδηροδρομικής γραμμής. Άρα δεν μπορεί ό,τι σημάδια υπήρχαν, ό,τι στοιχεία υπήρχαν να περιοριστούν μόνο από τη μία πλευρά. Δεύτερον, το είδαμε πρόσφατα στο δυστύχημα στην Ισπανία. Το πρώτο πράγμα που έκαναν και οι Ισπανοί μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων ήταν να μπαζώσουν τη μία περιοχή για να μπορέσουν να σηκώσουν τα τέτοια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της σύμβασης, κοιτάξτε να δείτε, και η σύμβαση να υπήρχε, που υπήρχε στη Γερμανία, έχω κατά καιρούς αναδείξει το εξής γεγονός, ότι και εκεί υπήρχε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα, γιατί ο σταθμάρχης την ώρα που ήταν να κάνει τη δουλειά του έπαιζε σε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία αυτή.
0: Ναι,
1: λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι ανεξάρτητα από όλους τους μηχανισμούς και τους αυτοματισμούς που διαθέτουμε, το ανθρώπινο λάθος είναι ανθρώπινο λάθος. Και πήγα και ένα βήμα παραπάνω. Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό στη Ουάσιγκτον συνετρίβει ένα ελικόπτερο σε σύγκρουση με ένα αεροπλάνο που, όπως ξέρετε, στα αεροδρόμια τα συστήματα ασφαλείας είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουμε. Αλλά και εκεί πάλι έγινε το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί κανείς να το αποτρέψει, και άμα γίνει, δυστυχώς οι συνέπειες είναι δύσκολες. Το να ψάχνουμε λοιπόν μεταφυσικές εξηγήσεις είναι μάλλον λάθος.
0: Μάλιστα. Κύριε Δρυμιώτη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Δεν ξέρω αν σας
0: πολύ. Μα βεβαίως, άλλη μου, γι' αυτό και δεν έκανα και πολλές ερωτήσεις. Και οι ακροατές από
1: ό,τι... Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής. Μίλησε εδώ στον καθρέφτη του Earth News Radio. Και πάμε στην βάλια μας για το ένθετό της με τα social media. Στα μαχαίρια, λέει, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Google, η οποία... Βάλια μας για το ένθετό της με τα social media. Στα μαχαίρια, λέει, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Google.

0: Θέλω να τα εξηγήσω λοιπόν όσο πιο γρήγορα μπορώ. Καταρχάς είναι περίεργο που βλέπουμε την Google και την Apple μαζί να υποστηρίζουν το ίδιο πράγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το ότι είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αυτό σημαίνει πολλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους λέει. Να σας πω κάτι, εσείς λέει στην Google, αλλά θα το πει και στην Apple. Επειδή έρχεται η ώρα της, που λες και εσύ, γι' αυτό η Apple αντιδράει και στέκεται στο πλευρό της Google. Λέει το εξής λοιπόν. Εσύ η Google έχεις ένα τηλέφωνο που λειτουργεί με το δικό σου λογισμικό, το Android.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν έχεις μέσα και το δικό σου το Gemini, το AI.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν το Gemini το δικό σου, αφού δουλεύει σε δικό σου τηλέφωνο, έχει πιο πολλές δυνατότητες από ότι έχει μια άλλη εφαρμογή, το ChatGPT ας πούμε. Mm-hmm. Έχει πρόσβαση σε περισσότερα πράγματα γιατί αυτές οι δύο εφαρμογές, το Android με το λειτουργικό σύστημα Android μαζί με το Gemini δουλεύουν μαζί. Πρέπει λοιπόν να δώσει σε όλους ίση πρόσβαση. Έτσι. Mm-hmm. Και η Google λέει όχι, γιατί άμα δώσω σε όλους ίση πρόσβαση, τότε θα κινδυνεύσει η ασφάλεια. Δηλαδή δεν θα μπορώ να ελέγχω το κομμάτι της ασφάλειας και άρα ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει μέσα στα τηλέφωνά μας και να παίρνει τα στοιχεία μας τέλος πάντων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Εννοείται ότι όλες αυτές οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Mm-hmm. Θα ήθελα όμως να σημειώσω, Χρήστο, ότι υπάρχει και ένας μεγάλος καυγάς. Από τη μία είναι αυτοί που λένε μπράβο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ένωση γενικότερα, η οποία είναι η μόνη που στέκεται απέναντι στους γίγαντες της τεχνολογίας. Και οι άλλοι είναι αυτοί που λένε να, γι' αυτό στην Ευρώπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί όλο κανονισμούς βάζουμε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό εντάξει, ως Ευρωπαίοι εμείς το πρώτο υποστηρίζουμε,
1: αλλά η
0: αλήθεια είναι όμως ότι είναι ένας καυγάς που μένεται παγκόσμια πια.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εμείς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Σήμερα έχει η σκέψη του τον μονολεκτικό τίτλο «Πασαρέλα», που αν τον δείτε αυτόν τον τίτλο με πολιτική ματιά, έχει πολύ ψωμί και ενδιαφέρον, σας το υπόσχομαι.
2: Νοσταλγώ τις εποχές με τα καλλιστεία, ιδιαίτερα σε κάτι θέρετρα. Στο καζίνο Λουτρακίου παρήλαβαν οι μπικινοφορούσες υποψήφιες στα ρελάς, σαγηνευτικές και ανδροπλάνες. Μετά το σώμα, η αξιολόγηση του πνεύματος. Τι εύχεστε για την ανθρωπότητα? Ειρήνη και αγάπη. Το μεγαλύτερο ελάττωμά σου, αχ, δυστυχώς είμαι πολύ ειλικρινής. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας μιας γυναίκας? Να είσαι ο εαυτός σου. Πάμε τώρα στα δικά μας τα σοβαρά. Είχαμε ιστορικά 2-3 κόμματα που διεκδικούσαν την εύνοιά μας. Έκαναν τα συνεδριά τους, ψήφισαν τους προέδρους τους, τους ξαναψήφισαν ή τους άλλαζαν ανάλογα με την επιτυχία. Οι πρόεδροι, βλέπετε, έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα παραμένουν. Γιατί υπάρχει μια κοινή ιδεολογική βάση συσπήρωσης, την οποία ορίζουμε ως δεξιά, κέντρο, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά. Ορισμοί σχηματικοί, περισσότερο ορίζουν μια ιστορική διαδρομή, γιατί όλο και περισσότερο οι ανάγκες της κοινωνικής εξέλιξης, της οικονομίας, της γεωπολιτικής οδηγούν στη μίξη των πολιτικών. Να, ο κανονικός Καραμαλής κατηγορήθηκε ως σοσιαλμανής. Ο Σιμίτης ως νεοφιλελεύθερος. Η αριστερά μια χαρά τα πήγε με την ακροδεξιά, εξού και ο όρος Τσιπροκαμένη. Ο Μητσοτάκης έκανε ρελάς τοποθετώντας στο μισό υπεργικό συμβούλιο στελέχη του Πασόκ. Θέλω να πω, ανάμεσα στις πολιτικές παρατάξεις, τα σύνορα δεν χωρίζονται πια από ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα. Αντίθετα, η δύναμή τους βρίσκεται στην πολυσυλλεκτικότητα και στην προσαρμοστικότητα. Οι ολοφυρώμενοι για την ψυχή της παράταξης, καλό είναι να θυμούνται ότι η ψυχή της δημοκρατίας έχει ανάγκη από πολύ ευρύτερες συνενέσεις και συμπορεύσεις. Τέλος πάντων, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, συγκροτήθηκαν και εξελίχθηκαν γύρω από κάποιες έστω και ρευστές αρχές και ιδέες. Του ΚΚΕ οι Λάκαμπτες, ατσάλι, δεν παραγκρεμίζεται το σύμπαν, αλλά υπάρχουν. Και ο αιωνία του η μνήμη, ΣΥΡΙΖΑ, διαδέχτηκε μία άποψη της αριστεράς.

0: διεκδίκησαν την ψήφο μας, σηματοδοτώντας κάποιες συγκροτημένες ιστορικά ιδεολογικές απόψεις με τους αναγκαίους συμβιβασμούς. Πίσω τώρα στα καλλιστεία μας. Εδώ δεν μας πολύ νοιάζει η ιστορία ή οι απόψεις. Τα πρόσωπα και η γοητεία τους μόνο. Στην Πασαρέλα, πρώτος ο Βελόπουλος, ουδής καταλαβαίνει τι ακριβώς λέει και ουδής γνωρίζει αν υπάρχουν άλλοι πραγματικοί άνθρωποι στο κόμμα. Ποιο κόμμα? Ακολουθεί η Ζωίτσα, σχηματίζει καρδούλες. Δεν είναι δεξιά, δεν είναι αριστερή, τι είναι τάχα, ποιος θα βρει? Έφυγε και ο αραβωνιαστικός της, οπότε με ποιον να κάνει συνέδριο? Νάσου και η Λατινοπούλου, περιχαλής λυκνίζεται και δίπλα της ουδής υπάρχει άλλος πλην αυτής. Και ακολουθούν οι ντίβες, η Μαρία των Τεμπών, ρουμφαιοφόρος. Πέραν των συνωμοσιών ουδής γνωρίζει τι πρεσβεύει. Κάθε φορά που θέλησε να το διευκρινίσει, μας μπέρδεψε περισσότερο. «Καλύτερα μη μιλάς», της είπαν, ανέλαβε ο εκλεκτός της ρωσικής πρεσβείας. «Να σου και ο Τσίπρας, ο παλιός. Καλά, αυτός δεν έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ και νίκησε και έχασε». Και πήρε την ευθύνη. Μα ευθύνη σημαίνει φταίω, όχι διαφωνώ. Πού διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα γιατί φτιάχνει το δικό του κόμμα? Και ούτε καν Τσίπρας εν δε ΣΥΡΙΖΑΣ. Τσίπρας rock band, σκέτο. Θέλει και ο Σαμαράς να βγει, διστάζει, άρχισε πολύ και σαν καρικατούρα μοιάζει. Η Πασαρέλα με τα ομορφόπεδα που προσποιούνται ότι είναι κόμματα αρχών. Τουλάχιστον η υποψήφια μης ήταν πιο ειλικρινής. Ανησυχείτε για το περιβάλλον? Μα βέβαια, είμαι οικολόγος. Έχω μειώσει στο μισό την λάκ των μαλλιών μου, περιορίζοντας την τρύπα του όζοντος. Η απάντηση είναι πραγματική.
1: Καταπληκτικό. Ο Δημήτρης Οικονομάκης στη σκέψη της ημέρας με μονολεκτικό τίτλο «Πασαρέλα και τα είπε πραγματικά όλα». Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από την Sandy Shaw, που μπορεί και να το ταιριάξουμε και με αυτά που έλεγε και ο Δημήτρης. Έχει τίτλο «Puppet on a String», «Μαριονέτα με τα σκοινιά», κάτι σαν τον δικό μας τον Καραγκιόζη δηλαδή. Καλό σας βράδυ, αύριο θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε.

0: String.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Απορρίπτει ως ανεπαρκή την Ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο, που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο, αφού αρκετές χώρες ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο, όπως ανέφερε σήμερα πηγή που είναι ενήμερη για το σχέδιο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί. Δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Δεν γίνεται όμως κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχο επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο στολίσκος Global Sumud με προορισμό τη Γάζα, ανακοίνωσε το Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Νέαρχος. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα βορίζια που επί σειρά ετών εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι ανιψιοί έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι συγγενείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 5 νεκροί και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
1: Ο καιρός.
2: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, έχει κλείσει ο λαιμός μου. Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη φωνή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 18 του μηνός, περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο, έτσι, είχε πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.

αύριο αλλάζει ο καιρός. Αύριο Τρίτη, έτσι. Θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, θα υπάρχουν κάποιες τοπικές συννεφιές, αλλά από το απόγευμα θα αναπτυχθούν ακόμα και τσιμπορίτσες, ειδικά στα υπηρετικά, βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο. Αλλά η θερμοκρασία, μια χαρά, 24 με 27 βαθμούς.

Θέλετε να σου πω για μια πολύ περίεργη, όχι πολύ περίεργη, φιλανθρωπική δημοπρασία. Δηλαδή, ήταν μια φετινή δημοπρασία, συγκέντρωνε χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει ιδρύσει, που έχει δημιουργήσει ο Στέβεν Κάρι, ο μπασκετμπολίστας, και ο Βόρεν Μπάφετ. Έχουν αυτοί οι δύο ενώσει δυνάμεις για τους αστέγους στην Καλιφόρνια. Και ένας ανώνυμος νικητής τι έκανε, πλήρωσε 9 εκατομμύρια 100 δολάρια για να κερδίσει ένα ιδιωτικό γεύμα με τον Μπάφετ και τον Κάρι στην Νεμπράσκα, είναι εκεί από που ζει και κατάγεται ο Μπάφετ, και όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε στα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα. 9 εκατομμύρια 100 δολάρια για ένα ιδιωτικό γεύμα. Πλάκα πλάκα, ο Μπάφετ έχει ξεκινήσει αυτές τις δημοπρασίες όπου γίνονται διάφορα πράγματα, από συναντήσεις μαζί του, φαγητά μαζί του, από το 2000. Έχουν συνεχιστεί δηλαδή για 26 χρόνια, όχι 26, γιατί σταμάτησε, υπήρξε μια διακοπή 2 ετών με την πανδημία. Κάθε νικητήρια προσφορά για γεύμα με αυτόν τον επενδυτικό γίγαντα, τον Μπάφετ, έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο δολάρια. Κάποιος το 2022 είχε πληρώσει 19 εκατομμύρια δολάρια για ένα γεύμα μαζί του.

0: sky. Give when you take control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she
1: reads. Έναν ακόμα θάνατο από Χανταϊό, είναι στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αυτό το κρούσμα δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο Κουρασγερόπουλο, το Χόντιους. Το στέλεχος του Χανταϊού, που ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ασθενούς, εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτή την περίοδο του χρόνου. Και αρχές ακόμα ερευνούν από πού μπορεί να προήλθε ο ιός αυτός, την πηγή δηλαδή.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Τίμο Ηλία. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, είμαι καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας. Να πούμε ότι είσαι μέλος του Eurovision Fan, του ιστότοπου, σωστά? Και πολύ ήσουν σωστά, ναι, με τη μεγάλη νικήτρια της Eurovision, την Ντάρα, 2 εβδομάδες μαζί της και στην πραγματικότητα έκανε στα social media.
1: Ναι, ναι, γενικά social media και content creation για την αποστολή της Βουλγαρίας.
0: Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Πώς μπορεί κάποιος, πώς φτάνει κάποιος να εργάζεται, να βοηθάει, να είναι μέλος της αποστολής της Βουλγαρίας? Εσύ δηλαδή πώς προέκυψε αυτή η σύνδεση?
1: Ουσιαστικά η αποστολή της Βουλγαρίας αποτελείται στο μεγαλύτερο βαθμό από Έλληνες. Οπότε ο Ηλίας ο Κοκοτός, ναι, ο οποίος... Ο Ηλίας Κοκοτός ζήτησε από το Eurovision Fan κάποιον άνθρωπο για να κάνει αυτή τη δουλειά και κάπως έτσι προέκυψε.
0: Οπότε, ωραία. Εσύ άρα έχεις δει όλη την αποστολή από πάρα πολύ κοντά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι? Δηλαδή υπήρχε αισιοδοξία? Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έφτανε αυτή η αισιοδοξία μέχρι και την πρώτη θέση.
1: Αισιοδοξία γενικότερα υπήρχε, απλώς... Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ερχόταν στη συνέχεια, γιατί και τα στοιχήματα μας είχαν στη 16η θέση όταν πήγαμε στη Βιέννη. Οπότε, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα δυνατό act, θεωρούσαμε ότι μπορούμε να μπούμε στη δεκάδα ή και αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές στην πεντάδα. Αλλά μέχρι και την Παρασκευή το πρωί, θα έλεγα, ναι, δεν φανταζόταν κάποιος από εμάς τη νίκη.
0: Ναι, σε αντίθεση με εμάς που την είχαμε σίγουρη τη νίκη και τελικά πήγαμε στη δεκάδα. Ήταν το ακριβώς αντίθετο. Λες την Παρασκευή αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα. Τι αλλάζει, τι βλέπετε εσείς? Και λέτε, όπα, εδώ παιδιά μπορεί να πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Βλέπαμε 2 πράγματα κυρίως. Πρώτον, το ότι στα διάφορα πόλη και τις δημοσκοπήσεις που γινόντουσαν η Βουλγαρία είχε την πρώτη θέση σε όλα. Και στα πόλη των φαν που ήταν στην αρένα και στα πόλη των δημοσιογράφων. Και το δεύτερο και πιο βασικό ήταν ότι άρχισαν να καλούν από τη διοργάνωση το κανάλι της Βουλγαρίας για να ρωτήσουν αν μπορεί να φιλοξενήσει διαγωνισμό την επόμενη χρονιά. Οπότε κάπου εκεί καταλάβουμε ότι μάλλον έχει κερδίσει τον ημιτελικό και υπάρχουν ελπίδες για τον τελικό.
0: Λες για αυτά που κι εμείς μάθαμε αργότερα. Δηλαδή του ημιτελικού τα μάθαμε μετά το Σάββατο κι εμείς. Ενώ όλοι στην πραγματικότητα.
1: Και εμείς μετά το Σάββατο τα μάθαμε. Ναι, απλώς ναι, είχε γίνει αυτή. Ναι, είχε υπάρξει αυτή η επικοινωνία.
0: Ναι, γιατί είδαν ότι πάει εξαιρετικά, ότι είναι πρώτη με διαφορά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και έρχεται το Σάββατο. Και είναι αυτή η αδιαφυσβήτητη νίκη, γιατί ξαφνικά παίρνει από παντού, από όλες τις οπετροπές και ανεβαίνει πάρα πολύ και κονταροχτυπιέται με το Ισραήλ. Εκεί τι σκέφτεστε, τι νιώθετε?
1: Εκεί, εντάξει, προσωπικά εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσουμε όταν το είδα αυτό, γιατί έμεναν αρκετοί πόντοι.
0: Ναι. Οπότε κάνατε δηλαδή... έκανες λίγο υπολογισμούς και λες, ναι, έχουμε ανέβει, ναι.
1: Εκεί προσωπικά ήμουν σίγουρος, αλλά εντάξει, η ώρα που το ανακοίνωσαν και επίσημα ήταν έτσι πολύ ξεχωριστή.
0: Τι είναι αυτό που πιστεύεις κέρδισες, το τραγούδι, στην τραγουδίστρια? Τώρα μαθαίνουμε κι εμείς ότι η Ντάρα είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στη Βουλγαρία.
1: Ναι, η Ντάρα, για να θέσω κάτι αντίστοιχο, ναι, από τα ελληνικά δεδομένα, ναι, είναι κάτι σαν την Ελένη Φουρέιρα της Βουλγαρίας.
0: Okay.
1: Ναι, θεωρώ ότι αυτό που ήταν ένα συνδυασμός παραγόντων και το ίδιο το τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι μία φορά να το ακούσει κάποιος το θυμάται.
0: Mm-hmm. Είναι ωραίο, είναι πιασάρικο.
1: Ναι, ακριβώς. Και η ίδια η Ντάρα που είναι πάρα πολύ εκφραστική, είναι πολύ καλή και φωνητικά και θεωρώ και πολύ μεγάλο χάρισμα γενικότερα. Και η σκηνική παρουσία που κάπως διαφοροποίησε το κομμάτι, γιατί στο παρελθόν αντίστοιχα τραγούδια στη Eurovision τα έχουμε δει να στείνονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή η τραγουδίστρια και 4 χορευτές.
0: Η χορογραφία ήταν απίστευτη.
1: Ναι, πιστεύω ότι είχε το ότι συνδύαζε χορογραφία και έλεγε παράλληλα μια ιστορία.
0: Ναι, ναι, αυτό. Ήταν θεατρικό. Άρα λες, έπαιξαν όλα αυτά ρόλο. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το σκέφτομαι σε σχέση με την Ελλάδα αυτό. Νιώθεις ότι υπήρχε και το... Δηλαδή, εγώ άκουσα το τραγούδι την Πέμπτη. Πολλοί δεν γνώριζαν το τραγούδι μέχρι την Παρασκευή, την Πέμπτη, την Τετάρτη. Πιστεύεις ότι και αυτό έπαιξε ρόλο, ότι το ακούσαμε το Σάββατο και ήταν μια έκπληξη και άρεσε πολύ? Δηλαδή, δεν είχε καεί λίγο, σε αντίθεση με το Φέρτο του Ακύλα, που μπορεί να παρακούστηκε πριν το διαγωνισμό?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σίγουρα παίζει ρόλο σε ένα βαθμό. Απλώς φέτος γενικότερα τα κομμάτια του διαγωνισμού πριν το Μάιο δεν είχαν κάνει καθόλου stream, δεν είχαν κάνει επιτυχία μεγάλη από την άποψη ότι αυτό σημαίνει ότι δεν τα έχει ακούσει το ευρύ κοινό.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η άποψη που είχαμε και τα φαβορί που είχαμε στο μυαλό μας ήταν περισσότερο τα φαβορί των φαν του διαγωνισμού. Mm. Οπότε εγώ εκεί το αποδίδω περισσότερο, σε ότι Eurovision είδαμε όντως τι πιστεύουν οι άνθρωποι που είναι έξω από όλη αυτή τη φούσκα των φαν.
0: Mm. Εσύ τώρα που μπόρεσες και είδες μια ολόκληρη αποστολή και φυσικά και ολόκληρη τη Eurovision 2026 από κοντά, και συγχρόνως είχες και την ενασχόληση, την αγάπη σου με τη Eurovision, γιατί ήσουν ένα μέλος του Eurovision φαν, σωστά?
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Τώρα που το είδες από κοντά, τι σου είχε αφήσει αυτό? Μεγαλύτερη αγάπη και ενθουσιασμό, λίγο το αποδόμησες, δεν ξέρω.
1: Θα έλεγα ακόμη μεγαλύτερη αγάπη.
0: Αλήθεια?
1: Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ναι. Το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο εκεί. Ήταν δύο υπέροχες εβδομάδες. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί. Γενικά, επειδή περνάει και αρκετός καιρός, έρχεσαι κοντά με τις αποστολές και από τα media. Νομίζω πως μόνο καλύτερο έγινε.
0: Α, ναι. Αυτό το ότι είσαι ένας Έλληνας και φυσικά είσαι με την αποστολή της Βουλγαρίας και θες το καλύτερο για την τραγουδιστριά σου, αλλά με το βλέμμα έτσι κοιτάς και την ελληνική αποστολή. Και είχαμε μια, όπως και να έχει, απογοήτευση, όχι γιατί η δέκατη θέση είναι κακή, αλλά κάπως όλοι είχαμε πιστεί ότι πάμε για την νίκη. Εσύ πώς ένιωσες αυτή την απογοήτευση, την εισέπραξες?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως με όποια άλλη χώρα και να συμμετέχεις, πάντα κοιτάς τη χώρα σου, και εννοείται ότι στον πίνακα της βαθμολογίας δεν έψαχνα μόνο τι πόντους έχει πάρει η Βουλγαρία, ναι, κοιτούσα τι έχουν δώσει στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: ήταν σίγουρα μια απογοήτευση, γιατί και εγώ προσωπικά περίμενα ότι θα είναι τουλάχιστον στη πεντάδα, δηλαδή στη χειρότερη. Αυτό έχω στο χειρότερο σενάριο στο μυαλό μου. Απλώς δεν μπορώ αυτό να το αποδώσω κάπου, δηλαδή δεν μπορώ να το αποδώσω σε ένα κύλα, για παράδειγμα.
0: Δεν έχεις αναλύσει, ναι, να πεις γιατί συνέβη αυτό, δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Όπως όλοι μας.
1: Ναι, δηλαδή, ο ίδιος ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός. Mm. Καλή θέση έφερε, εννοείται. Απλώς περιμέναμε μια ακόμη καλύτερη. Ο ίδιος ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός. Το τραγούδι ήταν πάρα πολύ καλό. Ίσως η εμφάνιση μπορούσε να είναι κάποια άλλη. Και εγώ ίδιος δεν είμαι σίγουρος. Mm. Πάντως, το αποτέλεσμα που είδα εγώ επί σκηνής με έκανε χαρούμενο και περήφανο, και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή η Βουλγαρία είναι μια χώρα που δεν συμμετείχε κάποια χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης στον διαγωνισμό, σωστά? Δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Ναι.
0: Για αυτούς φαντάζομαι ότι η νίκη αυτή έχει και άλλη σημασία, δηλαδή είναι διπλή.
1: Ναι. Ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Γενικότερα, σαν χώρα δεν έχουν κερδίσει και πάρα πολλές διοργανώσεις. Ναι. Οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Δηλαδή, από ό,τι έχω ενημερωθεί, αυτή τη στιγμή γίνεται ένας χαμός στη Βουλγαρία. Το βίωσαν πάρα πολύ έντονα και το βιώνουν ακόμη. Υποδέχτηκαν την Τάρα στο αεροδρόμιο με ένα πολύ ωραίο κλίμα. Γενικότερα, ναι, είναι μεγάλη χαρά για εκείνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι του χρόνου κάπως θα βρεθείς και στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω, Σόφια, θα δούμε.
1: Ελπίζω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πάντα τέτοιες εμπειρίες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
0: γεια
1: συνέχεια.
0: Σου, γεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Τίμος Ηλίας, μέλος του site Eurovision Fan, και βρέθηκε να είναι στα social media της Βουλγαρίας, όπου κέρδισε τη Eurovision και πραγματικά έκανε τη διαφορά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμετακίνητος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία υποχώρηση απέναντι στην Ιρανική πλευρά. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου ημεδαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου αλία στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Στη δυτική Θεσσαλονίκη, 22χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από παρέα 6 νεαρών. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τη σκηνή με το κινητό. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πύρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε δυτική, κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τη Μανίνα Ζουμπουλάκη. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Μανίνα Ζουμπουλάκη με νέο βιβλίο. Πεθαίνω για σένα, είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Από πού κυκλοφορεί, πες μας.
1: Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
0: Τέλεια.
1: Κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα. Μυθιστόρημα είναι. Να πω λίγα λόγια γιατί,
0: πες.
1: Είναι, γιατί είναι.
0: Μα πες.
1: Ναι. Είναι, το θέμα είναι γυναικοκτονία. Είναι μια δηλαδή, απλώς δεν θέλω να δώσω το τέλος, γιατί πάντα τα βιβλία μου έχουν καλό τέλος, όπως και αυτό έχει καλό τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθώ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό που κάνουν πολλοί που λένε ναι, μα αφού την κακοποιούσε και δεν έφευγε η γυναίκα. Και έχω βάλει όλη την ιστορία για να δείξω πώς γίνεται και δεν φεύγει.
0: Και βάζεις την ιστορία από την αρχή, δηλαδή τον έρωτα, τον άντρα τον πάρα πολύ ελκυστικό που είναι ένα όνειρο. Λες, αχ, τον βρήκα καλέ.
1: Ναι, και πώς εξελίσσεται αυτό. Πώς... αρχίζω ανάποδα, αυτός προσπαθεί να την πνίξει και αρχίζω από εκεί και πάω πίσω και αφηγούμε όλη την ιστορία πώς γνωρίστηκαν, ναι, αυτός ήταν και κούκλος και όλα τα έκανε
0: όλα τα καλά είχε. Βασικά
1: ναι,
0: χαρτογραφείς και τη σχέση και τον ψυχισμό και το τι σκέφτεται η γυναίκα αυτή, η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι, αυτό... Κοίτα, διάβασα, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό, διαβάζουμε συνέχεια γυναικοκτονίες,
0: ναι.
1: Συνέχεια. Ποια η βιωσιογραφία είναι γεμάτη με τέτοια περιστατικά. Όχι ότι έχουν αυξηθεί, απλώς πια βγαίνουν στην επιφάνεια. Έχουν αλλάξει και διάφορα πράγματα, μπορεί και το νοσηλευτικό προσωπικό πια να καταγγείλει κακοποίηση χωρίς να έχει άδεια από τον ασθενή, από την ασθενή, την νοσηλευόμενη. Και έβαλε μια γυναίκα που είναι φροντιστική, είναι νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο. Οπότε είναι εκ των πραγμάτων, ας πούμε, θύμα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μια γυναίκα που είναι εύκολο να την εκμεταλλευτεί.
0: Ναι, που δίνει.
1: Που είναι δοτική,
0: και
1: θέση, ναι.
0: Δίνει στους άλλους.
1: Ναι, είναι δοτική. Και έβαλε όλες τις συνθήκες αυτές που δυσκολεύουν το να φύγεις. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι κάτι πάει καλά όταν είναι έγκυος, κοντεύει να γεννήσει πάνω στο, όταν σπάνε τα νερά της, ας πούμε, από την αντίδραση του άντρα της. Και μετά αυτό γίνεται, κλιμακώνεται η... δεν έβαλε μια γυναίκα που τη δέρνει κάποιος, γιατί ήθελα να πιάσω την κακοποίηση, την καθημερινή, ρε παιδί μου, αυτό που κάποιος είναι δίπλος και σου λέει, ρε μωρό μου, τι σε ηλίθεια, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός ο ίδιος μπορεί κάποια στιγμή να τη ρίξει και ένα χαστούκι. Απλώς η γυναίκα αυτή ζει με στο φόβο.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε πέσει το χαστούκι είτε δεν πέσει.
0: Ναι,
1: πιο πολύ δεν πέσει. Αλλά...
0: ναι, σου τρώει λίγο-λίγο την ψυχή, την αυτοποίηση,
1: ναι,
0: ότι την
1: είναι,
0: ψυχή, το
1: είναι
0: σου.
1: Είναι η έκφραση που λένε οι Άγγλοι walking on eggshells, σαν να περπατάς πάνω σε τσόφλια αυγών, ότι κάθε μέρα προσέχει μην πει κάτι, μην κάνει κάτι, μήπως κάτι κάνει στραβά, όλο και κάτι κάνει στραβά, γιατί αυτές οι σχέσεις ποτέ δεν τα κάνει σωστά όλα. Και ήθελα να δείξω πώς είναι, γιατί πολλές φορές τίθεται και από φίλες μου, μου λένε ρε παιδί μου, αφού την κακοποιούσε, γιατί δεν έφευγε. Και λέω, πώς νομίζουν ότι είναι... ότι είναι η κακοποίηση. Κάποιος ξαφνικά σε βλέπει στον δρόμο και σου ρίχνει ένα χαστούκι. Δεν είναι αυτό. Έχεις γίνει conditioned. Πριν πέσει το χαστούκι, έχεις πάρα πολύ πολιτοποιηθεί, ας πούμε.
0: Έχεις γίνει τρομερά. Έχεις γίνει σκιά του εαυτού. Είσαι πολύ παθητικός σε σχέση με αυτά που σου συμβαίνουν.
1: Ναι, γιατί θες το κεφάλι σου ήσυχο και δεν είναι ποτέ ήσυχο το κεφάλι σου. Και εγώ τώρα έβαλα μια γυναίκα που έχει ένα παιδί δικό της και μεγαλώνει και το παιδί του άντρα της. Κληρονόμης, ας πούμε, είναι χωρισμένος αν το γνωρίζει. Και συνδέεται και με αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Επίσης ήθελα να βάλω ποια είναι τα αποτελέσματα της οικογενειακής κακοποίησης στα παιδιά, που είναι τρομερά, δηλαδή γίνονται επιθετικά, τα αγόρια γίνονται επιθετικά, τα κορίτσια γίνονται καταθλιπτικά. Έκανα όλη την έρευνα, ρε παιδί μου, πάνω στο... δεν έγραψα.
0: Ναι. Πότε ξεκίνησες, Μανίνη, αυτό το βιβλίο να το γράψεις? Καλά, είσαι πολυγραφότατη, αλλά αυτό το βιβλίο.
1: Αυτό το ξεκίνησα πριν κανένα χρόνο και δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το γράψω, γιατί σκεφτόμουν ότι ποιος θέλει να διαβάσει τώρα για κακοποίηση και γυναικοκτονίες και τέτοια. Ότι είναι, κάποια στιγμή είδα κάπου τη Χριστίνα Πολίτη, συνάδελφο δημοσιογράφο, και της λέω: έχω γράψει ένα βιβλίο για τη γυναικοκτονία. Μου λέει: δεν με ενδιαφέρει καθόλου το θέμα. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι δεν είναι ένα θέμα ελκυστικό. Από την άλλη, είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να μην σε απασχολεί αν είσαι γυναίκα. Εγώ έχω και κόρη, ας πούμε. Ναι. Και γιο να έχει απασχολεί. Γιατί και ο γιος
0: και γιο να έχει. Και γιο να έχει. Εγώ έχω γιο. Και με απασχολεί πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι, του λες και του ξαναλες, ποτέ μη σηκώνεις χέρι, μην είσαι αυτό, αλλά αναρωτιέσαι πώς από αυτά περνάνε τη στιγμή που υπάρχει μια κουλτούρα επιθετικότητας και βίας γενικά στα αγόρια.
0: Έβλεπες, δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι καινούργιες έρευνες τέλος πάντων για τους πιτσιρικάδες, δηλαδή την Gen Z, που είναι τα αγόρια, εκφράζουν και τα κορίτσια απόψεις τρομερά συντηρητικές και οπισθοδρομικές για τις έμφυλες σχέσεις. Δηλαδή, υπακούμε τον άντρα, ο άντρας...
1: Αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Κάπως όλα συνδέονται αυτά, έτσι.
1: Υπάρχει μια εξήγηση ότι στην οικονομική κρίση, ας πούμε, γιατί στην Αμερική είναι μεγάλο αυτές που λένε trad wives, ή traditional wives, παραδοσιακές σύζυγοι, που είναι μεγάλος αριθμός γυναικών, επιλέγει να είναι στο σπίτι, στην κουζίνα και μετά να μεγαλώνει παιδιά και να μην δουλεύει. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της κρίσης, ότι δεν υπάρχουν δουλειές ή δουλειές πληρώνουν τόσο λίγο που δεν τις συμφέρει. Και επίσης έτσι κι αλλιώς ξαπατώνεται στο σπίτι μια γυναίκα που έχει παιδιά. Σου λέει τι να δουλεύω κιόλας, ας πληρώνει ο άντρας. Το οποίο ξέρουμε όλες που οδηγεί, έχουν γίνει χιλιάδες ταινίες και σειρές και τέτοια. Όταν η γυναίκα είναι 50, τη σουτάρει ο άντρας και βρίσκει μια που είναι 30 ή 35 και ξαναρχίζει από την αρχή.
0: Και αυτή δεν έχει τίποτα.
1: Και αυτή δεν έχει τίποτα.
0: Και πρέπει να έχει και παιδιά που αν θέλει ο άντρας τα παιδιά του να τα φροντίσει οικονομικά. Αν
1: αυτό
0: θέλει.
1: Επίσης είναι ένα θέμα.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Το αν θέλει, γιατί μπορεί το δικαστήριο να βγάλει το ποσό, ας πούμε, 300 ευρώ το παιδί, 400 πόσα θα βγάλει. Το θέμα είναι όλο. Έχω φίλοι που δεν τις έδωσε ποτέ. Χώρισαν όταν το παιδί τους ήταν 5, το παιδί τους τώρα είναι 40 και δεν τις έδωσε ποτέ μια δεκάρα. Mm. Παρόλο που το δικαστήριο είχε βγάλει το ποσό, κήρυξε μια πτώχευση αυτός, έγραψε το σπίτι του στην αδερφή του. Ξέρουμε πώς
0: υπάρχουν
1: γίνεται.
0: Τρόποι, το ξέρουμε.
1: Τρόποι,
0: όλοι
1: ναι.
0: έχουμε μια φίλη, μια αδελφή, μια εξαδελφή.
1: Καλά,
0: τα
1: ναι,
0: ξέρουμε
1: ναι.
0: αυτά. Είναι σαν τα παιδιά να είναι βασικά κατ' επιλογή μετά το διαζύγιο του άντρα.
1: Ναι, ότι θα σου δείξω εγώ. Πάρτα τα παιδιά και λούσου τα.
0: Ναι.
1: Μόνοι σου. Και ξέρω τρομερές περιπτώσεις γυναικών με τρία παιδιά, δηλαδή πολύ δύσκολες που είχαν κάποια δουλειά. Δηλαδή αυτή μια γυναίκα που λέω δούλευε. Όταν έφυγε ο άντρας, τη χώρισε, δεν θυμάμαι πώς έγινε. Όταν βγήκε το διαζύγιο τέλος πάντων, έτσι έγινε δεκάρα και αυτή έπρεπε να μεγαλώσει τρία παιδιά με ένα μισθό, ας πούμε, 800 ευρώ, 900.
0: Πώς γίνεται
1: ούτε
0: αυτό.
1: Με το μισό των 2.000 ευρώ δεν
0: γίνεται αυτό. Πώς το έκανε αυτό, πώς γίνεται.
1: Πώς το έκανε.
0: Όπως όλοι τόσοι και τόσοι.
1: Και κι άλλοι. Να. Έφυγε.
0: Όχι, λέω, καλά αυτό πώς το έκανε. Αυτό το κάνουν.
1: Αυτό εύκολα, ναι.
0: Πολύ εύκολα. Λέω πώς η γυναίκα τι έκανε.
1: Τελικά. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, είναι τρομερές ιστορίες. Και επειδή ακούω τέτοιες τρομερές ιστορίες συνέχεια και διαβάζω. Το έχω πει τώρα αυτό, ότι εγώ γράφω βιβλία πολλά χρόνια και γράφω και άρθρα, θεατρικά, τα πάντα, σενάρια και ήθελα, για να καταλάβεις, δεν το είχα πάει το βιβλίο σαν εκδότη μέχρι τελευταία στιγμή, το πήγα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, γιατί δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το βγάλω, το είχα τελειώσει δηλαδή, αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι... Μήπως είναι καλύτερο να γράψεις ένα διασκεδαστικό βιβλίο. Ναι. Από την άλλη ήθελα να βάλω τη δουλειά μου, το expertise που έχω, ας πούμε, το ότι έχω πάρει το κολλάι στο γράψιμο, να το βάλω για ένα καλό σκοπό. Και ό,τι γίνει. Mm. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή. Κατάλαβες τι λέω, δεν με ενδιαφέρει να πουλήσω.
0: Ναι, το έκανες, το έβγαλες από μέσα σου και λες ας το βάλω στη δημόσια σφαίρα και μπορεί να βοηθήσει.
1: Μπορεί να αλλάξει νομοθεσία, το νομικό πλαίσιο, όλα αυτά που λένε, να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο αυστηρά για τους γυναικοκτόνους, γιατί μπαίνουν σε φυλακή και σε τρία χρόνια βγαίνουν.
0: Έβλεπα αυτό που λες. Δεν ξέρω με ποια αφορμή. Άρχισα να ψάχνω διάφορα εγκλήματα γυναικοκτονίες, τις, οι οποίες είναι, ας πούμε, ασχοληθήκαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά πολύ τρανταχτές περιπτώσεις. Είναι όλοι έξω παντρεμένοι με καινούργιες οικογένειες.
1: Είναι όλοι έξω, με καινούργιες οικογένειες.
0: Έχοντας κάνει 2-3 παιδιά, έτσι, με τις καινούργιες.
1: Ναι, ναι,
0: είναι τρομερό.
1: Τι έγινε αυτός, έκανε θεραπεία, ας πούμε, και θεραπεύτηκε. Ναι. Ένας άνθρωπος που είναι δολοφόνος, που σκότωσε γυναίκα, πώς θεραπεύτηκε.
0: Ναι.
1: Και να μας το πει και εμάς δηλαδή, γιατί επίσης αυτό που πιάνω εγώ, έχω θέσει στο βιβλίο, είναι το solidarity μεταξύ γυναικών.
0: Α, μπράβο. Πώς πάει μια γυναίκα και παντρεύεται έναν γυναικοκτόνο, για πες μου.
1: Πώς, εκτός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ χειριστικοί και αδειάζουν τρομερά ψέματα, και αυτό που λένε ότι η πρώτη κόκκινη σημαία είναι όταν θάβει την προηγούμενη, σου λέει πολύ κακά πράγματα για την πρώην του. Τότε πρέπει κάτι να πάει καλά, ας πούμε. Είναι πολύ χειριστική και στην καινούργια που γνωρίζουν, που συνήθως είναι μικρότερη και πιο αθώα, τις παρουσιάζουν μια ιστορία ότι είναι θύμα, ότι αναγκάστηκα να τη σκοτώσω γιατί όρμησε κατά πάνω με ένα πυρούνι, ας πούμε, λένε κάτι τέτοια.
0: Εγώ, πέρα από τη γυναικοκτονία και τη βία και το άλλο, όταν ακούς έναν άντρα ο οποίος δεν έχει σχέση με το παιδί του, ας πούμε, και σου θάβει την πρώην γυναίκα του και λέει αυτή φταίει που δεν έχω σχέση με το παιδί μου, και εσύ είσαι γυναίκα και του λες, καημενούλη μου, τι έχεις τραβήξει, δεν είσαι και εσύ, δεν θες τώρα, δηλαδή θυμώνω πάρα πολύ με εμάς.
1: Αυτό, εγώ έχω βάλει μία πλοκή στο βιβλίο που δείχνει ότι αν αυτές οι γυναίκες μιλούσαν μεταξύ τους από την αρχή, πολλά πράγματα δεν θα είχαν συμβεί. Δηλαδή τις βάζω να μην μιλάνε μεταξύ τους, να μην λένε τι έγινε, να μην λένε την πραγματικότητα, και μετά εξηγώ, ας πούμε, όχι δεν το εξηγώ, το βλέπει η ηρωίδα. Μπαίνω στην ηρωίδα, δεν είμαι εγώ. Ότι πώς αν αυτές είχαν μιλήσει από την αρχή, είναι διάφορα. Είναι ακόμη η κακοποίηση, έχει στίγμα στην Ελλάδα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και δυσκολεύομαι ακόμα να βρω γυναίκα να έρθει να μιλήσει στο πάνελ, ας πούμε, στην παρουσίαση 15 Ιουνίου. Γυναίκες που ξέρω επώνυμες, που ξέρω τις ιστορίες τους, δεν θέλουν καθόλου να ανακατευτούν. Γιατί αισθάνεσαι και ντρέπεσαι κιόλας.
0: Ναι, αισθάνεσαι ότι είσαι εσύ, σαν να είσαι εσύ, εσύ είσαι το
1: ότι
0: θύμα.
1: Ότι φταίσαι εσύ.
0: Εσύ είσαι το θύμα.
1: Ντροπή, λέει, το στίγμα είναι σαν το βιασμό, που το στίγμα το φέρει η γυναίκα, δεν το φέρει ο άντρας.
0: Ναι.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Θέλεις να μας ξαναπείς τον τίτλο της εκδόσης και κάτι είπες για την παρουσίαση, έχει κλειδώσει,
1: ναι,
0: να πες και γι' αυτό.
1: Ναι, 15 Ιουνίου.
0: Ωραία.
1: 15 Ιουνίου στο Public, στο Σύνταγμα. Θα μιλήσει για το βιβλίο Ελένη Ψυχούλη, θα διαβάσει αποσπάσματα η Ναταλία Δραγούμη. Ακόμη δεν έχει τελειώσει το πάνελ, αλλά η ημερομηνία είναι αυτή, 15 Ιουνίου, Δευτέρα νομίζω. Είναι 8 το βράδυ στο Σύνταγμα.
0: Και μία ακόμα φορά, Πεθαίνω για σένα.
1: Ναι, Πεθαίνω για σένα, είναι το τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, που γίνεται πριν πολύ φίλοι και... ξέρω το τραγούδι χρόνια, λέει κάτι άλλο το τραγούδι μετά, αλλά ο τίτλος μου φάνηκε ότι είναι ό,τι πιο κατάλληλο. Εκδόσεις Παπαδόπουλος, κυκλοφόρησε, έχει καμιά εβδομάδα που βγήκε.
0: Μανίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, πολύ με βοηθάτε και ελπίζω ότι βοηθάτε και το θέμα. Το θέμα είναι τώρα εδώ, δεν είναι εγώ που έγραψα ένα βιβλίο, είναι το... η βία κατά των γυναικών, ας πούμε.
0: Έτσι. Μάνα Ζουμπουλάκη, καλό σου βράδυ. Γεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε και την Πέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Καλησπέρα. Είστε, τι γίνεται, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής και πάμε να μιλήσουμε ιστορία και θεωρία κινηματογράφου, γιατί πάμε να μιλήσουμε γιατί σήμερα προβλήθηκε αποκατεστημένη ταινία η Εύα της Μαρίας Πλητά. Είναι η πρώτη σκηνοθέτρια στην ιστορία του ελληνικού σινεμά.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Από τις βροχερές Κάνες. Πριν από λίγο άρχισε να βρέχει. Η μέρα σήμερα είναι ιστορική σημασίας για την ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά, καθώς το πρόγραμμα του Καν Classics
0: στο Φεστιβάλ Κανών.
1: Στο Φεστιβάλ Κανών για πρώτη φορά έπαιξε αποκατεστημένη ελληνική ταινία και είναι η ταινία της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Εύα, ταινία του 1953. Η προβολή ξεκίνησε στις 4, τελείωσε στις 6 και τώρα είμαστε στο γιορτινό δείπνο αυτής της σπουδαίας μέρας.
0: Τι ωραία. Όμως να πούμε, γιατί αυτά ποτέ δεν γίνονται τυχαία.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πιέζουν και εξηγούν στην διοργανωτές του φεστιβάλ γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ταινία από αυτήν την σπουδαία σκηνοθέτρια. Να πούμε, να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Θα σας πω λίγα πράγματα,
0: ναι.
1: Και θα προσθέσω ό,τι με ρωτήσετε.
0: Ναι.
1: Στις 18 Μαΐου του 2024, δύο χρόνια πριν, ήμουνα με τις φοιτήτριές μου και φοιτητές στο Καν Classics που μας είχε καλέσει γιατί παρακολουθούν κυρίως νέα παιδιά την ιστορία του κινηματογράφου. Εκεί λοιπόν είχα δει ένα ντοκιμαντέρ και όταν τελείωσε γύρισα και είπα στη φοιτήτριά μου, εδώ πρέπει να παίξει η Εύα. Ήταν μια τρελή ιδέα μια στιγμής. Την επόμενη μέρα μίλησα με τον διευθυντή του Καν Classics και του είπα ότι έχω μια ταινία η οποία είναι εξαιρετική, είναι η αρχή του μοντερνισμού στην Ευρώπη. Είναι μια ταινία γυναίκα σκηνοθέτριας που το 50 υπήρχαν ελάχιστες στον κόσμο που σκηνοθετούσαν και θα ήθελα να με βοηθήσετε ώστε να την αποκαταστήσω. Ο Ζεράλτ ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος, μου λέει θέλω να τη δω και με έφερε σε επαφή με την Σετσίλια Σεντσιαρέλη που εργάζεται ως archivist και κάνει αποκαταστάσεις στην Πολόνια και στο μεγαλύτερο εργαστήριο αποκαταστάσεων, το οποίο βρίσκεται εκεί. Έστειλα το καλοκαίρι, αφού βρήκα και μίλησα με τους παραγωγούς, την Αλατάς Films, οι οποίοι και εκείνοι μου είπαν ότι φυσικά είναι στη διάθεσή μου ό,τι χρειαστεί από το negative μέχρι ό,τι άλλη πληροφορία είχαν. Και μίλησα με την Ιταλία, η οποία μου είπε ότι θα στείλει την ταινία στη μορφή που την είχαμε τότε, την τηλεοπτική, μια απλή ψηφιοποίηση, θα τη στείλει στο ίδρυμα The Film Foundation που έχει ιδρυθεί από τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Και όντως την έστειλε εκεί, για να μην πολυλογώ, ξεκίνησε μια αλυσιδωτή αντίδραση και τον Φλεβάρι του 2026 έγινε η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του World Cinema Project του Μάρτιν Σκορτσέζε και της εταιρείας Αλατάς Φιλμ και ξεκίνησε η αποκατάσταση στο εργαστήριο της Μπολόνια με τη συμβολή της ελληνικής ταινιοθήκης. Και σήμερα έπαιξε μια ουσιαστικά καινούρια ταινία, η ταινία με το αρχικό καδράρισμα, η ταινία με 11 επιπλέον λεπτά που σώθηκαν και τα ξαναείδαμε ύστερα από 72 χρόνια. Το κοινό ήταν υπέροχο, είχαμε ένα διεθνές κοινό. Η Μαρία Πλητά πλέον είναι ένα διεθνές όνομα στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Είμαι κάτι παραπάνω από συγκινημένη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήταν εκεί.
0: Οι αντιδράσεις ήταν άρα πάρα πολύ θετικές. Έχει και τρομερή στην πρωταγωνιστούν πάρα πολύ γνωστή, έτσι. Τώρα διαβάζω.
1: Ήτανε η κρέμ de la κρέμ. Τώρα που είμαι και στη Γαλλία και μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, 25 ετών, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Τα σκηνικά τα έχει κάνει ο Τσαρούχης. Τη φωτογραφία την έχει κάνει ο Πρόδρομος Μεραβίδης, που είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της ελληνικής διεύθυνσης φωτογραφίας. Την μουσική συνθέτει για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου, του ελληνικού εννοώ, συνθέτει μουσική για ταινία ο Μίκης Θοδωράκης.

0: ετών. Δεν αναφέρεται το όνομά του στους τίτλους, πρέπει να το πω αυτό. Συνηθιζόταν εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε τα αρχεία και από το ίδιο το αρχείο του συνθέτη.
1: Crème de la crème, πραγματικά.
0: Ναι, το έχει κάνει η ίδια η Πλητά. Τι να σας πρωτοπώ, ειλικρινά, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ γεμάτη. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν. Κυρίως ήμουνα στη σκηνή επάνω όταν κάναμε την εισαγωγή και παρουσιάσαμε στο κοινό την ταινία με τον Ζεράλ και τη Σετσίλια. Δύο άνθρωποι που είδαν την ταινία και κατάλαβαν τι κρυβόταν σε αυτή την ταινία.
1: Κυρία Κακλαμανίδου, νομίζω ότι πρέπει αυτή η ταινία να έρθει και στην Ελλάδα να την ξαναδούμε.
0: Φυσικά.
1: Και να μιλήσουν για αυτή, να μας μιλήσετε για αυτή.
0: Αποκαλύψω...
1: Αυτό πρέπει να γίνει, έτσι.
0: Φυσικά θα σας αποκαλύψω ότι έχω ήδη πάρει μία χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κωστοπούλου,
1: ναι,
0: και σε συνεργασία με την ταινιοθήκη που θα κάνουμε την πρώτη προβολή της αποκατεστημένης ταινίας, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όμως, γιατί η ταινία τώρα θα ταξιδέψει στο μεγαλύτερο φεστιβάλ αποκατεστημένων ταινιών στην Πολόνια. 23 Ιουνίου θα παίξει στο Il Cinema Ritrovato. Αυτά. Λυπάμαι λίγο για τη συγκίνηση στη φωνή μου, αλλά δεν μπορώ να κρυφτώ,
1: όχι,
0: γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Είναι μαγικές στιγμές. Με πολλά μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί ήταν ένα ταξίδι και έτσι ήθελε την επιμονή σας. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά στις κάνες. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Πάντα χαίρομαι όταν μιλάω μαζί της. Είναι μια εμπνευσμένη καθηγήτρια και γυναίκα. Τώρα, θα σας αποχαιρετήσω πάρα πολύ γρήγορα. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβαια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο 9 η ώρα. Πάντα Bird News Radio 105,8. Και ο Γιώργος Τσολάκης ακολουθεί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ανεβάζει τους τόνους ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Σε δηλώσεις του στη New York Post υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά: δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Συμβαίνουν πάρα πολλά. Ωστόσο, το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί. Δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Δεν γίνεται όμως κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της επόμενης Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα βορίζια που επί σειρά ετών εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις ΟΠΕ και ΠΕ. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι ανυψυχοί έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι συγγενείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη σύλληψη ενός 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου ψαρά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται πλέον ως εγκληματική ενέργεια. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
0: Ο καιρός.
1: Και αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο Pop 10 με τον Γιώργο Τσελάκη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έχεις, λέει, την ευκαιρία να γυρίσεις τη σελίδα, γιατί η δική σου φωνή είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. You're the voice στο Earth News Radio 105,8. Ξεκίνημα απόψε με το εμψυχωτικό και γεμάτο ελπίδα τραγούδι του John Farnham. Στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει, αν θυμάστε, ως «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε και απόψε με ένα ακόμη Pop 10 μέχρι τις 11. Και έτσι να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Και εκεί ανάμεσα στα υπόλοιπα είχαμε και την απόλυτη στήριξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Έλληνα superstar του NBA, στον Αγγίλα. Τον οποίο αποθέωσε δημόσια με ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χρησιμοποιώντας ένα σύντομο στιγμιότυπο του Ακύλα από την εκρηκτική του εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision και για λαζάντα ο Γιάννης έγραψε «My winner», ο νικητής μου. Αυτό το σχόλιο του Greek Freak θα λέγαμε ότι λειτουργεί ως ηθική δικαίωση για τον Ακύλα. Το να, να τον αποκαλεί με αυτόν τον τρόπο ένας αθλητής όπως ο Γιάννης. Και βέβαια αποτελεί απάντηση σε όλους όσοι στάθηκαν αυστηρά απέναντι του. Και μόνο για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπήκε ούτε στην πεντάδα.

έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις η νέα βιογραφική ταινία του Michael Jackson που έχει τον τίτλο Michael. Ο Dan Reed λοιπόν, δημιουργός του ντοκιμαντέρ Living Neverland, προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, λέγοντας μάλιστα ότι ο Michael Jackson ήταν χειρότερος και από τον Epstein. Με λίγα λόγια, ο Dan Reed αφισβητεί την προσέγγιση της ταινίας, λέγοντας ότι μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν πολύ άσχημα πράγματα για τα χρήματα.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10 καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν 10 με 11 το βράδυ. Διαβάζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει απόρριτες πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Κούβα έχει αποκτήσει πάνω από 300 στρατιωτικά ντρόουν και έχει συζητήσει σχέδια για πιθανές επιθέσεις στην ναυτική βάση των ΗΠΑ στον κόλπο του Γκαντάναμο, σε αμερικανικά πλοία, αλλά και στο Key West της Φλόριντας. Οι πληροφορίες αυτές είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω αποκλειστικού δημοσιεύματος του έγκυρου αμερικανικού ιστότοπου Άξιος.

την ίδια στιγμή το Ιράν προειδοποιεί ότι ο κόλπος του Ομάν μπορεί να μετατραπεί σε νεκροταφείο για τα αμερικανικά πλοία. Και αυτό είναι μια σοβαρή κλιμάκωση της, έτσι, της ρητορικής του Ιράν, που στην ουσία είναι η απάντηση στο συνεχόμενο αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια. Ενώ το πετρέλαιο Brent κινήθηκε σήμερα από 109 έως 112 δολάρια το βαρέλι. Και όπως όλα δείχνουν, ίσως αγγίξει τα 120. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος από ψινού Pop 10 με ένα ακόμη all-time favorite. Θα ακολουθήσει μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά επιστροφή και πάλι σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμετακίνητος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία υποχώρηση απέναντι στην Ιρανική πλευρά. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου Μεδαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησε στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 22χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από παρέα 6 νεαρών. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τη σκηνή με το κινητό. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο, προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε στα τραγούδια με την εξαιρετική διασκευή των Αμερικανών Mr. Big. Σε αυτό του Cat Stevens και τη δεκαετία του 70. Αυτό ακριβώς. Wild World στο Earth News Radio 105,8. Εδώ από το 1993 και ένα πολύ δυνατό hard rock album από εκείνη την εποχή, το Bump Ahead των Mr. Big. Το συγκρότημα ήταν γνωστό και για την τεχνική του κατάρτιση, θα λέγαμε, κυρίως λόγω του μπασίστα Billy Sheehan, αλλά και του σπουδαίου βιρτουόζου κιθαρίστα Paul Gilbert. Στα υπόλοιπα. Okay. Τον ήχο φροντίζει Βίβια Νικολοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόαιρα. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10 που είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα και στο Γιάννη και τους φίλους του Earthness Radio στην Κοζάνη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν το Used to Love Her, ένα από τα πιο παρεξηγημένα αλλά και χιουμοριστικά τραγούδια των Guns N' Roses. Λένε ότι ο Izzy Stradlin έγραψε το τραγούδι ως παροδία. Άκουσε, λέει, έναν τύπο στο ραδιόφωνο να γκρινιάζει για την κοπέλα του πως του φέρεται με άσχημο τρόπο και αποφάσισε να τον σατιρίσει με τον πιο ακραίο τρόπο. 1988 έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι και ήταν μέρος του άλμπουμ Guns N' Roses Lies από εκείνη την εποχή. Και εδώ οι Def Leppard διασκευάζουν David Bowie. Ziggy Stardust εδώ στο Earth News Radio 105,8.

διαβάσαμε και για την συγκλονιστική επιστροφή στην αγωνιστική δράση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας Αντιγόνης Ντρισπιώτη, η οποία ξεπέρασε μια μακριά περίοδο ταλαιπωρίας από τραυματισμούς, κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Στο χρυσό meeting βάδιν του Rio de Mayor στην Πορτογαλία. Η 42χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης πέτυχε και πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδιν με το εντυπωσιακό χρόνο 1:36:33. Μετά τον τερματισμό της, η Ελληνίδα αθλήτρια έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα θέλησης και αντοχής προς όλους, λέγοντας ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Και έτσι ακριβώς είναι. Αντιγόνη Ντρισπιώτη,

Είσαστε συντονισμένοι στο Ethnos Radio 105,8. Στο βράδυ της Δευτέρας, 18 Μαΐου. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Οικογενειακή μαφία στην Κρήτη. Πώς ρούσε η συμμορία σε Βορίζια και Αμάρη και πώς συνελήφθη ο αρχηγός της, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ΣΕΤΕ, αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει αύριο εναντίον του Ιράν. Κισέα προχωράει η απόκτηση των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη. Επιστρέφουν οι Patriot. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το απόψινο Pop 10. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή εβδομάδα. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστώ τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από εκκλήση ηγετών της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα αναφέρει μου ζητήθηκε από τον Εμμύρη του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούτ και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Τζάιν Αλ Ναχάν να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε οριστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως έχει δώσει επίσης εντολή στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν ανά πάση στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρώθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πάρα πολλά». Ωστόσο, το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής βέβαια επίσημη τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί, δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να φεθούν ελεύθεροι το σύντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση επόμενης Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε, όπως είπε, τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πύρσα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεσή του, σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του Αρζού Οσντέν στο σπίτι της στην περιοχή Ντάρι Πινάρ της Τσαμλιγιά Αϊλά.
0: Ο καιρός.
1: και αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Οι Strokes ξαναέρχονται.

Οι Strokes είναι ένα πολύ καλό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998 και έχουν περάσει 26 χρόνια από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχαν βγάλει, που ήταν ένα άλμπουμ, ήταν ένα ηγετικό συγκρότημα για την κίνηση του ροκ τότε και των κινημάτων garage rock και post-punk. Ήταν από τα συγκροτήματα που επανέφεραν τον ήχο του ροκ στη δεκαετία του, την πρώτη αυτού του αιώνα. Πολύ καλή Strokes και πολύ καλό και το τραγούδι που ακούσαμε. Τους χαιρετισμούς στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, στο Μιχάλη, τον Θεόφιλο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη και τα σχόλια που μου στέλνουν. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε τα σχόλιά σας για αυτά που παίζουμε σήμερα και που είναι άγνωστα, γιατί δεν έχουν ακουστεί τα περισσότερα, όχι όλα, γιατί είναι καινούρια, είναι η εκπομπή της επικαιρότητας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Η Amy Lee, βέβαια. Ξεχωριστή τραγουδίστρια. Πολύ αγαπημένη και στην χώρα μας. Και οι Evanescence έχουν καινούριο άλμπουμ, από που θα είναι το, είναι το έκτο άλμπουμ για το συγκρότημα, από που ακούσαμε το Who Will You Follow. Πριν ήταν ένα δεύτερο τραγούδι που έχουμε παίξει από το επερχόμενο άλμπουμ των Strokes, το Falling Out of Love. Modest Mouse, άλλο ένα ενδιαφέρον συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν το 8ο άλμπουμ τους που βγαίνει σε 2-3 εβδομάδες, τον Ιούνιο. Από τους Modest Mouse και το νέο άλμπουμ. Third Side of the Moon.

το καινούριο των Modest Mouse. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο, λίγο ξεχασμένο αμερικάνικο συγκρότημα, που τα τραγούδια του όμως ακούγονται συνέχεια εδώ και εκεί, γιατί έφυγε από τη ζωή ο ηγέτης του συγκροτήματος Dr. Hook and the Medicine Show, ο Dennis Le Corrier, σε ηλικία 76 ετών. Για όσους δεν γνωρίζουν το συγκρότημα, ήταν ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα που δημιουργήθηκε αρχές δεκαετίας του 70, με πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια στην πρώτη εποχή τους, όπως το The Cover of the Rolling Stone, που υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, ή ας πούμε το Sylvia's Mother, και μετά από μία παύση για 2-3 χρόνια επέστρεψαν με συνεχόμενες επιτυχίες οι Dr. Hook and the Medicine Show. Ήταν από τους ιδρυτές του συγκροτήματος και ήταν αυτός που τραγουδάει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, επιτυχία πολύ μεγάλη, το Sexy Eyes. Το παίζαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα συγκρότημα που η μουσική που έπαιζαν απλώνεται από τις μπαλάντες και φτάνει στο soft rock, ακόμα και σε χορό όπως η country μουσική. Δημοφιλέστατη και στη Βρετανία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέβαλε την προγραμματισμένη για την τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από εκκλήση ηγετών της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να παραμείνουν σε ετοιμότητα για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ξέρουν τι έρχεται σύντομα, είπε στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου Μεδαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου, έπειτα από το θάνατο 47χρονου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζουμε με το φαινόμενο του πρώτου, ας πούμε, εξαμήνου, και είναι ο Drake. Στη χώρα μας Drake δεν σημαίνει τίποτε για τα media. Το βλέπετε ότι κανείς δεν έχει γράψει τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Σε ένα-δυο site αναγγελία μόνο ότι βγήκαν 3 άλμπουμ. Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σε πολλούς από σας που έχετε μια ηλικία, θα ακούσετε τι συμβαίνει στο τριήμερο που βγήκαν τα 3 άλμπουμ του. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η μουσική αυτή, η κάθε μουσική της κάθε εποχής, αφορά τους νέους. Αν δεν αρέσει στους μεγάλους δεν έχει καμία σημασία. Τι αρέσει στους νέους, αυτό είναι παντού. Στη χώρα μας λοιπόν φαίνεται ότι κάτι άλλο άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν στην Αγγλία και την Αμερική έχει γίνει χαμός με αυτό που συνέβη με την κυκλοφορία απροσδόκητη του Drake με 3 άλμπουμ. Ο Drake λοιπόν, διαβάζω τα πρώτα που έρχονται, έσπασε ρεκόρ streaming για το 2026 με την κυκλοφορία 3 νέων άλμπουμ. Ο Καναδός Star είχε προαναγγείλει, ξέραμε ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ, αλλά αυτός δεν χρειάζεται διαφήμιση, άφησε έκπληκτους τους πάντες και κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ τα μεσάνυχτα στις 15 Μαΐου χωρίς καμία διαφήμιση, τίποτα, το είχα πει, ενώ οι άλλοι κάνουν διαφήμιση από μήνες πριν για να προαναγγελία τραγουδιών. Ήδη τα 3 άλμπουμ στην Αμερική είναι σίγουρο ότι είναι στις 4 πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω αν κάποιο από τα country, επειδή δόθηκαν τα βραβεία, κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις. Μπορεί να έχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, σπάζοντας το ρεκόρ με καινούργιο άλμπουμ που είχαν οι Guns N' Roses όταν έβγαλαν 2 άλμπουμ. Και εκεί ήταν πολύ σπουδαίο εκείνο το γεγονός, γιατί έβγαλαν διπλά. Αλλά και εδώ είναι σπουδαίο, γιατί 3 άλμπουμ κανείς δεν τολμάει να βγάλει την ίδια μέρα. Έκρυβε λοιπόν την κυκλοφορία αυτών των δίσκων. Iceman είναι ο τίτλος του ενός άλμπουμ, Habibti ο άλλος και Maid of Honor ο τρίτος δίσκος. Πολλά τραγούδια, έχουν αποτρελαθεί οι φίλοι αυτής της μουσικής, δεν ακούγεται τίποτα άλλο στο Spotify παρά μόνο Drake. Αν μπείτε θα διαβάσετε τις ειδήσεις έξω. Βέβαια εδώ το όνομα δεν λέει, είπαμε πολλά πράγματα και επαναλαμβάνω, τώρα που τα άκουσα καλύτερα τα άλμπουμ το Σαββατοκύριακο, κρίνοντας τη μουσική για τα σημερινά δεδομένα, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αρχίσει εδώ και 16 χρόνια την καριέρα του. Δεν είναι εύκολο, και το είπα και την Παρασκευή αυτό, να βγάζει άλμπουμ που δεν το έχω ακούσει, απλώς η πρώτη άβρα που είχα από τα τρία τραγούδια που έπαιξα, που να μπορεί να αγγίξει αυτούς που παρακολουθούν την μουσική 16 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε. Πολλά sampling, πολλές συμμετοχές. Αυτό θα το έχετε χορέψει παλαιότερα το τραγούδι που έχει κάνει sampling. Είναι από το album Made of Honor.

Slap with no hands. Από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της μουσικής, στο νέο αιώνα, ο Drake, θα παρακολουθήσουμε τα ρεκόρ που θα κάνει και θα αναφερθούμε σε αυτά. Αυτή η εκπομπή παρουσιάζει την επικαιρότητα. Είτε είναι οι μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός που ακούσατε, είτε τα σπουδαία άλμπουμ που δεν γνωρίζατε και τα μάθατε από εδώ, όπως ας πούμε το άλμπουμ του Ίνο με τον Μπέρνι ή του Σταξίντο Μουν ή αυτά που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα και μέχρι το τέλος μάλλον της εκπομπής θα αφιερώσω το πρόγραμμα σε ένα από τα 3-4 καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία άλμπουμ και επίσης δεν είναι από αυτά τα άλμπουμ που ακούγονται. Έχει τους φανατικούς φίλους, το συγκρότημα, εδώ και καιρό, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα των τελευταίων 20-25 χρόνων. Και αν το πάρουμε αντικειμενικά, είναι από τα κορυφαία γκρουπ, σίγουρα. Έχουν μια πρωτοτυπία, γιατί ήταν από τα πρώτα virtual bands που λειτουργήσαν πραγματικά σαν πλήρες καλλιτεχνικό σύμπαν. Μουσική, animation, χαρακτήρες, visuals. Ένωσαν το alternative με το hip hop, το ηλεκτρονικό, την pop, τα funk, τη world music, χωρίς όμως να ακούγονται χαοτικοί. Για προσέξτε ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς που λέγεται To the Mountain με τους Gorillaz.

The Mountain. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στο πρώτο πεντάμινο. Αν ήταν 1980 που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ όταν το ροκ πλησιάζει τις μουσικές από τις διάφορες χώρες, και τότε είχαμε κάνει τεράστια επιτυχία μόνο από αυτή την εκπομπή, το My Life in a Bush of Ghosts του Ίνο και του Μπέρνιν, θα κάναμε επιτυχία και αυτό. Αλλά τώρα πια είναι μια διάχυση που κανένας δεν μπορεί να κάνει επιτυχία παρά μόνο το TikTok και τα διάφορα τραγούδια που μπορούν να περάσουν από εκεί. Και είναι κρίμα που τέτοια άλμπουμ θα αναγνωριστούν μόνο από μια μικρή μερίδα κοινού σε σύγκριση με την ποιότητα που εκπέμπουν. Ηχογραφημένο σε όλη την Ινδία, το Λονδίνο και άλλες τοποθεσίες. Έχει, ας πούμε, επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Ινδική κλασική ενορχίστρωση, το ακούσαμε. Αλλά έχει και εκλεκτικές ηλεκτρονικές pop επιρροές που το συγκρότημα μας έχει μάθει εδώ και 20-25 χρόνια. Οι ερμηνείες είναι σε διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, αραβικά, χίντι, ισπανικά και άλλα. Και θεματικά το άλμπουμ επικεντρώνεται στο θάνατο, τη θλίψη και την μεταθάνατο ζωή.

Η γορίλας είναι αυτή. 2026. Και το άλμπουμ αυτό θα μπει μέσα στα κορυφαία που έχουν βγάλει, γιατί άλμπουμς από το παρελθόν, δηλαδή από τη δισκογραφία τους, θεωρούνται πλέον κλασικά. Οι γορίλες που έχουν δουλέψει με ένα τεράστιο εύρος καλλιτεχνών, από De La Soul μέχρι Lou Reed και Little Sims. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Είχαμε παίξει ένα από τα τραγούδια που ήταν και σύμπτωση όταν έφυγε από τη ζωή, η τραγουδίστρια με την Άσαν Μπόσλ, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια από την Ινδία. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν Johnny Marr, Idols, Anushka Shankar, σα λέω 2-3 ονόματα από τα πολλά που είναι εδώ, Sparks, αλλά και μεταθανάτιες εμφανίσεις από προηγούμενους συνεργάτες, όπως Dennis Hopper ή ο David από τους De La Soul ή ο Tony Allen ή ο Mark A. Smith.

0: made me say your DNA's genetic waste. A medic case that'll detonate Dirty Harry. A pathetic taste that shrewd head that murder fairies. A recovering heroin addict looking down the barrel of my parents' attic. Got this shotgun just swearing at it. My triggers have turned a pump into a Uzi. You chumps do that movie, y'all jump inside movies. Y'all scary dudes that hide behind your niggas. Confide inside a squealer and die beneath a river. My urban strikes are not. Oh, I'm just fucking, alright, come on, let's go.
1: Ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να φανταστεί κανείς του φαινόταν τον Damon από τους Blair, ότι είναι ξεχωριστός. Ο Damon και ο Jamie, οι βασικοί, είχαν βιώσει και οι δύο το θάνατο στενών μελών του στην οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Γι' αυτό άλλωστε και το θέμα είναι ανάλογο. Υπάρχει άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, θα το παίξω την Παρασκευή. Γκορίλας λοιπόν, για να μην ξεφεύγει στους 10-15 που θέλουν να ακούν τη σύγχρονη μουσική, από όλους εσάς που μας ακούτε, ότι υπάρχουν σπουδαία πράγματα αλλά πάνε χαμένα στην εποχή μας. Πάρα πολλοί κριτικοί βάζουν τους Γκορίλας δίπλα στα μεγάλα ονόματα αυτών των τελευταίων 20-25 χρόνων, δίπλα στους Radiohead, στους Daft Punk, στους Arctic Monkeys ή στον Kendrick Lamar. Είναι καλλιτέχνες που σημάδεψαν αυτά τα 25 χρόνια. Αύριο 1964 είναι η εκπομπή που από το προχωρημένο σήμερα σας πάει στα σπουδαία του 60 και όχι μόνο. Την Πέμπτη ένα άλλο φοβερό αφιέρωμα που έρχεται σε ένα τραγουδοποιό. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησή του στο Truth Social γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα αναφέρει, μου ζητήθηκε από τον Εμίρ του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνη, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλσαούντ και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζέιν Αλ Ναχάν να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία έχει οριστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τόνισε πως έχει δώσει εντολή σε αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Νωρίτερα σε δηλώσεις του στη New York Post υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά δεν είμαι ανοιχτό σε τίποτα αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πάρα πολλά. Ωστόσο το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί, δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελληνοπολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τείχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατό. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες, στο κέντρο της Αθήνας ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της επόμενης Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολείς και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή. Ο φερόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεση, σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της.
2: Ο καιρός.
3: Για σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Ανατολική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς τα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 10, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 19 Μαΐου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το καταπληκτικό ξημέρωμα που ο καιρός είναι δροσερός, μπορείτε να βγείτε τώρα να πάτε μία βόλτα, να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, μπορείτε να κοιμηθείτε ή μπορείτε να μας ακούτε, παρακαλώ. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Εδώ λοιπόν είμαστε με Facebook και με Viber, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε και βεβαίως να καλωσορίσουμε στη παρέα μας, ακόμα δεν ξεκινήσω. Γεια σου Κωνσταντίνε. Θέλω μία ηρεμία να έχουμε, διότι πώς θα γίνει. Εδώ αναβάλλονται καταστάσεις. Είχαμε μία επίθεση στο Σαν Διέγκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε τζαμί. Και σήμανε βέβαια συναγερμός για παρουσία ενόπλων και πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. 3 νεκροί, οι δύο είναι οι δράστες. Μάλιστα πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η απειλή έχει εξουδετερωθεί. 3 άνδρες είναι οι νεκροί, είπαμε, οι δύο είναι οι δράστες. Και οι αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες και έχουν ενεργοποιηθεί λίγοι διαδικασίες στο νοσοκομείο Sharp Memorial για την αντιμετώπιση καταστάσεων.

Εκτάκτης ανάγκης και συντονιζόμαστε, είπε εκεί ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου ή με τη γομιτεία του Σαντιέγκο και άλλους φορείς για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Και τα γνωστά, η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή εκεί που βρίσκεται το τζαμί. Έχει έρθει, ανέβηκε βίντεο στα social media. Φαίνεται οι άνθρωποι να απομακρύνονται από το κτίριο, ορισμένοι κρατώντας το χέρι του άλλου, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς. Ένας ο νεκρός στο τζαμί είναι ο φρουρός ασφαλείας. Και κοιτάξτε τώρα, υπήρξε μια αναφορά από τον ημάμι εκεί σε ένα βίντεο ότι υπήρχαν κάποιες ανεπιβεβαίωτες απώλειες, δεν είχε δώσει λεπτομέρειες, αλλά ότι όλοι οι μαθητές στο σχολείο του συγκροτήματος είναι ασφαλείς, και οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Οπότε βγαίνει η αστυνομία και λέει ότι είναι οι τρεις νεκροί. Το Ισλαμικό κέντρο που βρίσκεται στο Κλερμόντ, είναι στην οικία του Σαντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομιτεία. Και είχαν πει νωρίτερα ότι είναι η κατάσταση ενεργή αλλά υπό έλεγχο, και σιγά σιγά μάθαμε και λεπτομέρειες. Έτσι είναι, παιδιά, κατάσταση. Ωραία, ξεκινήσαμε την Τρίτη. Τι να πω, Δευτέρα είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να το θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, ήτανε σήμερα να γίνει επίθεση στο Ιράν. Και βγήκε χθες ο Τραμπ και είπε ότι ανεβλήθη, την ανέβαλε την προγραμματισμένη επίθεση, μετά από αίτημα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και το ζήτησαν, λέει, οι ηγέτες των χωρών αυτών, δεδομένου ότι προς το παρόν διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Και μέσα στην ανακοίνωση, στην ανάρτηση του Τραμπ, που είπε ποιοι του ζήτησαν να αναβάλουν την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ναι, θα ζητούν όλοι αυτοί να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και η συμφωνία αυτή, λέει, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν, και με βάση, λέει, το σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, τον Εμμύρη του Κατάρ, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έδωσε εντολή στον Υπουργό Πολέμου, τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου και τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη για αύριο, για σήμερα δηλαδή, επίθεση κατά του Ιράν, αλλά τους έδωσα, λέει, επίσης εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Μιλώντας χθες Δευτέρα, έτσι, στην εφημερίδα The Post, ο Τραμπ είπε ότι δεν είναι ανοιχτός σε οποιασδήποτε παραχωρήσεις για την Τεχεράνη, και άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν κατανοεί τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή ξέρουν, λέει, τι θα συμβεί σύντομα, είπε. Ερωτήθηκε και για τη δήλωσή του την περασμένη Παρασκευή ότι θα ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί ένα 20ετές μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, και είπε ότι δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Επιστρέφοντας από την Κίνα, τη συνάντηση με το Xi Jinping την περασμένη εβδομάδα, φέρεται να πέρασε ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο συζητώντας με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του στη Βιρτζίνια, στο Golf Club του, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα για το Ιράν. Τώρα, τι γίνεται. Σήμερα περιμένουμε περισσότερες συναντήσεις, διότι οι υποστηρικτές του παροτρύνουν τον Αμερικανό πρόεδρο, οι βουλευτές υποστηρικτές του, έτσι, παροτρύνουν τον Τραμπ να επαναλάβει

να λάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, διότι λέει η διπλωματία φαίνεται να έχει βαλτώσει. Νωρίτερα, αραβικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της αναθεωρημένης απάντησης του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η απάντηση φαίνεται να περιλαμβάνει μία σειρά από νέους όρους και απαιτήσεις, τις οποίες απορρίπτει Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος. Ανεπαρκής, λέει, είναι η πρόταση αυτή. Αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση με βόμβες. Πληροφορίες αραβικών μέσων λοιπόν χθες ανέφεραν ότι η Τεχεράνη ζητά μακροχρόνια εκεχηρία πολλών φάσεων συνδυασμένη με μια πολιτική διατύπωση της αναμενόμενης συμφωνίας που θα διασφαλίζει το γόητρο της χώρας. Επίσης, φέρεται να ζήτησε το Ιράν σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με εγγυήτριες χώρες το Πακιστάν και το Ομάν στο Ορμούζ, διαχωρίζοντας το θέμα του θαλάσσιου διαδρόμου από το πυρηνικό πρόγραμμα, που είναι πολύπλοκο το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, το μπορούμε να το καταλάβουμε. Και λένε οι ίδιες πηγές ότι η ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων, πάγωμα αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο, 400 κιλά εκτιμάται ότι είναι, θα μεταφερθεί αντί στην Αμερική στη Ρωσία. Όσον αφορά στην αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν έκανε πίσω. Ζητά οικονομικές παραχωρήσεις. Και επίσης, η ιρανική πηγή λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να εξαιρέσουν την Τεχεράνη από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό το λέει το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ, που είναι των φρουρών της Επανάστασης, έτσι. Αλλά ερωτήθηκε από το Ρόιτερ, Ιρανός αξιωματούχος, δεν σχολίασε. Επίσης, Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος απορρίπτει ως ανεπαρκή την ιρανική απάντηση, διότι λέει ότι η Τεχεράνη δεν αλλάζει τη θέση του. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Ωραία διαπραγμάτευση. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι αυτή η απάντηση του Ιράν δεν είναι ουσιαστική βελτίωση, είναι ανεπαρκής. Και αυτή η απάντηση κοινοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ της Κυριακής μέσω Πακιστανών Μεσολαβητών. Έχει, λέει, μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία πρόταση. Η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες αναφορές στη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά δεν έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αναστολή του εμπλουτισμένου ουρανίου ή να παραδοθούν τα υφιστάμενα αποθέματά του. Οι Ιρανοί λένε να τα πάμε στη Ρωσία. Ο Τραμπ λέει να τα φέρετε στην Αμερική. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, όσον αφορά στις κυρώσεις για το πετρέλαιο, στην άρση ορισμένων κυρώσεων για το πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, είπε Αμερικανός αξιωματούχος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άρση κυρώσεων δωρεάν, βάλτε το σε εισαγωγικά, χωρίς αμοιβαίες ενέργειες από την ιρανική πλευρά. Ήρθε, λέει, η ώρα οι Ιρανοί να κάνουν μια μικρή προσπάθεια. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση για το πρόγραμμα το πυρηνικό, πάλι με τις βόμβες. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τεχεράνη δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις επί της ουσίας της συμφωνίας, αλλά έμεσες συνομιλίες για να συμφωνήσουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύονται για να κάνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, εμείς κρατάμε το γεγονός ότι ανεβλήθη, δεν ματαιώθηκε, αναβλήθηκε η σημερινή επίθεση και περιμένουμε να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τι θα γίνουμε εν τη αυτή περιπτώσει, διότι πόλεμος είναι. Θα μου πείτε, γιατί να μην τελειώσει άμεσα? Ποιος το πίστευε αυτό, θα τελειώσει άμεσα? Ποιος το πίστευε? Εντάξει, παιδιά, τώρα μην το συζητάμε. Για να δούμε. Είπε

ότι θα, όπως το λένε, είναι έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να συζητήσουν. Τις τελευταίες μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, εκτός που είχε μιλήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο που είχε πάει στο Πεκίνο. Και επειδή όλα είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και όλα είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας και όλα παίζουν το ρόλο τους, παρακαλώ, υπάρχει κάτι που λέγεται πετρέλαιο και επίσης υπάρχει κάτι που λέγεται έλλειψη καυσίμων και αυτό όλο προκαλεί μια ανησυχία, διότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι στερεύουν τα ενεργειακά αποθέματα του πλανήτη και η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε ξανά τα $110 το βαρέλι. Οπότε θα δούμε. Όχι ότι όταν πήγε στην Κίνα περιμένανε διάφορα, έτσι, ότι θα μεσολαβήσει η Κίνα, ότι θα ανοίξουν στενά τορμούς, τίποτα δεν έγινε από αυτό όλο. Και τώρα θέλουμε να δούμε τι γίνεται, διότι υπολογίζεται ότι σε 79 μέρες χάθηκαν από τον εφοδιασμό 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου και από τα στρατηγικά αποθέματα ξοδεύτηκαν 200 εκατομμύρια βαρέλια. Οριακό σημείο κατάρρευσης των αποθεμάτων. Στην Ελλάδα το οριακό σημείο θα έρθει γύρω στις αρχές Ιουλίου, εκτίμησε στο Earth News ο ενεργειακός αναλυτής Μιχάλης Μυριάνθης. Και οι επενδυτές, λέει, ξεκινούν τη νέα εβδομάδα με άγχος. Η τιμή του πετρελαίου είναι υψηλότερη από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν υιοθετήσει σκληρότερη στάση. Χρηματιστή στο έκτημα αυτό. Και στη χώρα μας συνεχίζεται προς στιγμή η επιδότηση ντίζελ στην Αντλία, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στοχευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων και για το κόστος του ρεύματος, παιδιά. Και για το κόστος του ρεύματος. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, είναι και 24, να ακούσουμε ένα τραγούδι, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα Ιωάννη, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Εσύ πώς τα πέρασες, τι θα γίνει λέει τέλος πάντων με τον πόλεμο? Μάμα το ξέραμε. Αναβάλλεται. Λέει, ναι, αφού σου λέει διαπραγματεύεται, είναι, πώς το λένε, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος την διαπραγμάτευση. Έτσι είναι. Είναι, ξέρεις, άντε να συμφωνήσουμε. Εδώ είναι κατάσταση πιέσης, επιπιέσεων κτλ. Λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ ότι αναβάλλεται η σημερινή επίθεση, η Ιρανική κρατική τηλεόραση τη χαρακτήρισε υποχώρηση. Υποχώρηση. Με βάση, λέει, το φόβο. Φοβάται, λέει, και υποχωρεί ο Τραμπ. Βέβαια, νωρίτερα είχε αναφέρει ότι τα αμυντικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ στο νησί Κέσμη, στα στενά του Ορμούς. Η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο, λέει, εκεί. Είναι το μεγαλύτερο ιρανικό νησί στο Περσικό κόλπο. Ζουν περίπου 150.000 άνθρωποι και υπάρχει και επίσης μια μονάδα αφαλάτωσης νερού στο νησί αυτό. Και είχαμε και δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Φιντάν, από το Βερολίνο, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον γερμανό ομολογό του. Δήλωσε ότι η άμεση ανησυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ήταν να κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Αλλά το πυρηνικό πρόγραμμα, λέει, παραμένει κεντρικό ζήτημα. Μεγάλο μέρος, λέει, του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικά όπλα, βάφτηκε κάτω από σύραγγες που κατέρευσαν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν τον περασμένο Ιούνιο, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ. Και εκτίμησε ο Φιντάν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κατάσταση που να αποτελεί πραγματική απειλή. Άλλη γνώμη έχει ο Τραμπ. Και επίσης, για να συνεχιστεί αυτό, να μην αποτελεί δηλαδή απειλή, τα μέρη πρέπει να καταλήξουν και να ολοκληρώσουν μια πυρηνική διαπραγμάτευση μεταξύ τους. Ευτυχώς που το είπε, γιατί δεν το ξέραμε. Επίσης είπε, το ερώτημα είναι τι θα δοθεί σε αντάλλαγμα, με ποια σειρά και υπό ποιες συνθήκες. Εν τη άφη περιπτώσει, ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, έτσι, είχε δηλώσει την Παρασκευή κιόλας ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Και έρχεται και το Άξιος, ο ιστότοπος

Άξιος και λέει ότι σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφαλείας για να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης. Τώρα, πρέπει να σας πω, έτσι λέει ο ιστότοπος αυτός. Και την πληροφορία αυτή μεταδόθηκε σε συνέχεια της προειδοποίησης Τραμπ ότι ο χρόνος τελειώνει και τα λοιπά, αλλά και τις συνομιλίες που είχε με τον Νετανιάχου. Και τώρα αναμένομαι. Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει την Κυριακή, ότι τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά στο Ιράν. Και θα ακούσει, λέει, εντυπώσεις από το ταξίδι στην Κίνα που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος και άλλα πράγματα. Και επίσης υπάρχουν, λέει, πολλές πιθανότητες και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Έτσι είπε. Όχι ότι δεν είναι το Ισραήλ πάντα για κάθε σενάριο. Βομβαρδίζει ανηλαιώς το Λίβανο, ας πούμε. Ανηλαιώς. 3.000 νεκροί και παραπάνω. Όχι, δεν είναι από τις 2 Μαρτίου. Να σας πω αμέσως, 3.020. 116 υγειονομικοί, 211 παιδιά, 9.273 είναι οι τραυματίες. Θα μου πεις, δεν έχουν και χειρία. Άλλο αυτό. Επί του πεδίου λέμε τι γίνεται. Και χειρία έχει. Δεν είχαν πει ότι αποφασίζουν την περασμένη εβδομάδα ότι θα παραταθεί 45 μέρες. Εντάξει. Μην βιάζεστε. Σιγά σιγά. Και όχι ότι οι Ιρανοί, τώρα να συζητήσουμε όπως έχουν τα πράγματα. Ας πούμε οι Ιρανοί τώρα βομβαρδίζουν οργανώσεις που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Στο βόρειο Ιράκ, λέει, δρεύουν αυτές οι οργανώσεις. Επιχειρούσαν να εισάγουν στη χώρα ένα σημαντικό φορτίο αμερικανικό όπλων και πυρομαχικών. Αυτό το λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Ποιες οργανώσεις είναι, μπλέκονται σε αυτή τη φερόμενη απόπειρα ελαφρέας εισαγωγής όπλων, δεν λένε. Αν υπήρξαν θύματα, δεν λένε. Εν τη αυτή περιπτώσει, οι αντάρτες Κούρδοι του Ιράν έχουν μπει στο στόχαστρο πολλές φορές αφού τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου αυτή η κατάπαυση του πυρός, η εύθραυστη. Η Τεχεράνη, λέει, είναι τρομοκρατικές οι κουρδικές οργανώσεις, εξυπηρετούν τα δυτικά συμφέροντα ή τα Ισραηλινά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πολλές από αυτές αντιπαρατέθηκαν στο παρελθόν με τις Ιρανικές Δυνάμεις Ασφαλείας σε περιοχές που οι Κούρδοι αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια, έχουν διακόψει την ένοπλη δράση τους, αν και συνεχίζουν από την εξορία να μάχονται κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε για τι πράγμα μιλάμε, το καθεστώς στο Ιράν έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 4.000 συλλήψεις για κατηγορίες που σχετίζονται με τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η Human Rights Activist News Agency είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωστοποίησε ότι έχει καταγράψει τουλάχιστον 4.023 συλλήψεις από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σε αυτούς που έχουν συλληφθεί έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατασκοπία, απειλές στην εθνική ασφάλεια ή ακόμη και για μετάδοση περιεχομένων που συνδέονται με τη σύραξη σε ξένα μέσα. Και οι ιρανικές αρχές, λέει, εκμεταλλεύτηκαν τον πόλεμο για να δικαιολογήσουν συλλήψεις, περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου, όχι ότι είχαν, αλλά λέμε, και βιοπραγίες εναντίον αμάχων. Τώρα μην μπούμε στη διαδικασία να πούμε για τις βιοπραγίες και τα λοιπά, θα στεναχωρηθούμε όλοι πάρα πολύ. Πολύ όμως. Στο Ιράν, ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε την Κυριακή, προσέξτε τώρα, διατύπωση, ότι περισσότεροι από 6.500 προδότες και κατάσκοποι που συνδέονται με τον εχθρό έχουν συλληφθεί μετά τις αντικυβερνητικές

Εκλογικές δηλώσεις του Ιανουαρίου. Θέλετε να το συνεχίσουμε, να το προχωρήσουμε. Για τις εκτελέσεις. Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαιώνουν ότι μετά την έναρξη του πολέμου, 28 Φλεβάρι, οι αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση 26 ανδρών που θεωρούνταν πολιτικοί κρατούμενοι. Οι 14 είχαν καταδικαστεί για διασυνδέσεις με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, ένας για τις διαδηλώσεις του 22 και άλλοι 11 για σχέσεις με απαγορευμένες οργανώσεις της αντιπολίτευσης. Τους κρεμάσαν όλους αυτούς. Τους κρεμάσανε. Είναι αυτό που λέμε κομψά διαπαγχωνισμού. Επίσης, η μη κυβερνητική οργάνωση αυτή έκανε λόγο για τουλάχιστον 3.636 νεκρούς, από τους οποίους οι 1.701 είναι άμαχοι εξαιτίας της επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Το έχω ξαναπεί, κινδυνεύω να γίνω κουραστική, αλλά θα το ξαναπώ. Κουβεντιάζουμε για τις οικονομικές επιπτώσεις, γιατί δεν επηρεάζεται μόνο μία χώρα, αντί δύο χώρες, επηρεάζεται παγκοσμίως το σύστημα. Και βεβαίως είναι ζήτημα και βεβαίως έρχεται στο φως, διατηρείται στο φως της δημοσιότητας και στην, πώς να το πω τώρα, έτσι στο διεθνές ενδιαφέρον, αλλά και αυτό που κουβεντιάζουμε, 3.000 τόσοι, 4.000 τόσοι, 26 εκτελεστέντες κτλ. Άνθρωποι είναι. Άνθρωποι, έτσι, άνθρωποι. Για να μην ξεχνιόμαστε περί τίνος πρόκειται. Χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε το οτιδήποτε, ξαναλέω για να μην μπερδευόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να δικαιολογήσουμε το οτιδήποτε και τον οποιονδήποτε. Επίσης, μια που μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και για την καταπάτησή τους και όλα τα σχετικά, θυμάστε που κουβεντιάζαμε εδώ για την Ιρανή ακτιβίστρια και βραβευμένη με Νόμπελ ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία ήταν σε άθλια κατάσταση διότι έχει καρδιολογικά προβλήματα πάρα πολλά και πάρα πολύ σοβαρά. Πήρε εξιτήριο λοιπόν από την καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας και επέστρεψε στο σπίτι της. Είχε μεταφερθεί στη φυλακή πριν λίγες εβδομάδες, από τη φυλακή πριν λίγες εβδομάδες σε νοσοκομείο διότι ήταν ετοιμοθάνατη. Την προλάβανε στο παραμισό. Η 54χρονη Μοχαμαντί είναι μία από τις πιο γνωστές φωνές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Να θυμίσω ότι τιμήθηκε με τον Νόμπελ ειρήνης το 23, ενώ βρισκόταν υποκράτηση για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της θανατικής ποινής. Υπάρχει ένα ίδρυμα που διαχειρίζεται η οικογένειά της στο όνομά της. Και σύμφωνα με αυτό το ίδρυμα, η Μοχαμαντί υπέστη πιθανό καρδιακό επεισόδιο στα τέλη Μαρτίου, γιατί δεν ξέραν τι έχει. Ποιος θα πάει να τη δει. Ποιον θα αφήνανε. Και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στην πόλη Ζασντάν, στο βορειοδυτικό Ιράν. Μετά από προσωρινή αναστολή της ποινής της, δώσανε πολύ χρήμα. Δεν αναστάλει έτσι η ποινή. Καταβολή υψηλής εγγύησης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πάρς της Τεχεράνης μέχρι τις 17, μέχρι εχθές νοσηλευόταν εκεί. Και η κατάσταση της υγείας της απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση εκτός φυλακής. Αν ξαναβάλουν, μέσα πέθανε. Δεν έχουμε σχόλιο από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και επίσης, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρονται καθόλου στην υπόθεση. Καθόλου όμως, σαν να μην υπάρχει. Η υπόθεση όμως αυτή της Μοχαμαντί έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, τον περασμένο Δεκέμβριο συνελήφθη εκ νέου, αφού επέκρινε δημόσια το θάνατο του δικηγόρου Χοσρόβ Αλικορντί. Και επειδή πήγε στο μνημόσυνο εν τη αυτή περιπτώσει και έκανε δηλώσεις, την κατηγόρησαν για προκλητικές δηλώσεις. Όποιος μιλάει κατά του καθεστώτος, έτσι, τελειώνει η ιστορία του. Η Επιτροπή Νόμπελ είχε ζητήσει από τη Τεχεράνη την άμεση απελευθέρωσή της, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη κράτηση. Αφού

Πήγαν στο νοσοκομείο, τώρα πάει σπίτι, θα την ξανασυλλάβουνε. Ποιος να ξέρει. Από τα ιρανικά μέσα πάντως δεν θα μάθουμε. Έτσι, δεν θα μάθουμε. Δεν θα μάθουμε γιατί εκεί όποιος μιλάει, όποιος αντιδρά, όποιος φέρνει αντίρρηση, το εκκρίωμα κατευθείαν. Είναι και 42, παρακαλώ.

Είναι 1:15. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Να πω καλημέρες και καλησπέρες στη Σοφία. Γεια Σοφία μου, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Και στο Γιώργο, ο οποίος στέλνει ένα θαυμάσιο, καταπληκτικό βιντεάκι, το οποίο

Μπορώ να καταλάβω τι λέει, αλλά θέλω να ακούσω με τις φωνές τις δικές τους, έτσι. Δεν έχει νόημα να προσπαθώ. Θέλω να το ακούσω όπως είναι. Καταλαβαίνει τι λέω και γιατί το λέω. Λοιπόν, να πω και στην... Αχ, τι ωραία, ευχαριστώ. Στην Εύα. Γεια σου, Εύα. Να είσαι καλά. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Τι... Έλα. Δεν θέλω τέτοια πράγματα να λέτε. Εδώ είμαστε όλοι να κάνουμε παρέα και να κουβεντιάζουμε και να συζητούμε και. Γεια σας. Καλό στο Παναγιώτη. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Είναι, λέει, και αυτό. Το κουβεντιάζω. Σας το είχα πει από τα ξημερώματα της Κυριακής που ήμασταν εδώ, ότι θα γίνει πάρα πολύ λόγος. Καλό είναι αυτό, να συζητώνται τα ζητήματα όλα. Και επίσης, για να το κλείσω, γιατί δεν έχει πια σημασία, έχει περάσει την ιστορία ο διαγωνισμός αυτός της Eurovision. Δεν είναι τώρα, είναι ίδιον του λαού, των ανθρώπων, θα πω, για να μην παρεξηγούμαστε. Όταν είμαστε στα πάνω μας όλοι μαζί, όταν είναι κάποιος που δεν είναι στα πάνω του και είναι στα κάτω του, όχι, στο πύρ το εξώτερο, και ξαφνικά είμαστε με τους νικητές. Σιγά την ενάτη του Μπετόβεν που ακούσαμε από τη Βουλγαρία. Δηλαδή, πραγματικά. Μπράβο, και πώς ψηφίσαν οι επιτροπές και αυτό, και δεν μας. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε. Okay. Ναι, εντάξει. Σας παρακαλώ πολύ. Λες και. Επίσης, λεπτομέρεια της λεπτομέρειας αυτό, και άκουσα και κάτι ουρλιαχτά και κάτι φωνές και κάτι αυτό. Εντάξει. Είναι. Κάποιοι άνθρωποι αρέσκονται σε αυτό. Να κουβεντιάζουν για την ΕΡΤ. Καλό είναι. Καλό είναι με την έννοια του να μην ξεχνιόμαστε αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα προχωράμε, ρε παιδιά. Τα λύσαμε τα άλλα τα προβλήματα. Για έμεινε αυτό. Να είναι καλά το παλικαράκι, να προχωρήσει και να έχει στην καλλιτεχνική του πορεία και στη ζωή του και σε όλα. Αμέσως με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αδερφέ. Με το που θα γίνει κάτι, θα γίνει στραβή αμέσως. Θα μου πει, υπήρχαν και χειρότερα. Το Βρετανό, τον έρμο που τελευταίο που ήρθε εκεί με την Αυστρία, τον αφήσανε μόνο του, φύγανε. Άνθρωπος δεν υπήρχε. Από την αποστολή. Ούτε το BBC, λέει, πήγε. Καθόταν μόνο του το άνθρωπος εκεί πέρα, μόνος του, και πήγε η Δανία. Μια κυρία εκεί από τη Δανία, από την αποστολή, και τον πήρε από το χέρι και το πήγε εκεί πέρα, που καθόντουσαν οι Δανοί. Τρομερή κατάσταση. Τι είναι αυτό. Τα υπόλοιπα δεν τα χρειάζεται να κουβεντιάσουμε, γιατί πώς λειτουργεί ο καθένας δεν ξέρω. Και επίσης πόσο κόσμο έχει ο καθένας σαν την Ευρώπη διασκορπισμένο. Να το κοιτάξουμε και αυτό. Κλείνουμε το θέμα του Eurovision, να είμαστε καλά και του χρόνου. Λοιπόν, τι ώρα είναι, παρά 10, θέλω να το πω έτσι όπως πρέπει το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει ένας στολίσκος που ξεκίνησε για τη Γάζα. Το ξέρουμε. Αν το ξέρουμε, το μάθουμε. Λοιπόν, έγινε μία επιχείρηση Ισραηλινή και αρεχετίστηκαν τα 28 από τα 54 από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Αυτό το ανακοίνωσαν οι διοργανώτες. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει χθες ότι το Ισραήλ, προχθές, ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας, που πεθαίνουν και αρρωσταίνουν και αφήνονται στο έλεος του Αλλάχ, την προηγουμένη περίπτωση. Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Μάλιστα. Σκάφη λοιπόν του στολίσκου, Global Summit για τη Γάζα, πέπλεψαν για τρίτη φορά την Πέμπτη από την Νότια Τουρκία, μετά από προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στο θύλακα. Είχαν κάνει την προσπάθεια και άλλοι στολίσκοι. Είχαν αναχαιτιστεί από τους Ισραηλινούς σε διεθνή ύδατα. Υπάρχουν και τα βίντεο, σε ζωντανή μετάδοση, έδειξε πολεμικά πλοία να πλησιάζουν σκάφη του στολίσκου.
και λέει απαιτούμε να φύγετε και τα λοιπά. Λένε και λέει απαιτούμε να φύγετε και τα λοιπά. Λένε οι

σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν αμέσως πίσω. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση κτλ. Και λέει η ανακοίνωση ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή και να αφαιθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μέσα σε όλα, γιατί είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, δεν το συζητώ. Τα μερικά πράγματα τα ξεχνάμε. Άνθρωποι είμαστε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Δεν γίνεται, αλλά καλό είναι να τα μαθαίνουμε και να ξέρουμε τι γίνεται και παρά έξω. Εκτός από τα πολεμικά και όλα τα σχετικά. Γεια σου Βασίλη. Έχει ησυχία στη Δράμα? Είναι καλόν. Το ότι κάπου έχει ησυχία είναι καλό πράγμα, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Δεν στέλνεις, αλλά ακούς. Το ζήτημα είναι να ακούς. Τώρα βρήκες ευκαιρία, έστειλες. Μη μαχώνεσαι καθόλου, Βασίλης Νίκος. Γεια σου Αλέξανδρε. Να το ανοίξω αυτό το... Α, Ροσπάνθυρας. Ναι. Ροσπάνθυρας, Πίτερ Σέλερς. Μου στείλες τι είναι αυτά. Αυτά που λέγαμε παλιά, που τα ακούνε τώρα οι νέοι και μας κοιτάζουν, λες και είμαστε εξωγήινοι, βιντεοκασέτες και τέτοια. Είναι εξωγήινοι, τι λέει τώρα. Τι να είναι άραγε η βιντεοκασέτα. Εδώ κοντεύουμε να μας ρωτάνε τι είναι άραγε το DVD. Καλό καλοκαίρι, ε. Αχ, Παναγία. Εντάξει, παιδιά, θα έρθει και το καλοκαίρι, βιάζεστε. Σήμερα θα έχει βροχές. Δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά σήμερα θα έχει βροχές. Θα τα πούμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα, μην να μπερδεύουμε τα πράγματα και μην δημιουργούμε εντυπώσεις για ζητήματα που δεν άπτονται της δικαιοδοσίας μας. Άλλος αποφασίζει τι καιρό θα έχει. Σύμπαν πες το, φύση πες το, Θεός πες το, ό,τι θέλεις πες το. Όμως άλλος αποφασίζει. Λοιπόν, είναι παραπέντε, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και έπειτα αυτά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Το Facebook πολύ το εκτιμάτε, βλέπω. Μπράβο, παιδιά. Εμείς παλιότεροι Facebook, νεότεροι TikTok. Λοιπόν, σας περιμένω στην εκπομπή σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που θα ξεκινούσε σήμερα γνωστοποίησε ότι ανέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από παρέμβαση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς όπως είπε βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ανεπαρκή την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναγερμό σήμανε στο Σαν Διέγκο μετά από αναφορές για παρουσία ενόπλων και πυροβολισμού στο Ισλαμικό Κέντρο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, που είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 5 νεκρούς, 2 εκ των οποίων οι δράστες. Οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί. Δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Φωτίλα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή και να αφαιθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχέτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθύνει.

0: όταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Στην Τουρκία, 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πύρσα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή. Ο φερόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεση, σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά υπηρετικά, άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

1 και 8 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης που έφτασε ο μήνας 19 και που είναι Μάιος. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε και εμείς. Γεια σου Ελενάκη, καλά είμαστε.

Μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά, όχι μόνο όμως βροχές στα υπηρωτικά, στα ορεινά κτλ. Θα έχει και βροχές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι θα έχει αυτή την αστάθεια τη μεσημεριανό απογευματινή. Θερμοκρασίες οι οποίες είναι καλές. Δεν έχουν πάρει την ανιούσα ακόμη όπως το έχουμε στο νου μας, σαν τα καύσιμα ας πούμε. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι η αμόλυβδη βρίσκεται, λέει, επίσης, ξανά στο επίκεντρο των ανατιμήσεων. Και εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας βλέπουν τη μέση πανελλαδική τιμή να ανεβαίνει πάνω από τα 2,15 μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Και ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει πει ότι εξετάζει την στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Ακόμα έχουμε Τρίτη. Μπορεί σήμερα να γίνει κάτι που θα είναι πολύ καλό. Να μην ανέβουν τα καύσιμα, αποκλείεται. Τώρα τα υπόλοιπα, τι να σας πω, θα δείξει. Τι θυμάστε την Άγγελα Μέρκελ? Δεν μπορώ να μην θυμάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Και θα έρθεις τώρα εσύ, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, να μου πει: πού τη θυμήθηκε η Ελπίδα τώρα τη Μέρκελ, ρε παιδιά? Να. Εγώ τίποτα δεν θυμήθηκα, όχι. Και όχι ότι είχα καμία πρόθεση να θυμηθώ. Όμως, έκαμε παρέμβαση η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας και ζήτησε, πρότεινε. Την αύξηση των διπλωματικών επαφών με τη Ρωσία. Να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση διπλωματικές επαφές περισσότερες με τη Ρωσία. Λυπάται, λέει, που η Ευρώπη δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό δυναμικό της. Σε συνέντευξη τα είπε αυτά. Αλλά έκρινε απόλυτα δικαιολογημένο να υποστηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία και να παραχθεί ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι η κυρία Μέρκελ κυβέρνησε τη Γερμανία επί 16 χρόνια, μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Έφυγε το Δεκέμβριο του 2021, η εισβολή έγινε Φλεβάρι του 2022, να θυμίσω, της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από τότε έχει δεχθεί επικρίσεις για την υπερβολική επιείκειά της απέναντι στη χώρα αυτή, στη Ρωσία. Και για το ότι έκανε τη Γερμανία, λέει, να εξαρτάται για πολλά χρόνια από τις προμήθειες ρωσικής ενέργειας σε χαμηλή τιμή. Η Γερμανία έχει γίνει ένας από τους κύριους υποστηρικτές της Ουκρανίας και επανεκκίνησε την αμυντική της βιομηχανία. Η Μέρκελ επέμεινε ότι η στρατιωτική αποτροπή σύν διπλωματικές δραστηριότητες είναι κάτι που θεωρεί η ίδια σημαντικό. Δεν είναι, λέει, αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος, πες τότε, να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, και εμείς μετράμε, λέει, ως Ευρωπαίοι, είπε η Μέρκελ, έτσι. Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητής στη σύγκρουση με τον Πούτιν, η Μέρκελ είπε ότι κατά τις συζητήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο Μίνσκ όταν η ίδια ήταν καγκελάριος, μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, δεν θα της περνούσε από το μυαλό να ζητήσει από έναν διαμεσολαβητή να πάει στη Λευκορωσία, στη πρωτεύουσα της Ρωσίας, να συνομιλήσει με τον Πούτιν. Σου λέει απευθείας, τι είναι αυτό, διαμεσολαβητές. Και είπε επίσης ότι πρέπει να πάρουμε οι Ευρωπαίοι την κατάσταση στα χέρια μας. Όταν είχε ερωτηθεί στις αρχές Μαΐου για τον υποψήφιο που θα προτιμούσε για μια επανέναρξη του διαλόγου με τους Ευρωπαίους, ο Πούτιν είχε απαντήσει ότι προσωπικά θα προτιμούσε τον προκάτοχο της Μέρκελ, τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, τον πρώην καγκελάριο. Όταν ερωτήθην για τα σχόλια της Μέρκελ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο τωρινός καγκελάριος της Γερμανίας, είπε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της έχουν δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό σε έναν εντατικό διάλογο για τον τρόπο επίτευξης από κοινού μιας ειρηνικής λύσης. Το βλέπω. Αυτό που μετράει, λέει, είναι η Ρωσία να είναι διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αρχίσει συνομιλίες. Και οι συνομιλίες αυτές.

λέει, θα διεξαχθούν μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας με την υποστήριξη των Αμερικανών, είπε πρώτα ο Μέρτς, και των Ευρωπαίων μετά. Το πρώτα και το μετά το λέω εγώ. Λέω την, τη θέση των λέξεων των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Ως τώρα, λέει, η Ρωσία απάντησε σε κάθε πρόταση για διαπραγμάτευση με ακόμη πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς και εναντίον αστικών υποδόμων. Μέρα μεσημέρι βομβαρδίζει τα πάντα. Αυτό, λέει, πρέπει να σταματήσει, είπε ο Μέρτς. Και αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσεις. Απάντησε στη Μέρκελ. Έτσι. Σου λέει, εμείς θέλουμε, αλλά... Αλλά... Επίσης, για να μην... τα αφήνουμε πίσω τα θέματα, λένε οι Ρώσοι, μάλιστα ο επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας, Ροζατόμ, ότι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή, διότι οι Ουκρανοί έχουν εντατικοποιήσει τις επιθέσεις τους στην περιοχή. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό. Η διοίκηση, λέει, του πυρηνικού σταθμού του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, με 6 αντιδραστήρες, η οποία έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία, ανέφερε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Πλησιάζουμε, λέει, όλο και περισσότερο στο σημείο χωρίς επιστροφή και όλη η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Αυτά τα αναφέρουν μέσα ενημέρωσης. Επικαλούμενα δήλωση του επικεφαλής της Ροζατόμ. Και αυτό είναι, λέει, λένε οι Ρώσοι, σαν να παίζουμε με τη φωτιά και είναι επικίνδυνο για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχουν, λέει, στο εργοστάσιο περίπου 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου. Δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια το εργοστάσιο, αλλά πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για να διατηρεί το πυρηνικό καύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία. Και με αυτή την περίπτωση, η δήλωση αυτή του... των Ρώσων, λέει ότι του ανέφερε στους μόνιμους παρατηρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που είναι το υποπτικό όργανο των πυρηνικών του ΟΗΕ, ότι είχαν γίνει ζημιές από ένα περιστατικό την Κυριακή, όταν η διοίκηση του εργοστασίου ανέφερε ότι οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί χτύπησαν ένα εργαστήριο μεταφορών. Να θυμίσω ότι ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή του στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022 και κάθε φορά η κάθε πλευρά κατηγορεί η μία την άλλη για στρατιωτικές δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια. Εντάξει, μάλιστα. Άλλο ένα μέτωπο. Πότε θα αποφασίσει ο καθένας να διεξάγει πυρηνικές διαπραγματεύσεις. Είναι και 18. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τραγούδι.

Είναι 1 και 22 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θέλω να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις και να βρίσκουμε τις λέξεις κλειδιά. Το επιθυμώ. Σου λέει, δεν πρέπει μόνο ο Τραμπ να έχει επαφές με τους Ρώσους. Να έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει ρόλο. Αυτό είναι το διατάφτα. Το ρεζουμέ της Μέρκελ. Αυτό είπε. Γιατί σας είπα η διάταξη των λέξεων. Να καθίσει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είπε ο καγκελάριος Μέρτς, με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Η Μέρκελ είπε, γιατί μόνο η Αμερική και η Ευρώπη. Αυτό είναι το διατάφτα. Τα υπόλοιπα. Καλώς τον, γεια σου Χρήστο. Πολύ Ρωσία, λέει, παίζει τώρα τελευταία. Δεν θα ήθελα, παρακαλώ, δεν θα ήθελα να σχολιάσουμε περαιτέρω. Είστε όμως άνθρωποι, εν τη αυτή περιπτώσει, με μυαλό που λειτουργεί κάπως. Θα ήθελα να μην κάνουμε τέτοια σχόλια. Το ζήτημα είναι, παιδιά, ότι είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος. Αφήστε τα δικά, μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Θα μου πεις, άλλοι θέλουν να τα μπλέξουν. Άλλοι. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Εμείς είμαστε των ξεκάθαρων απαντήσεων και των ξεκάθαρων λύσεων και των ξεκάθαρων θέσεων επίσης. Τα υπόλοιπα η ιστορία θα δείξει ποιος, τι, πότε, εάν, εφόσον και όλα τα σχετικά. Τι πάθαμε. Καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? Ραβανή είναι, ωραίο είναι. Δεν παχαίνει κιόλας, παιδιά, είναι διαδικτυακό. Το διαδικτυακό το βλέπεις, χορταίνει το μάτι, γιατί πρώτο το μάτι χορταίνει. Θα μου πεις, άμα το βλέπω και πεινάω, δεν θα γουργουρίζει το στομάχι μου, θα γουργουρίζει. Αλλά τέλος πάντων το 50% των αναγκών θα έχει καλυφθεί. Πρώτα λέει χορταίνει το μάτι, εμείς το λέμε. Αυτοί που γνωρίζουν. Αυτοί που γνωρίζουν λοιπόν λένε ότι αυτό που έστειλες τώρα εκεί, Ραβανή, είναι καλά, το κατάλαβα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραία, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι και πρέπει να είμαστε fit. Διότι είναι και το διαδίκτυο, δεν μπορείς να αντιδράσεις άμα σε βγάλει ο άλλος, όχι ο άλλος ποιος να είναι, όχι. Ο άνθρωπος που είναι μαζί σου στην παραλία. Και μπλε, βγάλε μια φωτογραφία. Βέβαια είναι και τώρα πια δεν χρειάζεται, γιατί είναι και οι selfies και παίρνει και. Καταλαβαίνετε. Μπορεί ο καθένας από μόνος του. Αλλά τέλος πάντων, μέσα σε όλο αυτό, μια φωτογραφία. Πώς. Εσύ ξέρεις να καλύψεις λίγο. Λίγο την κυλίτσα, λίγο το παχάκι, λίγο το προγουλάκι. Ο άλλος βγάζει φωτογραφία, σου λέει, α, κοίτα τι ωραία. Αλλά μετά μπαίνει στο παιχνίδι τεχνολογία και διαμορφώνει ανάλογα την εικόνα, παιδιά. Βεβαίως, τα λεγόμενα φίλτρα που ούτε και ξέρω πως εμπαίνουν, δεν έχω ιδέα, δεν έχει σημασία όμως, άλλα εκατομμύρια άνθρωποι ξέρουν και όλο αυτό δημιουργεί μία, πώς να το πω τώρα, μία ψευδαίσθηση, το ότι κάποιος είναι όμορφος ή ξέρω εγώ κομψός, ενώ δεν είναι. Πώς είναι κάποιοι άνθρωποι που δίνουν την εντύπωση ότι είναι κάπως, μάλλον αλλιώς, εμφανίζονται κάπως ενώ είναι κάτι άλλο. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα και σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε. Και πρέπει λοιπόν εμείς να έρθουμε, για τη φωτογραφία τι να κάνεις, λες έτσι θα είναι. Αλλά όταν ακούς πράγματα να τα φιλτράρεις και να μπορείς να καταλάβεις τι από αυτά που ακούς ισχύει, τι όχι. Εύκολο δεν είναι, αλλά άμα βάλουμε μπροστά έτσι τη λογική μας και τη καθαρή μας σκέψη και όχι το θυμικό μας ή οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά. Έγινε σαφής νομίζω. Λοιπόν, γεια σας. Αυτό τι είναι? Γεια σου Στράτο μου. Εννοείται, μα τι συζητείς? Γιατί όχι, why not? Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι.
οποιοδήποτε μπορεί να βάλει, να θέσει αυτόν την κρίση του κόσμου, στην κρίση των πολιτών, στην κρίση του λαού, στην κρίση των ανθρώπων, όπως θέλετε πείτε. Οποιοδήποτε. Έχουμε δημοκρατία. Εδώ δεν είναι σε κάτι άλλες χώρες, να τους πιάνουμε τους αντιπάλους και να τους χώνουμε φυλακή ή να τους βάζουμε 1000 χρόνια ποινές για κάτι που δεν έχουν κάνει ποτέ, αλλά άντε να το αποδείξουν. Έτσι, εδώ είναι χώρα δημοκρατική. Ο καθένας μπορεί να κατέβει και να πει εγώ είμαι η ελπίδα, παράδειγμα λέω έτσι, αυτές τις σκέψεις έχω, αυτά τα όνειρα έχω, αυτά τα σχέδια έχω, θέτω εαυτόν στην κρίση, θέλετε να ψηφίσετε, έχει καλός. Και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Αν βγω ή αν ο κόσμος πει ότι δεν σε προτιμώ, κάθομαι σπίτι μου, ξέρω εγώ κάτι άλλο, κάνω κάτι άλλο. Έτσι. Από εκεί και πέρα ακόμα είναι νωρίς να μιλάμε για αυτά. Εκτός αν είστε τίποτα υποψήφιοι και θέλετε να μας πείτε να σας προωθήσουμε. Δεν τα κάνουμε σε αυτά τα πράγματα, το ξέρετε. Λοιπόν, είναι και 29, πήγε και 29. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία αυτή. Είναι ένα τζάμι, ένα παράθυρο παιδιά, που δείχνει σε ένα χιονισμένο δάσος, ένα δάσος υποβροχή. Αυτή η εικόνα είναι, δεν είναι χειμωνιάτικη, είναι φθινοπορεινή. Το κεράκι πολύ ωραίο, ο καφές είναι αυτό, η τσάι, ό,τι δεν ξέρω. Ένα ωραίο φαναράκι ανάβει, μια κουβέρτα έχει που δεν είναι μάλινη, άρα είναι φθινόπωρο, είχα δίκιο. Και αυτό θα ήταν, λέει, η καλύτερη, πώς να το πω τώρα, πρόταση για ένα βράδυ φθινοπωρινό. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι φθινοπωρινό, είναι καλοκαιρινό. Και αν μπούμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου την έστειλες αυτή τη φωτογραφία, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν είμαστε και σε αυτή τη χώρα. Εδώ έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα ποιες παραλίες είναι εντάξει να πάτε να κολυμπήσετε. Όχι, Θεέ μου, λοιπόν, είναι και μισή. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Ναι, έχει κάνει δήλωση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μισό λεπτό σας παρακαλώ πολύ να το πω. Φρικτή κατάσταση στο, στυλίτευσε τη φρικτή κατάσταση στο Σαντιέγκο. Έχει προηγηθεί η φωνική επίθεση δύο ενόπλων στο Ισλαμικό Τεμενός στη Μεγαλούπολη, στην Καλιφόρνια, έτσι. Μου έδωσαν λίγο κάποιες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά. Να θυμίσω ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μεγαλύτερο τζαμί της πόλης όταν δύο ενόπλοι εισέβαλαν και άνοιξαν πυρ προτού βρεθούν νεκροί σε μικρή απόσταση. Άγνωστα τα κίνητρα των φερόμενων ως δραστών μέχρι αυτό το στάδιο. Σε τζαμί μπήκαν, πόσο άγνωστα μπορεί να είναι. Τέλος πάντων, περιμένουν τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, έτσι. Επίσης, τι γίνεται, έχουν πυρκαγιά, ξεσπάσει πυρκαγιά σε προάστιο του Λος Άντζελες. Τι γίνεται με αυτή την Καλιφόρνια σήμερα, και εξαπλώνεται, λέει, επικίνδυνα γρήγορα, και ζήτησαν οι πυροσβέστες να απομακρυνθούν εσπευσμένα κάτοικοι από περιοχές. Μία παρά δέκατα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα λέω, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, στη Simi Valley. Τώρα είναι περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, έχει πάνω από 100.000 κατοίκους. Απειλεί, λέει, φτή, φωτιά, κτίρια και υποδομές. Ωραία. 200 πυροσβέστες, 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία που ξεκίνησε αυτή η Τρίτη, δεν υπάρχει πραγματικά. Θα μου πεις, τι άλλο έχουμε, κάτι άλλο, παιδιά. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες ότι πρόσθεσε την κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Κούβας και κάπου 10 υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας στο κατάλογο των οντοτήτων και προσώπων σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις. Μάλιστα. Έτσι και γραφή, υπάρχει και γραφή στο κατάλογο αυτό. Τι γίνεται? Απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία των ΗΠΑ ή σε οποιαδήποτε εταιρεία που έχει θυγατρική στις ΗΠΑ να εμπορεύεται ή να συναλλάσσεται με τα πρόσωπα ή τις εταιρείες σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Και επίσης ισχύει και για τις ξένες εταιρείες ή τους ξένους πολίτες όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε δολάρια ΗΠΑ. Επίσης, έτσι και εγγραφή σε αυτό το κατάλογο, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχεις, αν έχεις εγγραφή στο κατάλογο αυτό, άμεσα ή έμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ένα θέμα με την αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα... Το Αμερικανικό εμπάργκο δεν ισχύει τώρα. Είναι από το 62. Το 2026 έχουμε. Επιβάλλει πετρελαϊκό αποκλεισμό στο νησί από το Γενάρη, τώρα που μας πέρασε, έχοντας επιτρέψει μόνο την άφιξη ενός ρωσικού τάγκερ. Στις αρχές Μαΐου υπέβαλαν αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Κούβας, διότι σου λέει 150 χιλιόμετρα είναι από τις αρχές της Φλόριντα, είναι εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Συγγνώμη. Και έχει απειλήσει ότι θα πάρει τον έλεγχο της Κούβας. Θα στείλει, λέει, εκεί ένα αεροπλανοφόρο. Βγαίνουν οι Κουβανοί, λένε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την αμερικανική στρατιωτική επιθετικότητα. Επίσης, είναι το ενεργειακό τους δεν υπάρχει, δηλαδή ζουν στιγμές τραγικές. Αλλά το είπαμε, νομίζω, και την Παρασκευή τα κουβεντιάζαμε. Νομίζω, ναι, ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του νησιού δημοσίευσε πρόσφατα έναν οικογενειακό οδηγό για την προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα. Είχε πάει και ο διοικητής της CIA, θυμάστε που τα λέγαμε. Ετοιμάζονται να ασκήσουν διώξεις εναντίον του Ραούλ Κάστρο. Υποτίθεται ότι είναι και αυτή σε διαπραγμάτευση. Από διαπραγματεύσεις άλλο τίποτα. Τι γίνεται στο διατάφτα? Δεν ξέρω. Το διατάφτα ποιο είναι? Το διατάφτα είναι να δημιουργήσουμε την κατάσταση αυτή που θα μας διευκολύνει εμάς. Και εμάς ως Ελλάδα, καταλαβαίνετε. Που θα διευκολύνει τον
τον κάθε ηγέτη χώρας η οποία θεωρεί ότι μπορεί να διαφετεύει το έστω το ίμιση του κόσμου. Το άλλο ίμιση το διαφετεύει αυτός που νομίζει ότι είναι επίσης Θεός. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, είναι και 41, προλαβαίνω τραγούδι. Α, προλαβαίνω ένα, παρακαλώ.

Μετά θα σας διαβάσω μία είδηση η οποία είναι εντάξει. Δηλαδή πραγματικά εγώ διάβασα και την ξαναδιάβασα και ξανά και λέω να την εμπεδώσουμε τέτοια είδηση καταπληκτική. Αλήθεια σας το λέω. Καταπληκτική εννοώ εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Αυτό εννοώ. Καταπληκτική έτσι. Εγώ αυτό που να το ξέρω, άμα το ήξερα θα ήταν διαφορετική η κατάσταση, αλλά δεν το γνωρίζω το θέμα αυτό. Οπότε να το αφήσουμε όταν θα έρθει η ώρα να το κουβεντιάσουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Προβοκάτορα! Λοιπόν, γεια σου Μαρόλη, έτσι λέμε. Καλά ότι είμαστε και πορευόμαστε. Όσο μας ακούσε εδώ, καλά θα είμαστε. Θα πεις, μπορεί να είμαστε καλά και να μην είμαστε εδώ. Άλλο αυτό. Λέμε τώρα για εδώ τις συνθήκες τις υπάρχουσες. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε παιδιά κάτι να σας πω. Να έχουμε το νου μας για να μην μπερδευόμαστε. Όταν θα ξεδιπλωθεί όλη η... Πώς να το πω τώρα, παιδί μου. Η γκάμα των προγραμματικών δηλώσεων των κομμάτων θα το κουβεντιάσουμε στο ευρέως με ωμέγα. Δεν θέλω να μπαίνουμε από τώρα ή μήπως και εφόσον και αν κάτσε να δούμε Κυριακή κοντή γιορτή. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μία υπομονή, μη βιάζεστε. Σας είπα, σας έχω άλλη είδηση η οποία θα σας εντυπωσιάσει και πραγματικά θα μείνετε άναυδοι με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, περιμένετε να την βρω την είδηση αυτή. Ήρθε Ευθυμίου, τα σάρος όλα τα πέταξε. Αχ, τι να κάνω. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάτι. Υπάρχει ένα φλέγον και τσουρουφλίζον ζήτημα. Εμείς βέβαια το θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντικό, γιατί αφορά μία άλλη χώρα. Όμως θα δείτε ότι υπάρχουν σκέψεις εκτός από τους πολέμους, εκτός από, πώς να το πω ρε παιδί μου, τις σειράξεις, εκτός από τις αντεγκλήσεις, εκτός από όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία, πώς να το πω τώρα, έτσι τυρανάνε το κάποιες χώρες. Ας πούμε, έχω εδώ μία είδηση που λες είναι δυνατόν, κι όμως πάμε στην Ιταλία δίπλα μας μάλιστα. Άνοιξε λέει ένα νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Με ποιον? Με τα παγόνια. Δεν είναι από όνομα κόμματος. Στην παραθαλάσσια περιοχή Πούντα Μαρίνα, στην Αδριατική ακτή της Ιταλίας, υπάρχουν λέει δεκάδες παγόνια, τα οποία, τα έρματα καταπληκτικά αυτά, τα ζώα, έχουν εξελιχθεί λύση τοπικό πολιτικό ζήτημα, διότι βγαίνουν οι κάτοικοι, άκου τώρα, και διαμαρτύρονται για θόρυβο, εντάξει τώρα, καθαρσίες και αυτά, ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σου λέει τι θα γίνει με τα παγόνια, κάνε κάτι. Και υπάρχουν και βίντεο με τα πτηνά να κυκλοφορούν στους δρόμους της περιοχής. Δηλαδή, τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν το συζητώ. Και βγαίνουν οι κάτοικοι και λένε η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Διότι στον COVID, που ο άνθρωπος δεν έβαζε το χεράκι του παντού, ο πληθυσμός των παγωνιών αυξήθηκε αισθητά. Και ότι υπήρχε μειωμένη ανθρώπινη παρουσία, πιο άνετα κινούνταν τα πτηνά αυτά μέσα σε κατοικημένες περιοχές. 100, για 100 παγόνια μιλάμε τώρα. Άκου τώρα πρόβλημα που έχουν. Και τα πτηνά λέει αυτά περιφέρονται σε αυλές και κήπους, ανεβαίνουν σε στέγες, ανεβαίνουν στα αυτοκίνητα, προκαλούν ηχορύπανση, κυρίως το βράδυ, διότι στην περίοδο του ζευγαρώματος είναι λίγο θορυβόδι αυτά, καταλαβαίνετε. Και το ακροδεξιό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας επιχειρεί πλέον να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια των κατοίκων σε πολιτικό ζήτημα. Διότι κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή της Ραβένας, η οποία ελέγχεται από τους κεντροαριστερούς, ότι δεν έχει αντιμετωπίσει, λέει, αποτελεσματικά το πρόβλημα. Άκου τώρα πρόβλημα που έχουν.
να τσακώνονται τα κόμματα. Τοπικά στελέχη, λέει, του κόμματος της Μελώνη διοργάνωσαν δημόσια συζήτηση χθες, ζητώντας πολιτική και διοικητική απάντηση. Διότι είναι τουριστική περιοχή εκεί που βρίσκονται τα παγόνια. Και σου λέει, τι θα γίνει, θα έρχονται τουρίστες ή θα ενοχλούνται. Που τα παγόνια είναι θαυμάσια από την έτσι καταπληκτικά κτλ. Αλλά δημιουργούν πρόβλημα. Αυτά είναι προβλήματα. Όχι τα δικά μας εδώ. Τα προβλήματα με τα παγόνια. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, διάφορα. Παρακαλώ, για πάμε να ακούσουμε το επόμενο και να αποχαιρετιστούμε μετά.

Αυτό που λες δεν είναι, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Λες, λέει, μετά τα δέσποτα της Βόλου να έχουμε τίποτα ζητήματα στην Ιταλία. Δεν θέλω καν να το σκεφτώ αυτό που λες. Δηλαδή απορώ πως το σκέφτηκες αυτό το πράγμα. Θα πεις εδώ σκέφτηκε άλλος να θανατώνει τα αδέσποτα. Έλατε, σωστό γι' αυτό. Και φταίμε εμείς που κάνουμε τη σύνδεση. Ξαναπες το. Να είσαι καλά, Μανώλη, που μου το θύμισες. Προσπαθώ κάτι τέτοιο να το ξεχάσω εγώ, ξέρεις. Κάθε φορά λέω άσε, κάτι άλλο θα βρω να, καλό να ξεχαστώ από την αγριότητα του κόσμου τούτου. Λοιπόν, όπως ακούτε, έχουμε μπει με τραγούδι στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου μέχρι τις 5. 5 η ώρα Γιάννης Αργυρός, Κατέρνα Σερέτη, Γιονύση Χατζημιχάλης στις 6. Γενικά, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου είμαστε κοντά σας για να ενημερωνόμαστε όλοι και να ψυχαγωγούμεθα όλοι. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο και γιατί όχι ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατόπιν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, παρέμβαση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ανεπαρκή την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, ενώ νεκροί είναι και οι δύο δράστες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι οι δράστες ήταν δύο έφηβοι που φέρονται να αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση μιλά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για μία ακόμη φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας χθες σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, δήλωσε χθες η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, τονίζοντας ότι δεν είναι αρκετό να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία μόνο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας. Στην Τουρκία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν χθες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη. Ο δράστης, ο οποίος αναζητείται, άνοιξε πύρσε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά υπηρωτικά, άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 19 του μηνός, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Δεν μπορούμε όμως έτσι να κάνουμε δουλειά. Δεν γίνεται. Δεν θυμάμαι το τηλέφωνο απ' έξω. Άκου τώρα. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Νταλάρα.

Λοιπόν, λοιπόν, για ανέβαλε η άρχοντα, η παρέα περιμένει. Θέλουμε να περνάτε καλά, σιγά σιγά. Πουρνό πουρνό είναι ακόμα. Καλημέρα λέει φίλοι μας οι μάχοι. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας. Για πάμε, τι έχουμε για τη συνέχεια. Γεια εις Καλατζής.

Και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος που μας ακούει εκεί στην περιοχή της Ακροπόλεως, Κουκάκι ποιος ξέρει, λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Σταμάτης Κόκοντας, να χα τα χρόνια σου, αχ και να τα χα.

0: Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Να σε καλά, λέει, με τα τραγούδια σου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, μας ακούει στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Βλέπω ότι αλλάξαμε και πάρτινα στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Σκεύης. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο μας? Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Αν μ' αγαπούσες λίγο και αν με σκεφτόσουνα, τέτοια υποκρισία, με τέτοια υποκρισία δεν θα φερόσουνα.
1: Μη μ' αδικείς που φεύγω.
0: Τα ρέστα μου, Σκεύη.
1: Γιατί έστα...

ειδικά πρέπει να έχουμε πολύ πειραγμένους. Μου λέει ο άλλος τώρα, γιατί λέει είσαι εκεί και δεν αυτοκτονείς. Άκου ερώτηση. Και τι του απάντησα, σκέφτη, ξέρεις, γιατί λέω, για να σου δώσω τη χαρά ότι το έκανα. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή και τον Σταύρο που μας ακούνε εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και στο φίλο μας τον Μίτσο τον Γελαδάρη. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, πάμε πολύ πίσω το 53, όταν ο αείμνηστος Καλδάρας μαζί με τον Μπαρμπακότσο τον Βίρβο δίνανε στον πρόδρομο Τσαουσάκη και στη Μαρία Τιγρίλη το τραγούδι «Μια στεναχώρια». Εδώ το έχουμε με το Ζωντανό από το Μάκαρο. Το έχει πει πολλοί κόσμος, και ο Στράτος και η Χαρούλα, αλλά εδώ το Ζωντανό είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μας, τα λέει.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο, το Χρήστο. Τι κι αν γεννήθηκα ερωτιάρης. Αυτό είναι αφιερωμένο στο Σταυρούλια Σκευή. Ο ερωτιάρης και ο Νταλκαδιάρης. Σπύρος Αγοραίος.

σου πόη να ξεκαρφώσω τα άστρα του ουρανού. Εμένα το παράπονο με τρώει που μ'

0: σου πόη να ξεκαρφώσω τα στρατούρα μου. Εμένα το παράπονο με τρώει που μ' άφησες σε ώρα δειλή μου. Εγώ δεν έχω το δικό σου πόη να ξεκαρφώσω τα στρατούρα μου. Εμένα το παράπονο με τρώει που μ' άφησες σε ώρα δειλινού.
1: Λοιπόν, κλείνοντας την ώρα, με ρήτα βεβαίως, και αφού πούμε ότι είναι τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Μια ζωή πληρώνω.
1: Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που όπως ανέφερε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι τα καλώδια οπτικών ινών του διαδικτύου που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς θα μπορούσαν να τεθούν υπό ένα σύστημα αδειών, καθώς η Τεχεράνη ενισχύει τον έλεγχο της πλωτής οδού. Στο Λίβανο, τα Ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 3.000 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, αφού η κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου απέτυχε να σταματήσει τις μάχες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν χθες στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δράστες ήταν 2 εφηβοί που φέρονται να αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην αίθουσα γερουσίας του Κοινοβουλίου. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για μία ακόμη φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας χθες εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησίο. Στη Νέα Μάκρη, φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο κατοικίας στην οδό Χίου, στην περιοχή του Ερυθρού. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Την έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί ειρήνη με την Ουκρανία επέκρινε χθες η Άγγελα Μέρκελ. Μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε προάστιο του Λος Άντζελες και σύμφωνα με τις αρχές εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα. Η πυροσβεστική διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή. Στη Βολιβία, η εισαγγελία διέταξε τη σύλληψη κορυφαίου στελέχους της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας, ενός από τους ηγέτες των μαζικών αντικειμενικών διαδηλώσεων.
0: Ο καιρός.